0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κοιτά και που μας κάνει ξαφνικά. Για ό,τι υπάρχει ένα γύρο να μην δίνουμε μια και ένα, να, να, να.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δήλωσε το Μεάχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Παρατήρησης και μεταφοράς δεδομένων, έτσι.
3: Ακριβώς. Μελλοντικά θα υπάρχει και δυνατότητα μεταφοράς οπλισμού. Αυτή η δυνατότητα που ουσιαστικά παντρεύει το ελικόπτερο με το αεροπλάνο θα κάνει τόσο ευέλικτα, όπως αντιλαμβάνεται κανένας, όχι μόνο για χερσαία χρήση, αλλά και για θαλάσσια χρήση. Δηλαδή μπορεί να απογειωθεί. Απονιωθεί στην προκειμένη περίπτωση από το ελικοδρόμιο μιας φρεγάτας, ενός πλοίου γενικής υποστήριξης, ενός εμπορικού πλοίου το οποίο βρίσκεται κάπου.
2: Μια και το ανέφερες, κάνω μια μικρή παρένθεση στην συζήτηση που είχαμε προχθές για την προκήρυξη του λιμενικού, μάλλον για το ενδιαφέρον του λιμενικού για ένα μεγάλο μη επανδρομένο το οποίο θα πρέπει να μείνει 14 μέρες να μεταφέρει μισό τόνο. Μου έλεγαν ακροατές ότι μήπως είναι Ζέπελιν, μήπως ψάχνει μη επανδρομένο.
3: Διότι η προκήρυξη μιλάει για αερόχημα σταθερών πτερήγων. Και εμείς το σκεφτήκαμε ότι είναι Ζέμπελιν. Αλλά μιλάει και σταθερή πτέρυγα.
2: Μάλιστα. Κλείνω παρένθεση. Περιμένω.
3: Το πρώτο πρόβλημα που σκεφτήκαμε, μπράβο στους ακροατές, είναι πραγματικά προσέχουν και έχουν ενημέρωση και ιδέες. Και εμείς αυτό σκεφτήκαμε, αλλά δεν είναι σταθερό πτερήγων, έγραφε η προκήρυξη.
2: Μάλιστα. Άρα μεγάλο μη επανδρομένο τέτοιο το.
3: Επίσης, επιβεβαιώθηκε η προμήθεια αυτών των ειδικών σκαφών. Κάτι μεταξύ υποβρυχίου, το είχαμε συζητήσει για αυτά.
2: Τα βρετανικά, τα δίκτυα.
3: Τα οποία αγοράζονται 125 εκατομμύρια. 8 κατασκευές σε ελληνικά ναυπηγεία, τα δύο θα έρθουν απευθείας για να ξεκινήσει η εκπαίδευση.
2: Πόσα είναι σύνολο?
3: 10.
2: 10. Αυτά μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις.
3: Αυτό μεταφέρουν ειδικές δυνάμεις και προορίζονται για όλο το φάσμα της διεύθυνσης ειδικού πολέμου του ΓΕΣΤΑ, διότι εκεί υπάρχει πραγματικά επικάλυψη. Είναι. Ό,τι πιο πρωτότυπο και καινοτόμο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά δεν είναι υποβρύχιο. Δεν δημιουργεί, δεν υπάρχει μια καμπίνα στεγανή, αλλά σήμερα πώς μεταφέρεις καταδρομής πάνω σε ελαστική.
2: Σε λέμβος.
3: Αυτό το. Ναι, η ελαστική λέμβος όμως παρόλο που έχει μικρό ίχνος, ακούγεται από μακριά. Μπορεί να επισημανθεί ανά πάσα στιγμή.
2: Το συγκεκριμένο τι κάνει?
3: Το συγκεκριμένο καταδύεται σε βάθος όπου δεν είναι δυνατόν να επισημανθεί από αισθητήρες στην επιφάνεια.
2: Και πώς έχουν οξυγόνο οι επιβάτες?
3: Πολλοί φορούν καταδυτικές στολές. Δηλαδή, είναι, αν θυμηθούμε τα παλιά εκείνα υποβρυχιάκια που είχαν για πρώτη φορά χρησιμοποιηθεί από τους Βρετανούς και τους Ιταλούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν. Κυριολεκτικά, κάτι σαν τροπίλη, ας πούμε. Ήτανε. Με δύο θέσεις, έμπαιναν οι χειριστές, πήγαιναν στο σημείο ενδιαφέροντος, κολούσαν τις νάρκες ή άφηναν την κεφαλή από αυτό το όχημα δίπλα σε κάποιο πολεμικό πλοίο και απομακρυνόντουσαν. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή.
2: Πόσα άτομα μεταφέρει?
3: Αν θυμάμαι καλά, είναι 7 συν 1, γιατί υπάρχει ένας
2: χειριστής.
3: Το πιο σημαντικό από όλα, όταν κινείται στην επιφάνεια. Πιάνει 40 κόμβους.
2: 40 κόμβους. Ταχύπλο είναι αυτό.
3: Είναι ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει.
2: Μάλιστα, ωραία, μπράβο μας.
3: Λοιπόν, άλλο πρόγραμμα. Εντάξει, εγκρίθηκε αυτό που ήδη ξέραμε, ήταν ήδη είναι σε εξέλιξη. Η ενίσχυση, με την έννοια ότι έχουν τα συστήματα ήδη αποφασιστεί και σχεδόν παραγγελθεί, αντιποβρυχιακά συστήματα και τις φρεγάτες ΜΕΚΟ, διότι η αρχική πρόθεση στον εξυγχρονισμό ήταν να φεθούν τα συστήματα, τα αντιποβρυχιακά όσο έχουν. Μεγάλο το κόστος για την αντικατάσταση. Αυτό που γίνεται είναι τοποθετείται ένα νέο σόναρ επί της τρόπιδας του πλοίου. Αυτά είχαν ένα σύστημα γερμανικό Atlas εποχής. Πραγματικά, έτσι μιλάμε τώρα, τεχνολογίες τέλη 80, αρχές 90. Δεν ήταν αποτελεσματικό και το χειρότερο από όλα δεν υποστηριζόταν εδώ και πολύ καιρό. Άρα αντικαθιστούν το σόναρ τρόπιδας. Και αντικαθιστούν επίσης το κομμάτι που είναι το μεταβλητού βάθους, δηλαδή αυτό που σέρνεται από πίσω με την κεφαλή.
2: Το σειρώμενο.
3: Ακριβώς. Αυτό το αντικαθιστούν εσωτερικά στο πλοίο, στα ηλεκτρονικά του, που γίνονται ψηφιακά, που ουσιαστικά είναι συνδεδεμένα με το νέο σόναρ τρόπιδες, αλλά την κεφαλή την αφήνουν την ίδια αλλάζοντας το εσωτερικό.
2: Αυτό είναι στο πλαίσιο της αναβάθμισης των ΜΕΚΟ, των φυλακών.
3: Είναι τα τέσσερα τέτοια. Αυτό έχει μια περίεργη ιστορία, εντός εισαγωγικών περίεργη ιστορία. Πρακτικά είναι ένα καναδικό σύστημα, αλλά μέσω Ισραήλ, διότι η εταιρεία η οποία κατασκευάζει το σόναρ της τρόπιδος είναι θηγατρική Ισραηλινής εταιρείας στον Καναδά.
2: Ωραία. Άλλο.
3: Άλλο. Διόπτρες. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη προμήθεια διόπτρων, η οποία φτάνει τα 75 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, είναι 4.500 δικίαδες.
2: Για προσωπικό.
3: Αυτές τη φορά πάνω στο κράνος. Και σε όλα, τώρα επειδή θυμήθηκα για τις διόπτρες, σε όλα υπάρχει συνεχεία υποστήριξη. Δηλαδή για τις διόπτρες, για παράδειγμα, υπάρχει 75 εκατομμύρια το κόστος και υπάρχει και 5 εκατομμύρια
2: υποστήριξη. Το follow
3: support.
2: Επιτέλους. Ωραία, μπράβο, μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, σημαντικά.
3: Τώρα ξέχασα κάτι.
2: Δεν πειράζει.
3: Θα το σκεφτώ και θα το καλύψω.
2: Και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε, Φέδων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
3: παρέμβαση. Παραγγελία Hellfire για Apache. Όπου ο Υπουργός ανακοίνωσε αυτό που. Εντάξει, φημολογείτο. Πήραμε μια μεγάλη ποσότητα ανταλλακτικών περιλαμβανομένων κινητήρων και κυβωτίων μετάδοσης από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Που δίνουν πραγματικά μέλλον
2: στα
3: Apache. Για τα Apache όμως θα συζητήσουμε, γιατί όχι μόνο προχωράει η αναβάθμιση, αλλά η spike and loss εντός.
2: Εντός, καλά είναι αυτά. Κοσμογονία πάντως, έτσι, αυτά είναι πολύ σοβαρή. Είναι σοβαρές προμήθειες.
3: Και η ανακοίνωση του Υπουργού ότι αυτό που λέγαμε για την αναθεώρηση του μεσοπρόθεσμου εξοπλιστικού με τα νέα δεδομένα, τα μαθήματα του πολέμου, το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, και εκεί πέρα πλέον πηγαίνουμε για εξοπλιστικό 27-37 και θα ανακοινωθούν τα
2: προγράμματα
3: θα επιδιωθούν σε αυτό το χώρο.
2: Σοβαροί εξοπλισμοί, κοσμογονία, και μπράβο. Έγινε, Φέδων, ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Φέδων Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Σακαλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδα μία ανάρτηση χθες από την μητέρα της Μυρτούς, της κοπέλας την οποία είχε βιάσει και αφήσει ανάπηρη ο Πακιστανός πριν από 14 χρόνια, το 12. Αυτή τη γυναίκα την έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή 2-3 φορές. Για λόγους, αν μπορεί να υποθεί, συμπαράστασης, κυρίως για να μεταφέρεται το βάρος που σηκώνει αυτή η γυναίκα 14 χρόνια με το κορίτσι της, την κόρη της, η οποία είναι καθυλωμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί το ελληνικό κράτος είχε αφήσει έναν παράνομο ξένο να κυκλοφορεί στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή την τραγωδία. Δεν είναι η μόνη. Προχθές υπήρξε η δολοφονία του ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου, πάλι από έναν παράνομο μετανάστη, ο οποίος δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και μάλιστα με προϊστορία επιθέσεων, διώξεων, έπρεπε να έχει απελαθεί. Αφενός είχε προηγούμενα με σεξουαλικές επιθέσεις κλπ. Ο συγκεκριμένος ο δράστης, αφετέρου δεν έπρεπε να βρίσκεται στη χώρα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κράτος το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να, στο οποίο θα πρέπει να το αποδοθούν ευθύνες. Γιατί όταν συμβαίνουν τέτοιες τραγωδίες από εγκλήματα, από ανθρώπους που δεν θα πρέπει να βρίσκονται εδώ και βρίσκονται εδώ, η ευθύνη είναι του κράτους. Είναι η ευθύνη του κράτους αυτοί οι τύποι να μην κυκλοφορούν από τη στιγμή που θα πρέπει να έχουν απελαθεί. Όταν λοιπόν αφήνονται και το κράτος αποτυγχάνει να τους ελέγξει και να τους βγάλει εκτός συνόρων και διαπράττουν εγκλήματα, θα πρέπει κάποια στιγμή το κράτος να λογοδοτήσει. Περί αυτού πρόκειται. Αναστάσιος Λαβρέτζος, ερευνητής, σύμβουλος επιχειρήσεων, τραπεζών, ερευνητής, συγγραφέας, με τον οποίο συζητάμε αυτό το θέμα πάρα πολλά χρόνια, αυτό και το δημογραφικό. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαβρό.
0: Λοιπόν, είδα την ανάρτηση της μητέρας της Μυρτούς για τα 14 χρόνια από τότε που η ζωή της καταστράφηκε από την επίθεση του Πακιστανού στην κοπέλα την οποία την άφησε καθυλωμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο. Προχθές είχαμε την δολοφονία του ποινικολόγου, πάλι από παράνομο μετανάστη που δεν θα πρέπει να βρίσκεται στη χώρα, και κάποια στιγμή θα πρέπει να δεθεί το ερώτημα: θα αποδοθούν ευθύνες στο κράτος που αφήνει τύπους να κυκλοφορούν στη χώρα που δεν θα έπρεπε να είναι? Ποιος έχει ευθύνη γι' αυτό? Το κράτος, έτσι. Γιατί κυκλοφορούν?
1: Υπάρχει μια γκρίζα ζώνη εδώ και θα σου πω γιατί. Γιατί από μια μεριά, όσον αφορά το θέμα της Μυρτός, υπήρξε τελικά μια απόφαση του Συμβουλίου της Ευεκρατίας το 2022, το οποίο επιδίκασε αποζημίωση. Επειδή αναγνώρισε τις παραλήψεις των κρατικών αρχών σχετικά με τη φύλαξη των συνόρων και τη σύλληψη παρανόμων μεταναστών, όπως αναφέρει στην απόφαση. Άρα λοιπόν, ήδη εδώ μια κρατική αρχή παραδέχεται ότι το κράτος δεν λειτουργεί σωστά, έχει κάποιες ευθύνες. Το θέμα τώρα αυτό που επισημαίνεις είναι πολύ σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως μια μαύρη τρύπα για την παρανόμη μετανάστευση. Και εξηγούμε. Πολλές φορές έχουμε συζητήσει για το γεγονός ότι στην Ελλάδα δίνονται πολύ υψηλοί ρυθμοί ποσοστά απόδοσης ασύλου. Δηλαδή της τάξης του 45% περίπου, 48% κάπου εκεί. Περίπου ένας στους δύο παίρνει άσυλο. Όμως έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι και αυτοί που δεν παίρνουν άσυλο τελικά δεν φεύγουν από τη χώρα. Γιατί ουσιαστικά για το περιστατικό τώρα που αναφέρεις με τον δράστη της τελευταίας, ας πούμε, στη γερής δολοφονίας, αυτός, από ό,τι διαβάζω εγώ από τον τύπο, είχε υποβάλει αίτημα διεθνούς προστασίας, το οποίο απορρίφθηκε σε α και β βαθμό τελεσίδικα το 2023, μετά υπέβαλε νέο αίτημα το 2024, είναι η περίφημη διάταξη για τη μεταγενέστερη αίτηση ασύλου, η οποία όμως και αυτή απορρίφθηκε. Επίσης, εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του για ασύλια σε βάρος ανήλικης από το Μάιο του 2026. Και το ερώτημα τελικά είναι τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι πλέον από την ώρα που πάρουν αρνητική απόφαση τους αφαιρείται το δελτίο του ετούντος άσυλο. Και πλέον ουσιαστικά κυκλοφορούν στη χώρα χωρίς χαρτιά, κληρονομούν παράνομοι. Και αυτοί οι άνθρωποι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να δουλέψουν κάπου σε αδίλωτη εργασία ή να τους απορροφήσουν κυκλώματα παρανομίας, όπως το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, γιατί πολλές σπήρες κατά καιρούς έχουν εξαρθρωθεί και το περίεργο με αυτές τις σπήρες είναι ότι έχουν πολυεθνική σύνθεση. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πως ένας Μαροκινός, ένας Σύρος, ένας Αφγανός βρεθήκανε και κάνανε συμμορία στην Αθήνα. Θα πρέπει λοιπόν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχουν κάποια κέντρα που τους στρατολογούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι πλέον κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή, δεν υπάρχουν επίσημα στη χώρα, κανείς δεν τους απελάβει, δεν αναλαμβάνει τη διαδικασία να τους απελάσει, και αυτό βέβαια περιπλέκεται ιδίως όταν η χώρα προέλευσης δεν τους δέχεται. Θα έπρεπε λοιπόν εδώ το κράτος να επέμβει και να λειτουργήσει, γιατί τίθεται και θέμα ευνομίας, πολλά θέματα τίθεται, δεν είναι μόνο το θέμα της ευνομίας και της ασφάλειας των πολιτών, είναι και το θέμα της εύρυθμης λειτουργίας. Δηλαδή, από τη μια κόπτονται για τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που έρχονται παράνομα στη χώρα, και όταν αυτοί δεν έχουν το καθεστώς ασύλου, αλλά δουλεύουν μαύρα και παράνομα, δεν πειράζει, δεν ενοχλείται κανείς γι' αυτό. Έχω πει κι άλλες φορές ότι αυτό αποτελεί και αντικείμενο εκμετάλλευσης από τα κυκλώματα που προωθούν την είσοδο αυτών των ανθρώπων στη χώρα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο κατορθώνουν και εξασφαλίζουν φτηνή, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Και αυτό βέβαια εκθέτει όλους αυτούς τους ψευτοανθρωπιστές που μιλάνε για ανοιχτά σύνορα την ίδια ώρα που δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται με τους ανθρώπους που τελικά δεν παίρνουν άσυλο.
0: Αυτοί οι τύποι, οι ψευδοανθρωπιστές και αυτές, θα έχεις παρατηρήσει ότι όταν ο δράστης είναι μετανάστης, παράνομος ή μη, δεν βγάζονται μία ανακοίνωση. Αν ο δράστης είναι γηγενής Έλληνας κλπ., έχουμε μέχρι και πορείες. Όταν ο δράστης είναι αλλοδαπός, παράνομος ή μη, δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση και γενικά τσιμουδιά τίποτα.
1: Κοίταξε, γενικά υπάρχει μια επικοινωνιακή διαχείριση πάντα. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα κάποιος παράνομος μετανάστης κάνει κάποια εγκληματική πράξη, εν πάση περιπτώσει, η συνήθις δικαιολογία είναι ότι ο συγκεκριμένος είχε ψυχολογικά προβλήματα.
0: Απάντα, ναι.
1: Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι μη τυχόν και το γεγονός αυτό χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει, ας πούμε, αντιλήψεις ξενοφοβίας κλπ. Και επίσης ποτέ, εγώ το έχω παρατηρήσει με κάθε εντύπωση, ποτέ δεν ασχολούνται με το θύμα.
0: Ναι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Όταν ο δράστης είναι λαθρομετανάστης, ποτέ. Ακόμα και αν το θύμα είναι γυναίκα, ανήλικη, ποτέ.
1: Ναι, ξεχνάνε τις ευαισθησίες.
0: Τα δικαιώματα.
1: Ψευτοευαισθησίες. Και εδώ, αν θέλεις, θα με επιτρέψεις να παρατηρήσω σε κάτι ακόμα. Γιατί είναι συναφές ζήτημα αυτό. Δηλαδή, εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραβατική συμπεριφορά και πρακτικά το κράτος δεν λειτουργεί. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτές τις περιπτώσεις, αφορά και άλλες περιπτώσεις. Και στις γυναικοκτονίες. Συνήθως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν παραβατική συμπεριφορά κατά σειροήν και που το κράτος δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει. Όσον αφορά πάντως τους παράνομους μετανάστες, θέλω να θυμίσω εδώ, γιατί είναι σημαντικό να το θυμηθούμε, ότι στις 19 Δεκεμβρίου του 2023 η Ελληνική Βουλή και μάλιστα με υπερκομματική πλειοψηφία ψήφισε τον νόμο 5078, σύμφωνα με τον οποίο αναγνωριζόταν και άδεια τριετούς παραμονής σε ανθρώπους που βρίσκονταν παράνομα στη χώρα, αρκεί να πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είχαν τρία συνεχή έτη παραμονής, να εργάζονταν κάπου, δεν ξέρω με τι τρόπο, με ποια σύμβαση, και να μην είχαν απασχολήσει την αστυνομία. Δηλαδή βλέπουμε ότι και το κράτος τελικά έρχεται εκ των υστέρων.
0: Προσπαθεί να τους κρατήσει εδώ, να τους κρατήσει και πάση θυσία. Νομιμοποιεί την παράνομη είσοδο. Συγγνώμη, να εργάζονται κάπου ενώ έχουν μη παράνομα. Άρα εργάζονται παράνομα. Δηλαδή τους λέει, μπήκες παράνομα, άρα εργάζεσαι παράνομα, δεν πειράζει, εγώ θα σου δώσω και τρία χρόνια μπόνους να μείνεις. Αυτά είναι πρωτοφανή. Εδώ δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα κύκλωμα, το οποίο προφανώς έχει και απολύξεις. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν έχει πολιτικές απολύξεις, γιατί ένα πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί ορθολογικά έχει ως προτεραιότητα τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης, της συνοχής και της ασφάλειας του πληθυσμού. Και όχι το πώς θα μπαστακώσει ντε και καλά τους λαθρομετανάστες στη χώρα. Και μάλιστα πέρασε και το άλλο, το είδες, ότι υποχρεούνται οι Δήμοι να δημιουργήσουν συμβόλαια ένταξης μεταναστών, δηλαδή μην χάσουν και δεν φτιάξουν πυρήνες σε όλη τη χώρα. Και τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να αποφασίσουν για τη δημιουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών. Όλοι οι Δήμοι υποχρεωτικά, δηλαδή να φυτέψουν πυρήνες σε όλη τη χώρα, περί αυτού που πρόκειται, και στην οποία επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δηλαδή, εδώ δουλευόμαστε. Μας δουλεύουν μπροστά στα μάτια μας. Και από την άλλη, λένε για σκλήνιση της τάσης. Καμία σκλήνιση.
1: Κοίταξε, είναι σαφές ότι δίνουν όλα τα λανθασμένα μηνύματα που υπάρχουν και δεν το κάνουν αυτό κατά λάθος. Είναι ηθελημένο. Δηλαδή, θέλουν τελικά κάποιοι ερήμην, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό, και για μένα αυτό είναι το εξοργιστικό. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις κάτι, αν πρόκειται να πάμε σε μια πολυεθνική κοινωνία και σε κάποιους αρέσει πολύ αυτό, είναι δικαίωμά τους. Αλλά πρέπει να το συζητήσουν. Δεν μπορούν να το αποφασίσουν μόνοι τους για λογαριασμό όλων των υπόλοιπων. Και ιδίως όταν βλέπουν τι προβλήματα δημιουργεί αυτό στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν πάση περιπτώσει όμως, μιλάμε τώρα για ένα νομικό πλαίσιο, γιατί επικαλούνται πάντοτε ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε pushback, υπάρχει ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Okay. Να μπει λοιπόν στην κανονική διαδικασία, να γίνει εξέταση ασύλου, να δοθεί στο ποσοστό που πρέπει το άσυλο, το οποίο δεν μπορεί να είναι πάνω από 5-6-7%, μόνο τόσοι λίγοι έχουν προσφυγικό προφίλ, και οι υπόλοιποι να μπουν σε μια διαδικασία απέλασης, ακόμα και όταν οι χώρες που προέρχονται δεν τους θέλουν. Να μπουν σε περιορισμό, σε προαναφορισιακά κέντρα, όπως αυτό προβλέπεται, για να δοθεί το μήνυμα σε όλους τους επόμενους που έρχονται ότι ξέρεις κάτι, όταν πηγαίνεις εκεί, ελάχιστοι παίρνουν άσυλο και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε κράτηση. Ναι. Αυτό έχω πει πολλές φορές, εντελώς νόμιμα και χωρίς να παραβιάσει κανένα δικαίωμα κανενός, θα ήταν αρκετό για να δώσει τα σωστά μηνύματα. Αλλά εδώ κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν μια άλλη ατζέντα εις βάρος του ελληνικού λαού. Και γι' αυτό, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, όπως θα το πούμε και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, αυτοί που καταπιέσονται είναι πάντοτε εισβαλλόμενοι και ποτέ οι εισβάλλοντες.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή συνέχεια. Σε επαφή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ να
0: Αναστάσιος Λαβρέζος, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά είναι τα κόμματα, Λαμπρός Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως λέγαμε και τις προάλλες, υπάρχει κινητικότητα πάλι στο Κυπριακό. Ξαναφέρνουν ένα μπαλαρισμένο σχέδιο ΕΝΑΝ προς το χειρότερο. Και έχουν κινητοποιηθεί οι γνωστοί, ακόμα μία απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τον εκδίκη του Γκουτέρες, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει πάρει και το έχει βραβευτεί με το βραβείο Κεμάλ. Τώρα αυτός ο τύπος, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος έχει βραβευτεί, έχει παραλάβει το βραβείο Κεμάλ, υποτίθεται ότι στείλει μία απεσταλμένη για να αναλάβει τη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό, η οποία πήγε και είδε τον Φιντάν στην Τουρκία και από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις προτάσεις είναι αυτούσια αμάσιτη η τουρκική θέση. Φέρνουν την τουρκική θέση ως λύση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Αθήνα και η Λευκοσία να έχουν το νου τους για να μην γίνει καμία στραβή. Γιώργος Καραμπελιά, συγγραφέας, εκδότης, διανοούμενος και φίλος. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Λάβη.
0: Ξανά μανά τα ίδια. Αμπαλάρουν το σχέδιο ΕΝΑΝ προς το, προς το χειρότερο αυτή τη φορά, έτσι, με συνομοσπονδίες κλπ. Φέρνουν αυτούσια και αμάσιτη την τουρκική θέση και προσπαθούν να την παρουσιάσουν ως λύση.
1: Ναι, Λάμπρο, ο κόσμος απορεί διαρκώς τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει με τον ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ στα παλιά χρόνια, έτσι πριν από 20-30 χρόνια έως και 15, ήταν ένας οργανισμός που κατ' εξοχήν ακολουθούσε τη γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών της Δύσης. Σήμερα ο ΙΕ, επειδή έχει αλλάξει και η σύνθεση των κρατών μελών, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, και ακριβώς επειδή οι χώρες, οι λεγόμενες τρίτες χώρες των χωρών του πρώην τρίτου κόσμου, είναι μεγαλύτερες, περισσότερες σε αριθμό από ότι είναι οι χώρες του ΩΣΑ και τη Δύση, σταδιακώς μετακινείται προς μια κατεύθυνση η οποία συνδυάζει όσο την Αμερικανική, Αγγλική και
2: Λιτική. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΙΠΕ, δήλωσε το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20ης

0: Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης Γιαγατάκη που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο βεβαίως πρωτοστατεί και ο Μπάρακ,
5: ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα. Οι Βρετανοί, οι Γερμανοί.
4: Οι Βρετανοί πάντα. Και οι Γερμανοί, ώστε να δεχτούμε, επειδή βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε υποτίθεται ανωδική θέση και προσπαθεί να τα βρει και με την Αίγυπτο και άλλες μουσουλμανικές χώρες, ελπίζω να μην μπορέσει, θέλουν να ολοκληρώσουν αυτή τη διαδικασία μέσω της μεταβολής της Κύπρου σε προτεκτοράτο κανονικά τουρκικό, που ήδη βλέπουμε αυτά που ετοιμάζουν οι Τούρκοι με τους αγωγούς για την
5: σύνδεση κατεχομένων Τουρκίας.
4: Κατεχομένων Τουρκίας, που θα είναι σύνδεση, σύμφωνα με τα σχέδιά του, Κύπρου-Τουρκίας. Δηλαδή να εξαρτηθεί, ακριβώς διότι εμείς δεν κατορθώσαμε να προχωρήσουμε τους αγωγούς Ελλάδα-Κύπρου, επειδή αποτύχαμε να προχωρήσουμε ακόμη και το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, με αποτέλεσμα να βρίσκεται η Κύπρος στο έλεος σε μεγάλο βαθμό της Τουρκίας. Γιατί? Διότι δεν έχει η ηλεκτρική της παραγωγή παραμένει απαρχαιωμένη, έτσι, στο πετρέλαιο. Άρα η Τουρκία κάνει όχι μόνο ένα διπλωματικό μπάσιμο μέσω του ΟΗΕ, που θέλει να επαναφέρει το σχέδιο ΑΝΑΤ επί ταχύρω, χειρότερο. Ναι, γιατί πια η βάση από την οποία ξεκινάνε είναι η αποδοχή, και αυτό θέλει να πετύχει,
5: των δύο κρατών.
4: Και δύο κρατών, εγώ θα έλεγα δύο κρατών. Το ένα να είναι η Κύπρος που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και άλλο ας κάνουν ό,τι θέλουν πια οι Τουρκοκύπριοι που δεν αναγνωρίζεται έτσι από το διεθνές δίκαιο. Όμως τα δύο κράτη τα οποία θέλουν να βάζουν θα έχουν ένα καπέλο ελεγχόμενο από την Τουρκία και επομένως η Κύπρος σταδιακά από εκεί που ξεκινήσαμε από την αυτοδιάθεση ένωση θα μετατεθεί σε προτεκτοράτο και ιωνή ένωση με την Τουρκία. Αυτός είναι ο στόχος επειδή βρίσκεται σχετικά κοντά, επειδή προωθούνται και οι αγωγοί και επειδή αυτή την περίοδο βρίσκεται στα κάτω της η επιρροή του Ισραήλ στις δυτικές χώρες, έτσι.
6: Δηλαδή το Ισραήλ βασικά κάνει περισσότερες και πιο έντονες ανακοινώσεις για την Κύπρο από ό,τι κάνουν οι δικοί μας. Αν κάνει καθημερινά τις δηλώσεις, είναι και το μόνο που μιλάει για απελευθέρωση της Κύπρου. Έτσι. Ακόμα και για στρατηγική
4: επίπεδο. Υπάρχει περίπτωση ότι αυτή τη στιγμή οι δικοί μας και με τη λανθασμένη πολιτική που ακολούθησαν τα τρία προηγούμενα χρόνια με τα ήρεμα νερά, με τον τρόπο που έγιναν, έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό, είναι σήμερα σε μια κατάσταση. Η οποία
6: Γιώργο, δεν είδες και με αφορμή την επέτειο του για τον Ατήλα τις ανακοινώσεις που βγάλανε. Αν διαβάσει κάποιος που δεν ξέρει, δεν καταλάβει ότι η Τουρκία έχει βάλει εκεί πέρα.
4: Βεβαίως.
6: Δηλαδή κάτι ανακοινώσεις νερόβραστες, γενικολόγες, μην ενωθεί η Τουρκία.
4: Είναι ένα μοντέλο τέτοιο, το οποίο είναι εντελώς αντιπαραγωγικό. Αντί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα να σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία, δεδομένου ότι ξέρουμε πολύ καλά έτσι ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Βουλή, ανταυτού οι Έλληνες, η γενική πλευρά και εν μέρη και οι Ελληνοκυπριακοί, διότι ακούω τον κύριο Χριστοδουλίδη, πιεζόμενο βεβαίως, να λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας και άλλα τέτοια ανέκδοτα, να είμαστε σε μια κακή κατάσταση. Ελπίζω βέβαια ότι επειδή δεν έχει τελειώσει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που φαντάστηκε η Τουρκία ότι της έχει δώσει όλα τα χαρτιά στο χέρι, διότι πίστεψε ότι μετά την ανακοχή και την ουσιαστικά την νίκη του Ιράν, έτσι όπως εμφανιζόταν, ότι είχε λήξει η υπόθεση. Δεν έχει λήξει η υπόθεση, θα συνεχιστεί. Επομένως η Τουρκία δεν θα είναι τόσο ψηλά όσο νόμιζε. Ελπίζω λοιπόν ότι σε μια νέα τέτοια συνθήκη γεωπολιτική, η οποία θα τίνει να μεταβληθεί και το Ισραήλ θα μπορεί να παίζει πάλι ένα σημαντικό ρόλο. Είδαμε ήδη ότι ο Τραμπ λέει ότι για να κάνω συμφωνία με την Σαουδική Αραβία για πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να υπάρξει πρώτα η αναγνώριση του Ισραήλ.
6: Και να μπει στη συμφωνία στο Αβραάμ, το γύρισε τελευταία στιγμή. Πήγε να το περάσει σκέτο, αλλά δεν παίρνει από το Κογκρέσο και το γύρισε. Τώρα ήρθε σε καλό δρόμο, σε καλή ράγα.
4: Άρα υπάρχουν σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να πατήσουμε και πρέπει να πατήσουμε για να αποκρούσουμε από την αρχή και να μην μπούμε σε μια επίπονη διαδικασία που φοβάμαι ότι θα μπούμε. Δηλαδή θα έχουμε πάλι νέα. Κραν Μοντανά και άλλα τέτοια, δηλαδή διασκέψεις, έτσι. Ελπίζω να υπάρξει μυαλό από τη δικιά μας πλευρά και να απορρίψουμε από την αρχή ένα σχέδιο το οποίο παραβιάζει έτσι την αρχή της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Θέμα είναι ότι εξελίσσεται στην Ευρώπη μια πολύ κακή συγκυρία, διότι οι Ευρωπαίοι, επειδή είχαν παρατήσει την άμυνά τους, δέχονται τώρα, και επειδή έχουν μεγάλες εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία, δέχονται τώρα να έχουν την Τουρκία ως νταβαντζή στα αμυντικά, και θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συντονισμένη ενέργεια της Ελλάδας, θα πρέπει να κινηθεί ενεργητικά ώστε να πείσει και πάλι τους Γάλλους να ξεκουνηθούν, οι οποίοι και αυτοί είναι έτοιμοι να κάνουν συμφωνίες με την Τουρκία. Επομένως το Κυπριακό θα είναι κεντρικό στην επόμενη σύγκρουση που θα έχουμε πάλι με την Τουρκία και θα πρέπει η Ευρώπη, η οποία ιδιαίτερα μέσω της Γερμανίας δες όλη την ιστορία της κυρίας Κοβέση. Από ποιον κινείται η κυρία Κοβέση? Από τη Γερμανία κινείται και όλοι το γνωρίζουν. Προωθούν μία υποβάθμιση της Ελλάδας, διότι θεωρούν ότι εκεί που μας είχαν έτσι τα όλα τα προηγούμενα χρόνια ως το φτωχό συγγενή, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο αποτελούν έναν παράγοντα σημαντικό στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουν να μας κατεβάσουν. Είναι μια πολιτική την οποία έκανε και το 2014 η κυρία Μέρκελ, το πέτυχε τότε, έτσι οδηγώντας τη χώρα σε νέα μνημόνια, και τώρα θέλουν να κατεβάσουν την Ελλάδα για να μπορέσουν να περάσουν την αναβάθμιση των σχέσεών τους με την Τουρκία. Ωραία, λοιπόν,
6: η ευθύνη εδώ είναι, εδώ οι δικοί μας θα πρέπει να τελειώσουν τα μισόλογα και να πούνε, παιδιά, αυτά δεν γίνονται, χαίρετε. Και αν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι μπορούν να τους πιέσουν, ας φύγουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω αυτό το μας πιέζουν. Ωραία, δουλειά τους να πιέζουν. Δουλειά σου είναι να μην πιέζεσαι. Ευχαριστούμε, Γιώργο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γιώργος Καραμπελιάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί αν έχουν λόγους να πιέζονται, θα πρέπει να κάνουν κάτι. Αλλιώς το μας πιέζουν δεν είναι δικαιολογία. Πιέστε κι εσείς. Και έχει η Ελλάδα τρόπους να πιέσει πάρα πολλούς. Αλλά εδώ δεν βγάζουν μια δήλωση της προκοπής για το Κυπριακό.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Attica Roots Festival, από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek, στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Λοιπόν, να παραμείνουμε στην Ευρώπη, η οποία συνεχίζει να βρίσκεται σε στρατηγικό βέρτιγκο. Ιωάννης Κοτούλας, διδάκτορ ιστορίας, διδάσκων γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Σχολή Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, η Ευρώπη εξοπλίζεται, όλοι εξοπλίζονται, αλλά γενικά παραμένει σε ένα στρατηγικό βέρτικο. Δεν ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Υπάρχουν διαφορετικοί αντίπαλοι, δηλαδή άλλον θεωρούν αντίπαλο οι Βόρειοι και οι Ανατολικοί, άλλον εμείς. Και γενικά υπάρχει ένας κατακαιρματισμός. Και σε αυτή τη φάση πιέζουν Ελλάδα και Κύπρο ξανά μανά τα ίδια με τα γνωστά για δίθεν σχέδιο λύσης.
1: Ακριβώς. Η πολυμέρεια αυτή της Ευρώπης και η ύπαρξη διαφορετικών απειλών όπως την αντιλαμβάνονται τα διαφορετικά κράτη-μέλη συντελεί στην παραλυσία της. Εμείς φυσικά έχουμε ως πρώτη στο αντίπαλο την Τουρκία. Δυστυχώς στην Ευρώπη και ιδίως στη Βόρεια Ευρώπη αντιλαμβάνονται την Τουρκία ως σημαντικό εταίρο σε επίπεδο άμυνας και προσπάθησαν έντονα να πετύχουν την εισαγωγή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, αλλά η Ελλάδα αυτοδεσμεύτηκε σε μια ξεκάθαρη θέση ότι χωρίς άρση του κάζους Μπέλη δεν πρόκειται να υπάρξει συμμετοχή της Τουρκίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή κίνηση. Άρα λοιπόν Ελλάδα και Κύπρος μπλοκάρουν την Τουρκία στο SAFE. Είναι μια στάση η οποία πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Τα βόρεια κράτη και ιδίως και η Γαλλία, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία και φυσικά η Σουηδία, η Ουκρανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί θέλουν να προχωρήσουν σχήματα συνεργασίας με την Ουκρανία στο εξωτερικό μέλος, η οποία έχει αποδείξει την αμυντική της αξιοπιστία, και είναι αυτό καλό και για μας υπό την έννοια ότι η Ουκρανία υποκαθιστά την Τουρκία σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή έρεται κάπως το επιχείρημα ότι χρειαζόμαστε έναν εξωτερικό συνεργάτη ο οποίος είναι καλός, αξιόπιστος στα αμυντικά. Αυτό το οποίο προσπαθούσαν να προβάλλουν στην Τουρκία πολλά φιλετουρκικά κράτη. Άρα λοιπόν αυτό βολεύει τα ελληνικά συμφέροντα, η συμμετοχή της Ουκρανίας έρει ένα βαθμό πίεσης προς την Ελλάδα, και γι' αυτό και η Ελλάδα υπήρξε πολύ θετική σε αυτό το αίτημα. Θα υπάρξουν λοιπόν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Κύπρο να υποχωρήσει φυσικά σε ένα ευρύτερο παίγνιο το οποίο εκτείνεται από τη Ρωσία ως τη Μέση Ανατολή. Η Ευρώπη τονίζει την απειλή της Ρωσίας, η οποία είναι υπαρκτή φυσικά, αλλά είναι υπαρκτή σε διαφορετικό βαθμό. Δηλαδή είναι υπαρκτή κυρίως για τα Βαλτικά κράτη. Δεν νομίζω ότι η Πολωνία έχει κάποιο σημαντικό θέμα να αποκρούσει τη Ρωσία, εδώ τα κατάφερε η Ουκρανία. Άρα λοιπόν τα Βαλτικά κράτη όντως έχουν ένα θέμα ασφαλείας, αλλά είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν είναι σε ορισμένο βαθμό και ένα είδος απόπειρα της Ευρώπης να έχει μια δικαιολογία να αυξάνει το συντονισμό της. Και θα μένει να δούμε προς τα πού θα κατευθυνθεί, αν θα υπάρξουν πιέσεις στην Ελλάδα να συμβιβαστεί. Ήδη αυτή η σειρά στοχευμένων δημοσιευμάτων, η οποία φιλοξενήθηκε ιδίως σε μέσα της Γερμανίας κατά της Ελλάδος για το θέμα των κυρώσεων στη Ρωσία, υπήρξαν πάρα πολλά δημοσιεύματα τα οποία εμφάνιζαν την Ελλάδα ως ότι υπονομεύει και σε αγγλικά και σε γερμανικά, ότι υπονομεύει την ευρωπαϊκή άμυνα. Δεν είναι καθόλου αθώα η τυχαία βέβαια. Δείχνουν γραμμές οι οποίες εκπορεύονται από Υπουργεία Εξωτερικών προς τα μέσα να ασκηθεί πίεση να δαιμονοποιηθεί η Ελλάδα ως ο παράγοντας ο οποίος τροποτινά υπονομεύει μια κοινή ευρωπαϊκή στάση.
0: Είναι πολύ κλασικό μοντέλο αυτό. Κάθε φορά που θέλουν να μας πιέσουν για κάτι, ξεκινούν δημοσιεύματα αναλόγως συγκυρίας για διάφορα θέματα. Πάντα προσπαθούν να στοχοποιήσουν και να ενοχοποιήσουν την Ελλάδα για διάφορα ζητήματα, για να τις ασκήσουν πίεση. Δηλαδή, φαίνεται πλέον.
1: Είναι ναι, στο παρελθόν, θυμάστε, ήταν το μεταναστευτικό που υπήρχαν όλες αυτές οι ψεύτικες ιστορίες. Ήταν μια συντονισμένη πίεση. Τώρα που αντιλαμβάνονται ότι το μεταναστευτικό είναι μείζον θέμα και για τους ίδιους, έχουν κάπως σταματήσει και γιατί χρειάζονται την ελληνική συνεργασία και έχουν μετατεθεί σε θέματα όπως αυτό. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει την αυτόνομη στάση της, να ενισχύσει τους δεσμούς της και με εξωτερικούς παράγοντες, εξωτερικούς ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και να συνεχίσει την αυτόνομη πορεία της ενίσχυσης των δυνάμεών της, η οποία τόσες δεκαετίες άλλωστε της έχουν δώσει ιδιαίτερο βάρος. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους στρατούς στην Ευρώπη, έχει την τρίτη αεροπορία τη δεύτερη αεροπορία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν από τους πιο ισχυρούς στρατούς γενικά εντός Ευρώπης.
0: Αυτό μας δίνει ένα ειδικό βάρος. κυρίως ή μάλλον μεταξύ άλλων μέσω, όπως είπατε, της ενίσχυσης των σχέσεων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ένας άξονας όπως αυτός ο οποίος λειτουργεί άτυπος, μένει υπαρκτός δε Ελλάδας, Κύπρο, εννοείται Ισραήλ, Εμιράτα, προεκτάσεις στην Ινδία, αυξάνουν το δικό μας βάρος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουν στραβά Γερμανοί και διάφοροι άλλοι. Δηλαδή, όσο η Ελλάδα προχωρά σε συνεργασίες που την αναβαθμίζουν εξοπλιστικά, τεχνολογικά, γεωπολιτικά με το Ισραήλ, με τα Εμιράτα, με την Ινδία, οι άλλοι έχουν αρχίσει και δυσφορούν.
1: Ακριβώς, διότι η Ελλάδα έχει το προνόμιο να είναι κατά τρόπο ο διαμεσολαβητής, ας πούμε, ή το πιο φιλικό κράτος εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κράτη όπως το Ισραήλ ή για κράτη όπως η Αίγυπτος. Η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει στη σύσφυξη δεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αίγυπτο και τώρα προσπαθούμε να ανοίξουμε και το διάβλο με την Ινδία, ο οποίος όμως είναι λίγο πιο αμφίβολος, θα έλεγα, υπό ποια έννοια, ότι το όλο project του διαδρόμου του IMEC εξαρτάται από τη συμφιλίωση ή την προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ, όπου εκεί έχουμε πάλι ένα πολύ σύνθετο γεωπολιτικό πεδίο και είναι, το βρίσκω λίγο δύσκολο να συμβεί, διότι οι Σαουδάραβες παίζουν δικό τους παιχνίδι.
0: Έχουμε όμως μια εξέλιξη τώρα, όπου οι Αμερικανοί άλλαξαν γραμμή, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ άλλαξε γραμμή. Να το επαναλάβουμε, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής και στη μέση, να το πούμε και τώρα για όσους ενδεχομένως μπήκαν τώρα στην εκπομπή, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών να αποδεσμεύσουν πυρηνική τεχνογνωσία για τη Σαουδική Αραβία, για πολιτικούς σκοπούς. Αυτό, όπως φαίνεται, δεν περνούσε από το Κογκρέσο. Το Κογκρέσο γενικά δεν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στη Σαουδική Αραβία.
1: Οπότε άλλαξε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη, αφορά βέβαια.
0: Άλλαξε γραμμή και το συνέδεσε πλέον με την συμφωνία του Αβραάμ, δηλαδή να αναγνωρίσει η Σαουδική Αραβία το Ισραήλ, να υπογράψει τις συμφωνίες του Αβραάμ και τότε θα προχωρήσει η πυρηνική συμφωνία. Αυτό είναι μεγάλη αλλαγή.
1: Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Είπα ουσιαστικά τι θέλουν να κάνουν. Να παγιώσουν μια αρχιτεκτονική ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ώστε να είναι το Ισραήλ ασφαλές και να φύγουν τροποτινά ή να αποσυρθούν από εκεί και να ασχοληθούν με την Κίνα στον ειρηνικό. Όμως αυτή η συμφωνία, τώρα εδώ να διευκρινίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει πυρηνική ενέργεια, ακριβώς επειδή είχε την αυθονία του πετρελαίου, δεν έχει καθόλου πυρηνική ενέργεια. Το Ιράν έχει, τα Εμιράτα έχουν, η Τουρκία έχει. Άρα λοιπόν, η Τουρκία οικοδομεί. Άρα λοιπόν δεν είναι κατά πρώτον ένας δρόμος προς... να το πω, προς τον εμπλουτισμό. Όμως οι Σαουδάραβες είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι, ξέρετε, εμείς θα κάνουμε, λέει, εμπλουτισμό, γιατί έχουν και δικά τους αποθέματα, οπότε ουρανίου, οπότε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος να προκληθεί ένα ντόμινο ολόκληρο από όποιες φιλοδοξίες των Σαουδαράβων να αποκτήσουν πυρηνική οπλική τεχνογνωσία, ο οποίος θα παρασύρει την Αίγυπτο, την Τουρκία, τους πάντες. Αυτό που πιστεύω ότι προσπαθούν να κάνουν οι ΗΠΑ είναι ότι να δεσμεύσουν τροποτινά τη Σαουδική Αραβία σε ένα ελεγχόμενο πλαίσιο ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να μην πάνε με
0: Κινέζους, Ρώσους κλπ.
1: Με τους Ρώσους ή οτιδήποτε, ή με την Κίνα, γιατί και με την Κίνα υπήρχαν κάποιες επαφές, και να, το οποίο θα συνδράμει και στην ασφάλεια του Ισραήλ. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν είναι μάλλον αυτή η συμφωνία Τραμπ Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να προκαταλάβει εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να δεσμεύσει τροποτινά τη Σαουδική Αραβία, γι' αυτό και είπε ότι απαραίτητη προϋπόθεση της συμφωνίας του Αβραάμ.
0: Μεγάλη αλλαγή αυτή πάντως, και τώρα θα έχουν σοβαρό δίλημα οι Σαουδάραβες. Εδώ να επενθυμίσουμε ότι η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 23 στο Ισραήλ έγινε λίγες ημέρες πριν υπογράψει η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ τη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Και αυτός ήταν
0: ο στόχος. Αυτό είναι προαπαιτούμενο για τον IMEC. Η συμφωνία του Αβραάμ ήταν το πρώτο στάδιο, δηλαδή η εξομάλυνση των σχέσεων των αραβικών κρατών της περιοχής με το Ισραήλ, ήταν το προαπαιτούμενο για να μπορέσει να περάσει ο διάδρομος. Αυτό τυναχτήκε στον αέρα με την επίθεση της Χαμάς. Αυτό ήταν ο στόχος, να τυναχτεί ο IMEC στον αέρα.
1: Ναι, είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο πεδίο και ακριβώς λόγω της θρησκευτικής πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο, προσπαθούν οι ΗΠΑ να πετύχουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο, να καταστήσουν ασφαλές το Ισραήλ, να ίσως με πρότυπο τη συμφωνία που είχαν κάνει με την Αίγυπτο τροποτινά να κάνουν κάτι αντίστοιχο και με τους Σαουδάραβες και να παγιώσουν ένα είδος ισορροπίας στην περιοχή, ακόμη και με το Ιράν μέσα στο παιχνίδι, ώστε το Ιράν να εξισορροπεί τους Σαουδάραβες τροποτινά και την Τουρκία, και να φύγουν να ασχοληθούν με το ειρηνικό. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν νομίζω ότι θα πετύχει, διότι έχουμε βαθιά πολιτισμική και γεωπολιτική αντίθεση και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο είναι ουσιαστικά μόνο του έχει ως διέξοδο την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και στο Ισραήλ εσωτερικές εξελίξεις δημογραφικές, οι οποίες δεν είναι θετικές, θα έλεγα, υπό την έννοια της ανόδου των υπερορθοδόξων, οι οποίοι πιέζουν όσο, ξέρετε, δίνουν μια εξωτερική εικόνα του Ισραήλ ότι είναι πιο επιθετικό και αυτό είναι δύσκολο να προκαλέσει και σύγκληση και με τα αραβικά ισλαμικά κράτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι δημογραφική εξέλιξη που συμβαίνει ήδη και είναι και θέμα για το χαρακτήρα του κράτους.
0: Του κράτους, έχετε δίκιο, γιατί οι υπερορθόδοξοι κάνουν πάρα πολλά παιδιά, 7-8.
1: Ναι.
0: Ενώ έχουν υψηλή υψηλό γενετικότητα, υψηλούς ρυθμούς. Οι Ισραηλοί γενικώ 2-3 παιδιά, ενώ οι κοσμικοί, οι υπερορθόδοξοι έχουν 7-8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστό αυτό. Πολύ σωστή επισήμανση αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα ο Θεός για αύριο 5 με 7 εδώ το απόγευμα στην καινούργια μας ώρα. Ακολουθεί τώρα Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και ταπιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641 020 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού.
3: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα ως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένες της Αττικής, κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αμερικανικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να περιοριστούν οι ανατιμήσεις από τη νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Στην Ολομέλεια της Βουλής συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου Άκτορ Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγγιότητα κάθε πολίτη και επιχείρηση, δηλαδή την ικανότητά του να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ετών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μηνών. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου. Πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος αλλά και η εφάπαξ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μελίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της από το πρώτο νεκροταφείο η κηδεία. Δύο ενοικοί σπιτιού στη Σύρο εξετάζονται από τις αρχές για το θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες προηγήθηκε λογομαχία, η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τη Δευτέρα θα απολογηθεί ο 28χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, έρημη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους σε Ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-2 τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League.
13: Ο καιρός.
12: Παροδικές νεφώσεις και από το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
13: Παραπολιτικά.

Τρελαίνομαι για αυτό το παλαιϊκό που σβήνανε τα τραγούδια. Δεν σταματάνε, σβήνανε σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά σιγά. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είσαστε, Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Εδώ είμαστε για να κλείσουμε αυτή την εβδομάδα, όπου την ξεκινήσαμε με σοκ, προσοχή, καλυφτείτε στα σπίτια σας, έρχεται καύσωνας, και την κλείνουμε με σοκ, προσοχή, καλυφτείτε στα σπίτια σας, έρχεται κακοκαιρία. Έτσι, για να είμαστε και λίγο τρομαγμένοι, μην μένουμε χαλαροί. Κακοκαιρία Express λέει, θα ξεκινήσει από σήμερα, θα υποχωρήσει αύριο το μεσημέρι. Όχι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, όχι το ίδιο όλες τις ώρες. Έχετε λίγο το νου σας, γιατί αυτά τα καλοκαιρινά μπουρίνια δημιουργούν προβλήματα με έντονους αέριδες, με πολύ βροχή, με καταιγίδες, με αστραπές. Οπότε το νου μας λίγο, να μην αφήσουμε στα μπαλκόνια όσοι μένουμε στις πόλεις αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει, να τα σηκώσει και να τα καταλήξει πουθενά με κίνδυνο της ζωής κάποιων. Και στην επαρχία, ξέρετε τώρα, στην περιφέρεια, ξέρετε, μαζέψτε ό,τι είναι να μαζέψετε, πάρετε τα μέτρα σας. Για μερικές ώρες θα είναι, για μία μισή μέρα ας προφυλακτούμε. Έτσι είναι το καλοκαίρι, δηλαδή μην πέφτουν και από τα σύννεφα. Έτσι είναι το καλοκαίρι, με ακραία φαινόμενα, διότι αυτή η ζέστη με το ψυχρό που έρχεται και δένει, όπως το λένε και οι επιστήμονες, θα έχουμε μετά τις 8 άνθρωπο να μας πει τι θα γίνει με τον καιρό, αλλά έρχεται και χτυπάει το ψυχρό στο θερμό και γίνεται αυτό που γίνεται. Σας το εξήγησα επιστημονικά. Έτσι, μπράβο. Μαθαίνετε. Ακόντερα μαθαίνετε που έλεγε ο Αλέφαντος. Από ζέστη δεν θα έχει σήμερα, γιατί πέφτει η θερμοκρασία, ή δηλαδή εκεί το βραδάκι που ερχόμουν προς τα δω, είχε ψύχρα έξω με τη μηχανή, δηλαδή το μπουφανάκι ευτυχώς που το φόραγα, γιατί την είχε τη δροσά του. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το θερμόμετρο, στα βόρεια τους 29 με 30, στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 32. Τώρα, η προειδοποίηση για κακοκαιρία που προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πιο συγκεκριμένα προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, Νομοποιερίες, Μαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, από τις μεσημερινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Στην Ανατολική Θεσσαλία, στο νομό Λάρισας και Μαγνησίας, από τις μεσημερινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα, και κυρίως στη θαλάσσια παραθαλάσσια περιοχή, όπου εκεί είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στις Ποράδες και την Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, από τις μεσημβρινές ώρες και εκεί είναι κόκκινη η προειδοποίηση. Στην Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής, τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, στην Λίμνο και στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, από αργά το βράδυ, πορτοκαλί προειδοποίηση. Εμείς εδώ περιμένουμε κακοκαιρία, και στην κεντρική Ευρώπη, και όχι μόνο στην κεντρική Ευρώπη, καίγονται από τις φωτιές, και στην Γαλλία, όπου έχει ζητήσει ενίσχυση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό, και στην Ισπανία. Γενικά τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, με πολύ μεγάλες ζημιές και καταστροφές. Καταλαβαίνετε ότι αυτό που ζούμε είναι κλιματική κρίση. Και όποιος δεν το παραδέχεται και δεν κάνει ό,τι πρέπει να κάνει για να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, προφανώς έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Και να τα βλέπουμε όλα αυτά, βλέπουμε και ακραία φαινόμενα. Στεγνώνουν τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη. Η χαμηλή στάθμη νερού προκαλεί έντονα προβλήματα στο εμπόριο, στον τουρισμό και στην άρδρευση των καλλιεργειών. Η ξηρασία στην Ευρώπη κοστίζει 9,4 δισεκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο ετησίως. Μόνο το 22 κόστισε 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Το 4% της γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου
όσο το μέγεθος Ελλάδας. Κάθε χρόνο μεταξύ 20 και 23 βρισκόταν εκτεθειμένο σε ξηρασίες. 76 εκατομμύρια υποχώρησε μέσα σε δύο εβδομάδες τον Ιούλιο η στάθμη στο υδρομετρικό σταθμό, στο σημείο αναφοράς για τη μέτρηση της στάθμης του Ρήνου. 30% της ευρωπαϊκής επικράτειας επηρεάστηκε από φαινόμενα λειψιδρίας για τουλάχιστον ένα τρίμηνο το 2023 και 10 εκατομμύρια στρέμματα με καλλιέργειες καλαμποκιού έχασε η Ρουμανία μετά το 2019, ενώ η φετινή συγκομιδή στη Γαλλία αναμένεται η χαμηλότερη των τελευταίων 50 ετών. Στην Ολλανδία, δηλαδή, για σκεφτείτε, στην Ολλανδία έχει κηρύξει η κυβέρνηση σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα λόγω λειψιδρίας. Εικόνες από παραποτάμους του Λίγηρα στη Γαλλία δείχνουν ένα χωμάτινο τοπίο. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τα πράγματα δεν είναι στο παραπέντε, είναι στο κεπέντε και έχουμε αργήσει ήδη να πάρουμε αποφάσεις και να δράσουμε, όχι μόνο να πάρουμε αποφάσεις, γιατί καλές είναι οι αποφάσεις και οι κορδέλες που κόβονται και τα διάφορα τέτοια, να δράσουμε. Γιατί τα πράγματα έχουν στενέψει πάρα πολύ. Όπως και να έχει, ό,τι καιρό και να έχει τις επόμενες ώρες, οι ταξιδιώτες του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές, οι εκδρομείς του Ιουλίου, οι αδειούχοι του Ιουλίου φεύγουν για διακοπές, διότι είναι 24 Ιουλίου, Παρασκευή, ξέχασα να το πω μπαίνοντας, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου την κάνει σιγά σιγά, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Να πάτε στο καλό, να περάσετε καλά όπου και να πάτε, να ξεκουραστείτε όπως και ό,τι και αν κάνετε. Ανακοινώθηκαν και εκδηλώσεις για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο με δωρεάν εκδηλώσεις. Θα είναι ανοιχτά τα μουσεία, σε πάρα πολλά κάστρα και αρχαιολογικούς χώρους θα γίνουν εκδηλώσεις. Θα ανοίξουν δωρεάν όλοι αυτοί. Οι δράσεις μάλιστα θα επεκταθούν σε περισσότερες μέρες, δηλαδή θα ανοίξει 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία και δωρεάν περιπλάνει στα σημαντικότερα πολιτιστικά τοπόσημα της χώρας. Μπείτε στα τοπικά site όπου θα είσαστε στο φεγγάρι του Αυγούστου να δείτε τι θα έχει στην περιοχή σας. Μη σας ζαλίσω τώρα με όλες αυτές τις δράσεις, είναι πολλές και πολλές από αυτές και πολύ ενδιαφέρουσες. Είχαμε μπαλίτσα χθες, πάξει Παναθηναϊκός 1-2 και ο Παναθηναϊκός άγγιξε την πρόκριση και Δυναμό ΠΑΟΚ 2-3 με ανατροπή. Η Δυναμό Κιέβου προηγήθηκε και ο ΠΑΟΚ κατάφερε με Κωνσταντέλια και Ζαφύρη να το γυρίσει σε 2-3. Τώρα εντάξει, τέτοια εποχή σπουδαίο ποδόσφαιρο δεν βλέπεις, γιατί οι ομάδες είναι να κερδίσουμε, να πάμε παρακάτω. Αλλά η δουλίτσα έγινε και για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ, όπου και οι δύο ομάδες μας πήραν βήμα πρόκρισης. Ο Χρήστος Τζόλης, από τα χρυσά παιδιά της νέας γενιάς των ποδοσφαιριστών, γίνεται κανονιέρης, πηγαίνει επίσημα στην Arsenal με μεταγραφή 40 εκατομμυρίων ευρώ, την υψηλότερη μεταγραφή στην ιστορία Έλληνα παίχτη. Κατά τα λοιπά, να σας θυμίσω ότι μετά τις 7.30, εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο για τα εργασιακά σας, τα ασφαλιστικά σας, τα συνταξιοδοτικά σας, για ό,τι σας απασχολεί. Στο 211 1080 880 τηλεφωνείτε και θα σας απαντήσει η κυρία Μαρία Ιωάννου και θα κρατήσει και το ερώτημά σας. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για να τα μεταφέρουμε στον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Τα πάντα για αυτή την εκπομπή τα φροντίζει η κυρία Κατερίνα Πλατή, στα ηχητικά ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος. Στις μουσικές για εσάς και για εμένα ο Θανάσης Βούτσινος και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί.
τα τραγούδια της ημέρας και πάντα απολαμβάνω πολύ αυτή την δημιουργική συνεργασία με το Θανάση για να επιλέγουμε τα τραγούδια. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος φροντίζει τους ήχους για να έρχονται οι φωνές, τα τραγούδια, οι μουσικές, όλα στα αυτιά σας όπως πρέπει. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και κάνουμε παρέα από τις 7 έως τις 9 στο πρώτο πρωινό. Έξω η βάση του θανάτου, μέσα η βάση των πανεπιστημίων. Από χθες ξέρουμε τις βάσεις, ξέρουμε τους κερδισμένους, τους χαμένους και τις εκπλήξεις. Προφανώς χθες υπήρξε χαρά, υπήρχε και απογοήτευση. Τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από την είσοδο στο πανεπιστήμιο. Πλέον, να σας πω την αλήθεια, τίποτα δεν ξεκινάει και δεν τελειώνει και από μια σχολή. Δηλαδή, ξεκινάει η διαδρομή. Αλλά το πού θα καταλήξει αυτή η διαδρομή μπορεί να έχει πολλές αλλαγές, πολλά σκαμπανεβάσματα, πολλές απογοητεύσεις και πολλές χαρές. Ξεκινάς και βλέπεις πού θα καταλήξεις. Η μεγαλύτερη άνοδο στην Σχολή Ευελπίδων, στα σώματα, συν 2.695 μόρια. Η μόνιμη παξιωματική αεροπορίας, συν 2.590 μόρια. Μηχανολόγοι μηχανικοί, συν 2.450 μόρια. Στην Ευελπίδων, στα όπλα, 2.125 μόρια. Και στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη, στο γεωπονικό, 1910 μόρια. Αυτοί είναι οι πρωταθλητές της ανόδου. Φαίνεται ότι υπάρχει και η σκέψη για την επόμενη μέρα, για την σιγουριά της δουλειάς. Και γι' αυτό είδαμε και μεγάλη άνοδο στις στρατιωτικές σχολές. Τώρα, με τη μεγαλύτερη πτώση επιστήμης φυτικής παραγωγής στο γεωπονικό, έχασε 4.230 μόρια. 2.460 μόρια έχασε το μουσικών σπουδών στο Ιόνιο, στην Κέρκυρα. Εκεί παίζει ρόλο και το πόσο δύσκολο να πας και πόσο δύσκολο να βρεις σπίτι και πόσο δύσκολο είναι να μείνεις και πόσο ακριβά είναι να μείνεις. Μονίμων υπαξιωματικών του στρατού έχασε 1.960 μόρια. Με ευτικής στο Δυτικής Μακεδονίας 1.981 μόρια. Και οικονομικών επιστημών στην Καστοριά έχασε 1.410 μόρια. Στις περιζήτητες σχολές, η νομική Αθηνών έμεινε αμετάβλητη στα 17.875 μόρια η βάση. Στην ψυχολογία Αθηνών έχασε 80 μόρια στις 17.395. Στην νομική Θράκης έχασε 25 μόρια στις 16.700. Ηλεκτρονικών υπολογιστών συν 490 μόρια, αρχιτεκτονική συν 615 μόρια, ναυπηγών στο Μετσόβιο συν 750 μόρια. Η ιατρική Αθηνών 125 μόρια πάνω, η ιατρική Κρήτης 375 μόρια πάνω, η ιατρική Θράκης 375 μόρια πάνω επίσης, 18.900 στην ιατρική Αθηνών, 18.425 στην ιατρική Κρήτης. Στην πληροφορική και τηλεπικοινωνία στο ΕΚΠΑ, συν 60 μόρια, 17.015 η βάση, συν 390 μόρια ναυτιλιακών σπουδών στον Πειραιά, με την βάση να εκτοξεύεται στα 19.600 μόρια. Εκτός έμειναν 9.000, μάλλον κενές θέσεις, 9.747 από τις θέσεις που είχαν υπολογιστεί, 10.636 ήταν οι κενές θέσεις το 2025. Συγχαρητήρια στα παιδιά που τα κατάφεραν και πιέστηκαν, αλλά τώρα μπορούν να χαρούν για τον μόχθο τους και το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στους γονείς των παιδιών που στήριξαν όπως έπρεπε και θα συνεχίζουν να στηρίζουν, διότι τώρα δυστυχώς οι σπουδές είναι ακριβό σπορ, δεν είναι φτηνό σπορ. Πιο ακριβό σπορ άμα φύγεις μακριά από το σπίτι, πιο φτηνό σπορ αν μείνεις κοντά στο σπίτι, αλλά δεν παραμένει δύσκολο όλο αυτό. Υπομονή και κουράγιο λοιπόν, η χαρά σας να γίνει την αποδύναμη για το επόμενο διάστημα. Κατά τα λοιπά, από χθες συζητάμε αυτό το πιστοποιητικό φερεγγιότητας του δημοσίου, όπου τι είναι, ένας νέος τηρεσίας, όπου σε μια οθόνη θα υπάρχει η συνολική εικόνα των οφειλών που έχεις απέναντι στο δημόσιο
και στους ιδιώτες και θα υπάρχει ένα σύστημα αξιολόγησης φερεγγιότητας και επιστολιπτική ικανότητα του ιδιώτη, όπου αυτό θα μπορεί να το αξιοποιήσει η τράπεζα, για παράδειγμα, για να δει αν χρειάζεται, αν μπορεί μάλλον να σε εμπιστευθεί για να σου δώσει ένα δάνειο. Και προφανώς, ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά το λέω εγώ, ότι γιατί να υπάρχει επιστολιπτική ικανότητα εάν δεν παίζει ρόλο και στο επιτόκιο. Δηλαδή, αν έχεις καλή και υψηλή επιστολιπτική ικανότητα, θα παίρνεις θεωρητικά καλύτερο επιτόκιο.

0: Ιδιωτικοί φορείς, όπως οι τράπεζες, θα μπορούν να ζητήσουν ενημέρωση για τη βαθμολογία ενός φυσικού προσώπου ή μιας επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι ο αξιολογούμενος έχει δώσει ρητή συγκατάθεσή του. Καλά είναι αυτά, απλά να υπάρχει μια ελαστικότητα για να μην σε καταδικάζει μια δυσκολία, μια ατυχία, μια αυλεψία, ξέρεις, να μην πληρώνεις για πάντα μετά ακριβά το ότι έγινε ένα λάθος ή ότι επιχείρησε σε κάτι και δεν πήγε καλά και μετά θα το πληρώνεις για πάντα ακριβά. Ναι, να υπάρχει μια εικόνα, απλά να μην γίνει αυτή η εικόνα βαρύδι στην πλάτη όσων θέλουν να συνεχίσουν να λειτουργούν. Διότι ο Τηρεσίας, για παράδειγμα, επί δικαίων και αδίκων πέφτει ο Πέλεκης και μετά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Μπαίνουν και κάμερες για το κόκκινο, 388 νέες κάμερες για το κόκκινο. Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση των νέων καμερών για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου. Περιμένουμε ακόμα χίλιες έξυπνες κάμερες στο οδικό δίκτυο, ενώ καθυστερεί πάρα πολύ η τοποθέτηση καμερών στα αστικά λεωφορεία με στόχο την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων στις λεωφοριολωρίδες. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, όχι ότι δεν βλέπω να υπάρχει παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη και περίεργη οδήγηση, παρά το γεγονός ότι τρέχουν οι κάμερες και γράφουν και στέλνουν τα μηνύματα. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά θέλουμε ακόμα δουλίτσα. Και μόνο με κάμερες και με τέτοια πράγματα δεν σωζόμαστε. Καλύτερη εκπαίδευση χρειαζόμαστε. Αγωγή του πολίτη που λέγανε και παλιά, που κάναμε στα σχολεία, ναι, για να μάθουμε. Μόνο με την απαγόρευση δεν βγαίνει αποτέλεσμα. Πάντα η απαγόρευση σε αυτά φέρνει αποτέλεσμα και καλό. Δηλαδή σκεφτείτε την ζώνη ασφαλείας που τώρα το 99% το θεωρεί εκ των όνων κάνευ. Μπαίνει μέσα, το πρώτο πράγμα που κάνει να βάλει η ζώνη ασφαλείας. Με τα σκληρά πρόστιμα τη μάθαμε να την χρησιμοποιούμε. Αλλά η οδική συμπεριφορά χρειάζεται και άλλα πράγματα, όχι μόνο πρόστιμα. Πρώτα απ' όλα, η οδική συμπεριφορά χρειάζεται βενζίνη. Βενζίνη στο αυτοκίνητο και στη μηχανή για να μπορείς να το κινείς. Αλλιώς κάθεσαι όπως κάναμε παιδιά με τα τάπερ στο σπίτι και κάναμε ότι οδηγούσαμε. Κάπως έτσι. Και το λέω όλο αυτό διότι τα χτυπήματα του Ιράν.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψήφι.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMI App.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Κοίτα να δεις τώρα γιατί σκεφτήκαμε αυτό το τραγούδι, ε. Πρώτα απ' όλα μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέου θα μπορούσε να το κάνει. Αυτό το 1982 η Μιχία πάβει να είναι ποινικό αδίκημα με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου, οπότε σταματούν να τους μαζεύουν με τα σεντόνια από τα σπίτια και να τους τρέχουν σαν το Ζάβαλο, θυμάστε, και να τους τρέχουν στα αστυνομικά τα τμήματα. Μένει το τραγουδάκι της μάλλον η τραγουδάρα της Τζένι Βάνου, το ερωτά μου ανεπανάληπτε και απίθανε, το δύο σπίτια κλείσανε κτλ. Απλά τα τραγουδάς και δεν φοράς εντόνι. Κατάλαβες. Διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν κυμπάρης, ήταν μερακλής, τα ήξερε αυτά, τα έκανε μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή, πρώτα βγήκε η ψυχή και μετά το χούι, αν σκεφτείς για τον Ανδρέα Παπανδρέου, σου λέει κάτσε τώρα, μην μπλέξουμε. Άστα αυτά. Πάνε. Δεν είναι ποινικό αδίκημα. Άμα την κάνεις την κουτσουκέλα, που να μην την κάνεις, αλλά άμα την κάνεις, από το Θεό να το βρεις. Σε αυτή τη ζωή προχώρησε. Και κάπως έτσι προχώρησε η ζωή. Μακριά από τις κακοτοπιές, παιδιά, δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και αυτή την Παρασκευή, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής νομικής, ο εργατολόγος, ο άνθρωπος που ξέρει τόσο καλά, να μας απαντά σε όλα τα ερωτήματα που θέτετε εσείς σε σχέση με τα ασφαλιστικά, τα εργασιακά και ό,τι άλλο σας προβληματίζει εδώ μαζί μας. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ
1: καλημέρα,
0: πολύ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Έχουμε το νέο νόμο πια για τις συντάξεις χειρίας, λογοφανάτου τις λέμε στα πανεπιστημιακά μας εκεί συγγράμματα, στα συντάξεις λογοθανάτου, που βεβαίως έχει καθιερωθεί να λέγονται συντάξεις χειρίας. Χείρες είναι 9 στις 10, χείρος είναι 1 στους 10. Υπό αυτή την έννοια αναφερόμαστε συνήθως και στις χείρες. Ξεκαθάρισε το θεσμικό πλαίσιο. Άκουσα χθες την κυρία Υπουργό σε τηλεορτική εκπομπή να λέει ερωτηθήσα γιατί εξαιρεθήκανε και βεβαίως αδικηθήκαν αρκετές χιλιάδες κόσμο που είναι προνόμου Κατρούγκαλου, λέει κάπου πρέπει να βάζουμε, την άκουσα καταλέκτη, κάπου πρέπει να βάζουμε μία γραμμή. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι και το ελεγκτικό συνεδρίο, η ολομέλεια του ελεγκτικού συνεδρίου, κύριε Κλώσσα, ξέρω και τις δικές ευαισίες και την εγκυρότητα εκεί των εκπομπών σας, είπε, προειδοποίησε τη γνωμοδότηση που απέστειλε στη Βουλή, που κατά το Σύνταγμα υποχρεούται όταν ψηφίζονται συνταξιοδοτικής φύσης νόμοι, ότι φοβούμεθα ότι θα υπάρξουν μαζικές προσφυγές στη δικαιοσύνη από αυτούς που αδικούνται, που αδικήθηκαν πια, είναι νόμος του κράτους, από την τελευταία νομοθετική παρέμβαση, η οποία είναι σε θετική κατεύθυνση. Ουδέποτε να το λέμε αυτό, ουδέποτε οι συντάξεις χειρίας θα πέσουν κάτω από το 70% αν η χείρα μισθοδοτείται ή συνταξιοδοτείται. Δεν θα κοπεί η δεύτερη εθνική σύνταξη, που μόνο οι χείρες πια εφ' εξής θα λαμβάνουν στην Ελλάδα. Οι μόνοι διπλοσυνταξιούχοι που θα παίρνουν διπλή εθνική σύνταξη είναι οι χείρες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άλλων διπλοσυνταξιούχων θα παίρνουν μόνο μία εθνική σύνταξη σε υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να πούμε, κύριε Κλώσσα, ότι εξαιρεθήκανε οι προ-νόμου Κατρούγκαλου, προ-12ης Μαΐου του 2016.
0: Όπου εδώ υπάρχει μια αδικία με γυμνό μάτι, δεν το συζητάει κανείς τώρα. Δηλαδή...
1: Παράδειγμα, χείρα που κατέστη χείρα στις 16 Μαΐου του 2016, το χιλιάρικο του θανόντος της σύνταξης, ενώ θα γίνεται 700 εφόρου ζωής, και χείρα που έχασε και κατέστη χείρα στις 11 Μαΐου του 2016, το 700, αν είναι στο δημόσιο, θα είναι 250 εφόρου ζωής και θα είναι 350 αν είναι ιδιωτικού τομέα. Αυτό δεν πάει. Δεν πάει και ήδη το μελετάμε με το
0: τεράστια αδικία και μιλάμε για ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη τα χρήματα τώρα. Δεν είναι...
1: Και όχι μόνο αυτό. Είναι όλες οι αγροτικές συντάξεις, οι οποίες έχουν ένα ειδικό καθεστώς περικοπής, με επίσης με τον νόμο Κατρούγκαλου, μέχρι το 2031, αν η αγρότησα χείρα πάει να πάρει τη σύνταξη του θανόντος, της κόβεται αυτομάτως η βασική σύνταξη, 360 ευρώ, και κόβότανε μέχρι τώρα από το 70% στο 35% η χειρίας. Τώρα θα τη κόβει τη βασική σύνταξη μέχρι το 2031, αλλά θα παραμένει στο 70%. Θα υπάρχει ωφέλεια για τις νέες συντάξεις αγροτικές. Και δεν μας είπε και η κυρία Υπουργός και στη Βουλή δεν προκύψε, εάν την μη περικοπή θα την έχουμε και στις επικουρικές συντάξεις.
0: Διότι σωστό, οι επικουρικές ακόμα δεν έχει απαντηθεί αυτό.
1: Ναι. Όχι, κόβονται ακόμη και σήμερα. Ναι. Οι επικουρικές κόβονται για όλες τις κατηγορίες. Εδώ περιμένουμε τη διευκρινιστική εγκύκλιο. Κοντολογής. Είναι σε δυτική κατεύθυνση, εξαιρεί όμως αδίκως, παρανόμως. Θα προσθέσουμε σε αυτά που θα υποστηρίξουμε αντισυνταγματικώς. Αρκετές κατηγορίες, κατ' εμάς περίπου 80.000 σε αυτή την κατάσταση, 80.000 που είναι πρόνομου Κατρούγκαλου, που είναι αγροτικές και βεβαίως είναι αυτές οι καταστάσεις που δεν έπρεπε, αφού η κυβέρνηση έδωσε μια σωστή θετική λύση, θεωρώ ότι έπρεπε να την κάνει γενικότερη και να μην εξαιρέσει, διότι υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια, την έχουμε εισπράξει, πιθανότατα την έχετε εισπράξει κι εσείς. Ότι δηλαδή γιατί εμείς να αδικηθούμε έχουμε μικρότερες συντάξεις.
0: Βέβαια. Έχω πάρα πολλά μηνύματα όλη την εβδομάδα και πολλά ερωτήματα και ήμουν χείρα από το 2014, σε μένα θα συμβεί κάτι, τι γίνεται.
1: Όχι, δεν επηρεάζεται θετικό το ερώτημα της κυρίας. Λοιπόν, δεν επηρεάζει γιατί είναι προ του 10, θα συνεχίζει να μπαίνει κάτω από το 70%. Αυτή είναι η αδικία, ενώ η συνάδελφός της, η φίλη της, η γειτόνισσά της που κατέστη χείρα μετά την 13η Μαΐου του 2016, διότι από τότε έχουμε την δημοσίευση και ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου, θα λαμβάνει συνέχεια χωρίς περικοπή τη σύνταξη στο 70% εφόρου ζωής. Είναι μεγάλη αδικία, κύριε Κρόστα, είναι μεγάλη αδικία. Εμείς θα πιέσουμε για να μην πάει ο κόσμος και ξοδεύεται στα δικαστήρια, γιατί θα κερδίσουν την υπόθεση. Έχω μπροστά μου τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, του Ελεκτικού Συνεδρίου που τους λέει εδώ θα έχουμε προσφυγές για τους, από τους αδικημένους και αυτούς που έχουν εξαιρεθεί της θετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας σας, και εδώ θα αποθαρρύνουμε στην αρχή, αλλά ύστερα θα συνδράμουμε να ακυρωθεί ως προς αυτό το σημείο ο νόμος.
0: Τυχεροί όσοι εν αναμονή των εξελίξεων δεν είχαν υποστεί τις περικοπές, τις επιπλέον περικοπές στις συντάξεις τους. Άτυχοι όσοι τις είχαν υποστεί, γιατί αναδρομικότητα δεν βλέπω να υπάρχει.
1: Υποστηρίζαμε πάντως την εξαιρετική εκπομπή σας εδώ και ένα χρόνο και τους λέγαμε, τους κατησυχάζαμε. Μας έλεγαν στην εκπομπή σας ότι δεν έχουμε περικοπή και τους λέγαμε μείνετε εκεί, δεν θα σας περικοπεί. Το λέγαμε. Εντιμούν διακροατές. Οι άτυχοι είναι αυτοί που του δημοσίου τομέα οι συνταξιούχοι λόγω χειρίας, που εκεί μέχρι προχθές υπέστησαν την περικοπή. Σε αυτούς η κυρία Υπουργός, ο νόμος, η κυβέρνηση είπε ότι δεν θα επιστραφούν τα αναδρομικά, ενώ το λογικό είναι να επιστραφούν.
0: Ναι.
1: Αφού σε 100.000 περίπου του ιδιωτικού τομέα χειρίας δεν περιεκόπησαν, άρα ωφελήθηκαν και σωστά λέγω, γιατί να μην στην ψηφιστή με φορολογικές υποχρεώσεις, γιατί να μην επιστραφούν χρήματα σε όσους υπέστησαν την περικοπή. Εδώ είπε η κυβέρνηση δεν μπορούμε να επιστρέψουμε χρήματα πίσω.
0: Ναι, είναι εξαιρετικά προβληματικό όλο αυτό. Τώρα έχει ανοίξει και όλη αυτή η συζήτηση για τα επαγγελματικά ταμεία. Έχω πολλά ερωτήματα για το τι είναι αυτό, τι γίνεται, αν πρέπει να κάνω κάτι, αν πρέπει να διαλέξω διαφορετικό ταμείο. Εντάξει, ακόμα είμαστε στη διαβούλευση βέβαια, αλλά...
1: Είναι η μόδα στην Ευρώπη, διότι φοβούμενα οι κυβερνήσεις και η τεχνοδομή της Ευρώπης ότι δεν θα αντέξουν τα οικονομικά των κυβερνήσεων να σηκώσουν το βάρος της γύρανσης, της περαιτέρω γύρανσης των συνταξιούχων, διότι έχουμε τους πιο γυρασμένους και εμείς στην Ελλάδα συνταξιούχους, αφού το 82% των συνταξιούχων μας, το 81,3% στην ουσία είναι άνω του 65ου. Οι κυβερνήσεις επειδή δεν θέλουν να δώσουν χρήματα και περαιτέρω και φοβούνται ότι δεν θα διαχειριστούν την περαιτέρω γύρανση, αρχίζουν και στέλνουν το λογαριασμό στις κοινωνίες, και βεβαίως εδώ έχουμε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών ή και με την αύξηση των ΟΗΛΚΙΑΣ. Τι λένε τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση? Να κάνουμε τον δεύτερο πυλώνα, τώρα είναι στις σκέψεις σας που έρχομαι, να κάνουμε τον δεύτερο πυλώνα ασφάλισης που δεν θα μετέχει το κράτος, δεν θα δίνει ένα κομμάτι το κράτος όπως δίνει τώρα στην Εθνική, που δίνει την Εθνική Σύνταξη, είναι χρήματα κρατικά το Εθνικό Κομμάτι κάθε σύνταξη που χορηγείται.
0: Ναι.
1: Η σύνταξη που παίρνει ένα συνταξιούχο σήμερα είναι το Εθνικό, το Κρατικό και το Εισφορικό, το Ανταποδοτικό Κομμάτι. Στα μία τα επαγγελματικά δεν μετέχει το κράτος, δεν δίνει κάτι. Δεν μετέχουν οι εργοδότες, δεν δίνουν κάτι. Μετέχουν μόνο με εισφορές τους οι εργαζόμενοι, κυρίως σε επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ταμεία, υπουργεία που έχουν υψηλά επιδόματα, που εκεί οι εργαζόμενοι τους μπορούν να πληρώνουν περαιτέρω εισφορές πέραν από αυτές που πληρώνουν στη δημόσια υποχρεωτική ασφάλιση. Και σου λέει τώρα, να συνεισφέρεις και αυτό το δεύτερο πυλώνα, το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, να τζογάρονται τα χρήματα στο real estate, λέει και ο νόμος, ή στα χρηματιστήρια, και εκεί ανάλογα με την επένδυση υψηλού, μεσαίου και χαμηλού ρίσκου, στο τέλος θα παίρνεις το λεγόμενο συμπληρωματικό κομμάτι ή συμπληρωματική σύνταξη. Στην ουσία, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, είναι μια πίεση των κυβερνήσεων σιγά σιγά οι εργαζόμενοι, οι ασφαλισμένοι να επενδύουν σε ιδιωτικότερα συστήματα ασφάλισης, να φεύγουν από το δημόσιο, διότι το δημογραφικό, με την ένταση που το ζουν κάποιες κοινωνίες και κυρίως η δική μας, φαίνεται ότι θα δημιουργήσει προβλήματα και στο ύψος των συντάξεων αλλά και στη λειτουργία του υποχρεωτικού συστήματος.
0: Σου λέει δηλαδή ότι εγώ θα σου δίνω μια βασική σύνταξη, χαμηλή μάλλον, και από εκεί και πέρα για να είναι υψηλότερη θα πρέπει να πας στο επαγγελματικό σου ταμείο.
1: Μπορεί να σου πει και το κάτι άλλο επικινδυνοδέστερο. Ότι εγώ που σήμερα δίνω σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους το Εθνικό Κομμάτι που είναι κρατικά χρήματα, αυτό μπορεί να στο καταργήσω στο μέλλον ή θα στο περιορίσω. Και να μείνει και να, όπως πιέζανε οι Τροϊκανοί, οι θεσμοί που λέμε οι δανειστές, κατά τη διάρκεια των τριών μνημονίων, λέγανε να καταργηθεί η Εθνική Σύνταξη και η σύνταξη να είναι μόνο η ανταποδοτική. Δηλαδή η απόλυτη ανταπόδοση των εισφορών σου. Να μην υπάρχει κρατική στήριξη.
0: Υπάρχει σε πολλά μέρη του κόσμου και το μεικτό και το καθαρό. Δηλαδή μεικτό σύστημα με επαγγελματικά ταμεία και εθνική σύνταξη. Και υπάρχει και σε κάποιες χώρες του κόσμου, νομίζω στην Αυστραλία, που είναι μόνο επαγγελματικά τα ταμεία, με εξαίρεση κάποιους κλάδους. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ο έλεγχος. Κάποιος θα πρέπει να τα ελέγχει αυτά τα χρήματα.
1: Τα ελέγχει η τράπεζα,
0: κεντρική τράπεζα της κάθε χώρας,
1: με το νόμο προ 25 ετίας θεσπίστηκε τον 2084, με το νόμο υπάρχει εποπτεία και μάλιστα σοβαρή εποπτεία, αλλά απλώς εποπτεύει. Επαναλαμβάνω ότι είναι εισφορές εργαζομένων μόνο, το κράτος δεν υπάρχει, οι εργοδότες δεν συνεισφέρουν, υπάρχει για να επενδυθούν τα χρήματα πρέπει να συνενέσουν εγγράφως οι εισφέροντες τα χρήματα και βεβαίως υπάρχει μια περαιτέρω ελάφρυνση φορολογική, διότι μέχρι τώρα τα 25 χρόνια λειτουργίας των επαγγελματικών ταμείων, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές, φορολογούσαν υπερβαλλόντως και αυτά που συνεισέφεραν οι εργαζόμενοι στις χώρες φορολογούνται, αλλά φορολογούνται πολύ και αυτά που εισέπραταν, το εφάπαξ ή η σύνταξη. Τώρα, προκειμένου να δελεάσει, να προσελκύσει νέα μέλη σε αυτά τα ταμεία στο δεύτερο πυλώνα, δίνει φορολογικές ελαμφρύσεις και δεν φορολογεί το κομμάτι των εισφορών ως μισθό. Δίνει κίνητρα, αλλά επαναλαμβάνω, στο βάθος εμείς διακρίνουμε μια απειλή του δημόσιου υποχρεωτικού συστήματος.
0: Απλά λέω για τον έλεγχο, επειδή ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε καεί από τα δομημένα ομόλογα πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια, που κάποιοι πήγαν και τα επένδυσαν θεωρητικά.
1: Τα δομημένα, τα σύνθετα, οι δίκες. Όλα αυτά βεβαίως. Και έχουμε και το PSI, το οποίο κατέστρεψε τα αποθεματικά υγιών ταμείων. Αναφερθήκατε και στο δικό σας, αλλά και σε άλλα ταμεία, και από το Ταμείο Νομικών και τα δικά μας καθήκαν ήταν πάρα πολλά χρήματα με αυτό το PSI που βεβαίως εκεί χάθηκαν αρκετά δισεκατομμύρια από το κούρεμα των αποθεματικών των ταμείων.
0: Δυστυχώς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ και για, και για σήμερα για την βοήθεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, νομικός εργατολόγος, πανεπιστημιακός, για τα πολλά ανοιχτά θέματα, αν και καλοκαίρι, πολλά ανοιχτά θέματα από την πλευρά των εργασιακών.

0: Γιώργο.
1: Well, goodness gracious me.
2: 101 χρόνια από την γέννηση του Peter Sellers και πόσα, 46 χρόνια από τότε που έφυγε, 24 Ιουλίου του 1980. Έφυγε αυτός ο σπουδαίος, ο μοναδικός, μια κομική ιδιοφυΐα, ο Βρετανός ηθοποιός που πραγματικά καθόρισε την κωμωδία στον κινηματογράφο και στο ραδιόφωνο, γιατί τότε ήταν πολύ έντονο το θεατρικό στοιχείο στο ραδιόφωνο. Ένα ταλέντο που εξακολουθεί να λάμπει. Όλοι έχετε δει, έχουμε δει Pink Panther, Rose Panther με τον Peter Sellers και βέβαια το μυθικό πάρτι του Peter Sellers, το Bertie Bertie Nam Nam και όλα αυτά τα υπέροχα. But your complaint has got me really Με Peter Sellers και την Σοφίτσα τη Λόρεν θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο, στο πρώτο πρωινό και στα παραπολιτικά 91. My

0: Flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Διαβάστε στην απογευματινή ο χάρτης των βάσεων στα ΑΕΗ για το 2026. Η εκτόξευση στις πολυτεχνικές, η άνοδος σε ιατρικές και οικονομικές και η σταθερότητα στις νομικές σχολές. Ποια τμήματα ξεπέρασαν τα 18.000 μόρια και πού καταγράφηκε μείωση. Φύλο και φτερό, 8.650 δηλώσεις πόθεν έσχες από την αρχή για το ξέπλυμα. Το νέο αμυντικό δόγμα δένδια με την ασπίδα του Αχιλέα και τα καινούργια εκτοπλιστικά που ενέκρινε το Κισέα. Έρχεται ο ψηφιακός φάκελος πολιτών με όλες τις οφειλές στο δημόσιο. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Είχε ξημερώσει 24η του Ιούλη του 1974 και του 60 εκδρομής και πριν από το 60 εκδρομής ένιωθαν ότι κάτι...
1: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
2: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
1: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 8. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
12: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και δίκτυα επικοινωνιών, βομβάρτισαν αμερικανικές δυνάμεις στο Ιράν. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν κοντά στην πόλη Αχβά, στην νοτιοδυτική επαρχία Χουεζτάν του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Πακέτο μέτρων εξετάζει η κυβέρνηση για να περιοριστούν οι ανατιμήσεις από την άνοδο στις τιμές των καυσίμων λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μελετά την επαναφορά της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος. Μεταβολή του καιρού από σήμερα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια, Κεντρική Μακεδονία, Φθιώτιδα, ενώ καταιγίδες προβλέπονται και στην Αττική. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις της εποχής, θα αναφέρει στην ομιλία του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της σχετικής συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Αποσύρθηκε η διάταξη για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Με πολιτικές απουσίες, η δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο δεν θα παραστούν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ άγνωστο είναι τι θα πράξει ο Αντώνης Σαμαράς. Ξεπέρασαν τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ οι προσφορές για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Actor. Συνολικά συμμετείχαν στο βιβλίο προσφορών περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια, δήλωσε με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Actor Αλέξανδρος Εξάρχου. Σε λειτουργία τίθεται το νέο σύστημα που θα βαθμολογεί τη φερεγκαιότητα κάθε πολίτη και επιχείρησης, δηλαδή την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο. Η νέα πλατφόρμα θα αντλεί φορολογικά, ασφαλιστικά και περιουσιακά δεδομένα και εντός 24 ωρών θα εκδίδεται ηλεκτρονικά η επιστολιπτική βαθμολογία που θα έχει διάρκεια 3 μήνες. Τελευταία ημέρα σήμερα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ως τις 31 Ιουλίου, η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η εφάπαξη εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το τελευταίο οντίο θα πούν σήμερα συγγενείς και φίλοι στη σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 το πρωί στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται εντός του γυροκομείου Αθηνών, όπως ήταν και η επιθυμία της. Από το πρώτο νεκροταφείο, η κηδεία. Δύο ένοικοι σπιτιού στη Σύρο εξετάζονται από τις αρχές για το θανάσιμο τραυματισμό 40χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε λογομαχία. Η 40χρονη τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σύρο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τελευταία ημέρα σήμερα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Στη διεθνή ενημέρωση, η Ισπανία κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Μαδρίτη και την Άβυλα, καθώς μένονται μεγάλες πυρκαγιές. Στα αθλητικά, ως το 2029 θα παραμείνει ο Βασίλης Ξανθόπουλος στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου. Την Τρίτη, η παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
11: Ο καιρός.
12: Παροδικές νεφώσεις και από το μεσημέρι σποραδικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
11: Παραπολιτικά.

Αυτή είναι η Ζωή Φιτούση, γεννημένη το 1933. Έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 9 χρόνια, 24 Ιουλίου του 2017. Μια γυναίκα, μια τραγουδίστρια, μια καλλιτέχνης, όπου είχε την δυνατότητα να είναι και καλή ηθοποιός και καλή τραγουδίστρια, αλλά δεν ήταν μια τραγουδίστρια με την συνηθισμένη έννοια του όρου που χρησιμοποιείται από τους επαγγελματίες τραγουδιστές, αλλά ήταν κλασική περίπτωση της ηθοποιού τραγουδίστριας που μπορούσε να ερμηνεύει τα τραγούδια με την ωραία χαρακτηριστική βραχνή φωνή της.

Αυτή ήταν η Ζωή Φυτούση και εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1 και πρώτο πρωινό. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου, 24ωρο και λίγο παραπάνω, όπου περιμένουμε ίσως ακραία φαινόμενα. Το ίσως το λέω γιατί ελπίζω πάντα σε αυτά τα ακραία φαινόμενα να τελευταία στιγμή, ξέρεις, να στρίψουν και να μην μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Αλλά κατά τα λοιπά, έχετε λίγο το νου σας, γιατί τα πράγματα μπορεί και να είναι επικίνδυνα σε κάποιες περιοχές. Μετά, αφού περάσει το μπουρίνι αυτό και η δυσκολία της μια μισή μέρας, ξανάρχεται σιγά σιγά ζέστη και έρχεται και περισσότερο ζέστη την επόμενη εβδομάδα. Αλλά ας περάσουμε τώρα αυτό ανέμακτα και βλέπουμε.

Ζουρόπα με το Lemon μέσα, κέρδισαν και ένα Grammy για το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής το 1994. Είχαν καβαλήσει τις πρωτιές σε όλα τα charts, ξεκίνησαν 24 Ιουλίου του 1993 και προχώρησαν.

Από τις ειδήσεις που χθες προφανώς και έκαναν εξαιρετική αίσθηση, όχι για το ότι παραδέχθηκε ο νέος διευθυνόντας σύμβουλος των τρένων ότι τα τρένα είναι χωρίς αυτόματο φρένο, δηλαδή ναι μεν τα έχουμε αλλά δεν λειτουργούν, αλλά γιατί παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 3,5 χρόνια κάποιοι συνεχίζουν να μας πουλάνε φούμαρα για τα τρένα ότι όλα πηγαίνουν κανονικά. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, ο κύριος Χρήστος Παλιός, απαντώντας σε ερώτηση στην Βουλή, στην Αρμόδια Επιτροπή, στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη ήταν η απάντηση, είπε ότι παραδέχτηκε δηλαδή ότι παρά τις αδειοδοτήσεις και τις εγκαταστάσεις του και τον εξοπλισμό δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Η παραδοχή αυτή βέβαια αφήνει έκθετο και τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κυρανάκη, και όλους τους προηγούμενους που λέγανε ότι όλα λειτουργούν κανονικά και κανένα πρόβλημα και όλα αυτά, επειδή καλό είναι να συζητάμε πλέον με διαφάνεια σε αυτόν τον τόπο. Δεν γίνεται δηλαδή τώρα να έχεις τα τέμπη και εσύ να συνεχίζεις 3,5 χρόνια μετά να λες ότι όλα πηγαίνουν καλά μόνο και μόνο για να το λες, για να μπορείς να το πουλήσεις. Και να έρχεται τώρα ποιος, ο διευθύνοντας σύμβουλος, δεν τον βλέπω και πολύ καλά τώρα τον κύριο, είναι η αλήθεια, και να παραδέχεται ότι ναι μεν το έχουμε το σύστημα, το έχουμε καταστήσει, το έχουμε κάνει, το έχουμε αδειοδοτήσει, αλλά δεν δουλεύει. Είναι σαν εκείνες τις περίφημες τραγικές στιγμές που ζήσαμε μετά το τραγικό έγκλημα των Τεμπών, που πηγαίνανε μπροστά στις κονσόλες και λέγανε αυτό είναι μια κονσόλα τηλεδιοίκηση. Δεν είναι, του λέγανε. Α, μα είναι. Μα δεν είναι. Α, είναι. Μα δεν είναι. Πες τον κύριο να σταματήσει, διότι το ζήτημα δεν είναι η αλήθεια. Το ζήτημα είναι τι θέλουμε να πούμε εμείς.

Γιάννη ρώτησε και για τα δομημένα ομόλογα και για τα υπόλοιπα. Προφανώς και είναι πολύ περίεργο από τη μία να βλέπεις να βγαίνει σπίτια σου σφυρί και από την άλλη να λες ότι κάποιοι τρώνε χρήματα. Τι να σου πω τώρα. Είναι προφανώς πολύ περίεργο όλο αυτό. Όχι, οι σίδεροι δεν θα λείπουν σήμερα από το περιοδικό Μέγαρο, συχαίνονται την Δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς που θα λείπουν δεν συχαίνονται τη Δημοκρατία. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν, κάποιοι είπα, κάποιοι. Μπορεί να μην αναγνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Προεδρία της Δημοκρατίας γιορτάζει την γιορτή της Δημοκρατίας. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι, μην το ισοπεδώνουν.

Αυτό κανονικά προοριζόταν για την Dusty Springfield, αλλά τελικά το κέρδισε ο Elton John, το τραγούδισε μαζί με την Kiki D και έγινε η πρώτη μεγάλη του επιτυχία. Καβάλισε την κορυφή των charts στις 24 Ιουλίου του 1976. Elton John.

Δημήτρης λέει ότι αυτό το σύστημα με τα ταμεία υπάρχει κι αλλού, ότι τα χρήματα επενδύονται κι αλλού. Αλήθεια είναι, έχουν έρθει πολλά ασφαλιστικά ταμεία με ιδιωτικά ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή με επαγγελματικά ασφαλιστικά ταμεία, και έχουν επενδύσει και στην Ελλάδα και σε ομόλογα και σε άλλου είδους επενδύσεις και στο παρελθόν. Όπου όμως εκεί υπάρχει έλεγχος, δηλαδή ο φόβος πέρα από όλο το υπόλοιπο που μπορεί να τρομάζει κάποιους, είναι ότι εδώ στην Ελλάδα συνήθως όταν το χρήμα μαζεύεται κάπου, υπάρχει κάποιος που βρίσκει τον τρόπο, που έχει το γνωστό του γνωστού ο γνωστός και τρώει τα λεφτά. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι άντε και τον πιάσαμε. Τι θα γίνει μετά όταν έχουν φαγωθεί τα λεφτά? Γιατί τα λεφτά γίνονται ατμός μετά. Και όλοι οι άνθρωποι που έχουν βάλει εκεί τις οικονομίες τους για να πάρουν 5 φράγκα παραπάνω στην σύνταξη, θα βρεθούν χωρίς σύνταξη και χωρίς κανένας να μπορεί να τους πει δεν πειράζει, θα τα βάλω εγώ αυτά τα δισεκατομμύρια που φαγώθηκαν. Άντε το πολύ πολύ να σου πει θα σου δώσω μια, ξέρω εγώ, βασική σύνταξη 400 ευρώ από εκεί που περίμενες ότι θα πάρεις, ξέρω εγώ, ένα πολύ καλό ποσό για να βγάλεις τα χρόνια της σύνταξης. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Αργύρη, δεν περίμενα να το ξεμπερδέψουμε. Το κόμμα των Δημοκρατών, που είχε και άλλους βουλευτές μέσα, δεν είχε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα των Δημοκρατών είναι το κόμμα του κ. Κασελάκη. Δεν είχε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν έκανε ποτέ κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε διάφορους βουλευτές, οι οποίοι οι ίδιοι έλεγαν ότι ανήκουν στο κόμμα των Δημοκρατών. Όμως δεν εκπροσωπείται το κόμμα στην Βουλή, διότι δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι τώρα η κυρία Κοροβέση, η οποία είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών, αλλά είναι ανεξάρτητη βουλευτής, δεν είναι βουλευτής του κόμματος των Δημοκρατών. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

Σήμερα τελειώνει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμα, μεταφέρετε στην τελευταία στιγμή και πέσει καμιά πλατφόρμα και μείνετε με το κουμπί στο χέρι. Η πληρωμή της πρώτης δόσης 31 Ιουλίου, κανονικά. Έχουμε και περισσότερο φόρο φέτος, βέβαια. Ενώ μαζέψαμε, μάλλον όχι δεν μαζέψαμε ακόμα, γιατί τώρα θα πληρωθεί. Η διοίκηση μας επέβαλε περισσότερους φόρους, 4,7, θα πάει και στα 5 μέχρι να κλείσει. Αυγατεύουν τα χρήματα, δεν αυγατεύουν τα μισθά, κατάλαβες.

Αυτή είναι η Donna Summer. 1977 επιβεβαιώνει ότι είναι η βασίλισσα της disco. Αυτό είναι για την εποχή πρωτοποριακό, φουτουριστικό, ηλεκτρονικός ήχος, εντελώς διαφορετικό με το ότι είχαν συνηθίσει από την disco. Επαναστατικό κομμάτι του Moroder που ανέβηκε στην θέση νούμερο 1 στις 24 Ιουλίου του 77 και έμεινε εκεί κανένα μήνα και μετά ξανανέβηκε και ξανάπεσε και ξανανέβηκε. Η επιρροή σίγουρα έμεινε και επηρέασε πολύ περισσότερο καιρό την μουσική.

0: Από χειμώνα καλοκαίρι και από καλοκαίρι χειμώνα, εντάξει, υπερβολή τώρα. Αλλά από τον καύσωνα να πάμε σε ακραία φαινόμενα που μπορεί να δούμε τις επόμενες ώρες και ανησυχούν διάφορες περιοχές. Μήπως και γίνει καμιά στραβή. Γι' αυτό και ζήτησα από την Έλληνα Καρέτσου, τη μετεωρολόγο των νέων και του Μέγκα, να μας πει τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες. Καλημέρα, Έλληνα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα. Ουσιαστικά, όπως είπες και εσύ, έχουμε έρθει μια απότομη αλλαγή από τα σαραντάρια που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και την αρκετή ζέστη. Πάμε σε μια σημαντική μεταβολή του καιρού σήμερα, με βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πούμε λίγο απλά ότι το γεγονός ότι περιμένουμε τόσο έντονα φαινόμενα μετά από τόση ζέστη οφείλεται στο ότι αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται στην χώρα μας ουσιαστικά και έχουν φέρει ήδη και λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, συναντούν ουσιαστικά τη ζέστη των προηγούμενων ημερών, με αποτέλεσμα αυτή η διαφορά η έντονη θερμοκρασία να δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να αναπτυχθεί μια έντονη αστάθεια. Αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν αυτά τα καταιγιδοφόρα νεύματα, τα οποία μας φέρνουν και πολύ έντονες βροχές. Σήμερα λοιπόν σε αρκετές περιοχές και αύριο λίγο θα το δούμε, τα φαινόμενα θα είναι έτσι αρκετά ισχυρά, θα συνοδεύονται από πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε αρκετούς κεραυνούς και κατά τόπους θα δούμε και χαλαζοπτώσεις. Ακριβώς λοιπόν τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν περίπου από τις μεσημβρινές, προμεσημβρινές ώρες, κάπου εκεί δηλαδή στο περίπου θα αρχίσουν να βλέπουμε τα λίγο πιο έντονα φαινόμενα. Θα ξεκινήσουν αρχικά από τα δυτικά και τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθούν και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, δίνοντας, όπως είπαμε, βροχές και καταιγίδες. Τώρα, οι πιο ισχυρές βροχές φαίνονται από τις προμεσημβρινές, όπως είπαμε, και μεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, κατά βάση στην κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Στερεά, τις Σποράδες και την Ανατολική Θεσσαλία. Όταν λέω Ανατολική Στερεά εννοούμε και την Αττική αυτή τη φορά. Και προς το βράδυ τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Πιο έντονα εννοώ φαινόμενα, έτσι, γιατί θα βρέξει σε αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα. Κατά βάση μόνο τα Βοβεκάνησα είναι αυτά που δεν θα δουν βροχές από ό,τι φαίνεται. Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, έστω και λίγο, θα υπάρχει βροχή. Σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Από το βράδυ, να πούμε ότι ο καιρός θα παρουσιάσει έτσι μια βελτίωση σε αρκετές περιοχές, περισσότερο στα δυτικά και στη συνέχεια και στα βόρεια. Όμως τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στην Ανατολική και την Νότια χώρα και κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο. Θα πάω σε λίγο στην αυριανή ημέρα. Να πω απλά ότι σήμερα σε περιοχές όπως είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, ειδικά η κεντρική και η βόρεια Εύβοια, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι εκεί φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα έχουν μεγαλύτερη δαχρεότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές που αναφέραμε. Γεγονός που σημαίνει ότι φαίνεται ότι θα πέσει και πολύ νερό σε μικρό χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να γίνουν επικίνδυνα τα φαινόμενα αυτά. Και φυσικά, όπως είπαμε, μεγάλη συχνότητα κεραυνών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε στο καλοκαίρι, πολλοί βρίσκονται στη θάλασσα. Καλό είναι, αν δούμε έτσι τον ουρανό να συννεφιάζει, να βγούμε από την παραλία λόγω των κεραυνών. Δεν χρειάζεται να μείνουμε μέσα στη θάλασσα, γιατί είναι αρκετά επικίνδυνο. Όπως είπαμε λοιπόν, ιδιαίτερα σε περιοχές της Μαγνησίας, περισσότερο στα πιο παραλιακά έτσι τμήματα, αλλά και σε Σποράδες και στην Εύβοια, ιδιαίτερη προσοχή. Τώρα, άλλο ένα σημαντικό γεγονός, δευτερεύον μεν σε σχέση με τις πολύ έντονες βροχές, αλλά αρκετά σημαντικό, είναι η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ήδη από χθες έχει σημειώσει χαμηλότερες τιμές. Σήμερα να πούμε ότι θα είναι ακόμη πιο αισθητή η πτώση, στα βόρεια έως 25 με 29 βαθμούς, τοπικά και κάποια τριαντάρια. Στην υπόλοιπη χώρα θα είμαστε στους 28 με 31 βαθμούς. Μιλάμε για αρκετά μεγάλη πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, μόνο σήμερα θα δούμε λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες, γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Και η Κρήτη σήμερα θα είναι σε καλύτερη μοίρα φυσικά σε σχέση με τις υπόλοιπες περιοχές. Να πούμε και για την Αττική, γιατί την ανέφερα πριν, ότι θα έχει αρκετά φαινόμενα και αυτή σήμερα.

0: μυρίσει δρόμος ή να δημιουργηθεί πρόβλημα ακριβώς από την ένταση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Ακριβώς, οπότε χρειάζεται προσοχή. Επίσης να πούμε ότι σήμερα, από σήμερα μάλλον, ενισχύονται και οι άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Πιθανώς σε κάποια σημεία και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο να δούμε να φτάνουμε και τα 8 μποφόρ. Θα αρχίσουν να ενισχύονται. Η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη, βέβαια, σε ό,τι αφορά τους ανέμους. Και μιας και ξεκίνησε για την αυριανή μέρα, όπως είπαμε, τα φαινόμενα θα επιμείνουν αύριο σε κάποιες περιοχές, κυρίως τα ανατολικά ηπειρωτικά και στην περιοχή του Αιγαίου.
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου, τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση,

σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κ. Φλωρίδης λέει ότι ναι, μπορεί να ήταν η διαδικασία αυτή που λέγεται μπάζωμα να έχει γίνει, αλλά δεν διώκονται γι' αυτό. Διώκονται για το αν κάνανε σωστά τη διαδικασία και όχι αν μπαζώθηκε ο τόπος κτλ. Τέλος πάντων, φέξαμε και γλίστρησα. Εγώ ξαναλέω, εχθές, προχθές μάλλον για την ακρίβεια, στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Τρένων παραδέχθηκε στους βουλευτές μετά από ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη ότι όσα κι αν μας λένε, τα τρένα δεν έχουν αυτόματο φρένο, το σύστημα ETCS, αν και η κυβέρνηση μας λέει εδώ και τόσο καιρό ότι όλα είναι στην εντέλεια. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.

0: Μα τι υπέροχο Σάκης Μπουλάς, μπαλάντα σε γλώσσα ζαργκόν, σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, Φρανσουά Βιγιόν στην ποίηση. Όλο το είπε μία και έξω. Είναι από μία ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού σε ένα ερωταστικό της ΕΡΤ, στο πιάνο ο Θάνος Μικρούτσικος, στο τραγούδι ο Σάκης Μπουλάς που λέγαμε πριν για τη Φυτούση, ο τραγουδιστής που είναι και ηθοποιός και δεν τραγουδάει απλά, αλλά κάνει μια παράσταση ολόκληρη. Θυμήθηκα αυτό το αγαπημένο τραγούδι, γιατί τιμούμε τον Φρανσουά Βιγιόν, τον πρόδρομο των καταραμένων ποιητών, που σαν ένας άλλος αναμορφωτής της ποιήσης, πολύ παλιά, άλλαξε λίγο τους δρόμους για τον ίδιο, αλλά και για πολλούς ακόμα που επηρεάστηκαν από τον Βιγιόν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε την επόμενη μέρα από την ανακοίνωση των βάσεων, και αφού είδαν οι γονείς μαζί με τα παιδιά και χάρηκαν για την επιτυχία των παιδιών και για την προσπάθεια των γονιών, το ξαναλέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι η στήριξη και η προσπάθεια και οι θυσίες είναι εξαιρετικά σημαντικές που κάνουν οι γονείς σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Εύκολο χρόνο, εύκολα χρόνια γενικά δεν τα λες αυτά που τα παιδιά δίνουν τη μάχη τους, και τη μεγαλύτερη ψυχραιμία πρέπει να την έχουν οι γονείς πρώτα απ' όλα και μετά για να την μεταφέρουν και στα παιδιά. Και αφού λοιπόν είδαν που πέρασαν, τώρα πρέπει να δουν που θα μείνουν αυτά τα παιδιά, διότι η στέγη είναι δύσκολο πράγμα, και αφού δεν έχουμε φοιτητικές εστίες σοβαρές και καλές για να μπορούν να μείνουν τα παιδιά, βγαίνουν στην ελεύθερη αγορά και ψάχνουν, έλα όμως που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις και φτηνά και καλά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του κτηματομαστικού δικτύου Real Estate, να μας βοηθήσει λίγο να δούμε τι γινόμαστε, πώς βρίσκουμε φτηνή φοιτητική κατοικία. Καλημέρα Θέμη, ευχαριστώ.
1: Καλή σου ημέρα.
0: Είναι δύσκολο να βρεις για χρόνια ένα καλό σπίτι να νοικιάσεις, πόσο δε μάλλον όταν πρέπει να το κάνεις μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα.
1: Είναι ουσιαστικά οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων τώρα.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Έχουμε λίγο στο μάτι, έχουν τελειώσει οι πανελλαδικές εξετάσεις των παιδιών, ξεκινάνε πλέον οι πανελλαδικές εξετάσεις των γονέων.
0: Σωστά.
1: Άρα, αρχικά να σου αναφέρω ότι σε χαρακτήρια σχόλια τα παιδιά τα πέρασαν τη μάχη. Ήδη η μάχη αυτή ήταν σε μια λογική ότι ναι, είχε ένα αποτέλεσμα και πραγματικά επέλεξαν μια σχολή. Είναι στα παιδιά τα οποία δεν κατάφεραν να επιλέξουν να περάσουν μάλλον στη σχολή το οποίο επιθυμούν. Πήγε γράμμα το εξής, ότι δεν χάνεται τίποτα απολύτως.
0: Ναι.
1: Κατά δεύτερο, είναι μια πρώτη μάχη σε αγωγικά και μου στέκει πάρα πολλά χρόνια. Και κατά τρίτο, αυτό που λέω τον κόσμο, εγώ πάντα όταν συζητάω με όλους ανθρώπους, είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι σπουδάζουν κάτι άλλο στη ζωή τους και τελικά κάνουν κάτι άλλο στη ζωή.
0: Α, καλά, ναι.
1: Και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα και άνθρωποι που έχουν πετύχει στο κάτι άλλο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εμείς καθορίζουμε το μέλλον και την τύχη μας.
0: Περνά σε μια σχολή κανένας και δεν ξέρει που θα σε βγάλει αυτός ο δρόμος. Αλήθεια.
1: Επομένως, η τύχη είναι μπροστά τους.
0: Ναι,
1: βέβαια. Τώρα, όσον αφορά και τις κατοικίες, είναι η ένατη χρονιά που συζητάμε πάλι περίπου για το θέμα το στεγαστικό και όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, τη φοιτητική κατοικία και πραγματικά πόσο δύσκολο είναι κάποιος να βρει ένα σπίτι οικονομικό. Οι γονείς, οι οποίοι είναι η πρώτη φορά, το πρώτο παιδί τους που περνάει στο πανεπιστήμιο και αναζητούν κατοικία, είναι λίγο πιο αισιόδοξοι.
0: Λένε, ναι, κάτι,
1: θα τη βρούμε την ευκαιρία, πού θα πάει. Ναι. Θα βρούμε κάτι με 350 ευρώ, 400 ευρώ εκεί, θα είμαστε λίγο τυχεροί. Αυτή είναι η μία τώρα προς το γονείο, οι οποίοι δεν έχουν και την πλήρη εικόνα. Οι γονείς μετά, οι οποίοι έχουν ένα παιδί το οποίο ήδη έχει περάσει σε μια άλλη σχολή, σε μια άλλη πόλη, είναι πιο έμπειροι, ξέρουν πολύ καλά τα δεδομένα, πολύ συγκεκριμένα οικονομικά. Οπότε όταν βρουν κάτι το οποίο είναι μέσα στο budget στο δικό τους, δηλαδή ξέρουν το σπίτι πώς μπορούν να μπουν σε δικασία της διαπραγμάτευσης με τον ιδιοκτήτη, αυτοί κινούνται πολύ πιο γρήγορα και κλείνουν κατευθείαν τα κίνητα.
0: Ναι.
1: Εγώ να σας αναφέρω το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ένα ποσοστό γονέων, περίπου 15-20%, όχι μεγαλύτερο, δηλαδή αυτοί που γνώριζαν πραγματικά το παιδί έχει περάσει στη σχολή τη συγκεκριμένη λόγω των βαθμολογιών του, κινήθηκαν στη διαδικασία αυτή και έκλεισαν από τα πρώτα σπίτια. Είναι οι γονείς που όμως διαθέτουν και την οικονομική δυνατότητα.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει να πληρώνεις ενίκιο για ένα χρονικό διάστημα που δεν μένει κανένα στο σπίτι, έτσι. Το παιδί θα πάει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο.
1: Οκτώβριο. Ναι. Έχουν και πάρα πολλούς γονείς, οι οποίοι ενώ χτες βγήκαν αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα πριν και ξέρουν πού έχει περάσει το κάθε παιδί, καθόλου και μέσα σε αναμονή, να γλιτώσουμε τον μήνα Αύγουστο, να γλιτώσουμε τον μήνα Σεπτέμβριο και να ξεκινήσουμε εκεί στις 15-20 Σεπτεμβρίου, λίγο να ξεκινήσουμε τη διαδικασία αναζήτηση της κατοικίας. Να καλύψουμε δύο νίκια, γιατί μην ξεχνάμε. Θα πληρώσει το μήνα Ιούλιο, Αύγουστο, το μήνα Σεπτέμβριο, να πληρώσει την εγγύηση, να πληρώσει την επίκληση του νίκιου. Συζητάμε για 2.500 στο νερό, να το πω διαφορετικά, μαζί με βασικά θέματα εξοπλισμού του σπιτιού. Επομένως, εκεί αρχίζουν και ζωρίζουν τα πράγματα. Αυτό που βλέπουμε τη φετινή χρονιά είναι ότι οι τιμές πραγματικά καταγράφουν αυξητικές τάσεις για ακόμα μια χρονιά. Βλέπουμε αυξήσει όμως κατά κύριο λόγο στα κύτταρα μικρής επιφάνειας, δηλαδή τα 35-40. Βλέπουμε μια αύξηση 5-7% τη φετινή χρονιά. Συσσωρευτικά όμως η αύξηση του 2017 και σήμερα αγγίζει το 70-75% κυρίως στην Αθήνα, όπου αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι χαρακτηριστικά στην περιοχή του Ζωγράφου, που είναι κατά κύριο λόγο η περιοχή των φοιτητών. Βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι από 40-50 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 480 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια, παλιά το 70-80, και φτάνουμε ακόμα και τα 800 ευρώ. Αν το σπίτι αυτό είναι ανακαινισμένο, επιπλωμένο με το σπίτι των οικοσκευών.
0: Για πόσα τετραγωνικά μιλάμε?
1: 40-50 τετραγωνικά μέτρα. Αυτή τη στιγμή στου μικρού ζωγράφου. Στην Καλλιθέα, τώρα που κελάς, στην Καλλιθέα τώρα, που επιλέγουν πάρα πολλοί φοιτητές λόγω του παντίου, βλέπουμε ότι για ένα σπίτι το οποίο είναι 40-50 τετραγωνικά μέτρα πάλι, ξεκινάμε από 540 ευρώ και αγγίζουμε ακόμα και τα 850 ευρώ, άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο. Ο νέος κόσμος ακριβώς ίδια εικόνα. 500 μη ανακαινισμένα, 850 τα ανακαινισμένα διπλωμένα. Επομένως, οι γονείς ξέρουν πολύ καλά ότι στην Αθήνα το 550 περίπου για ένα σπίτι που είναι
0: κατοικήσιμο. Είναι με το καλημέρα σας.
1: Είναι με το καλημέρα για ένα σπίτι που είναι κατοικήσιμο, να έχει μια ανακαίνιση λογική, σωστή, πρέπει να είναι ένα σπίτι για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει.
0: Στην περιφέρεια τα πράγματα είναι καλύτερα ή επειδή είναι φοιτητούπολη κάποια περιοχή χτυπάνε στο Δόξα Πατρί.
1: Αν εξαιρέσουμε την Κέκυρα και τη Ρόδο, τα Χανιά, εκεί θα δούμε ότι οι τιμές είναι πιο λογικές από την Αθήνα, όχι λογικές όμως για την οικονομία της περιοχής. Και τι εννοώ, στην Πάτρα αυτή τη στιγμή, στην περιοχή Αγίας Οφθήνου, στα Αττιώτου Πυροσβεστίου, που είναι κατά κύριο λόγο φοιτητική περιοχή που επιλέγουν όσοι αυτοί συνδεδεμένουν στην Αχακή πρωτεύουσα, βλέπουμε για ένα σπίτι από το οποίο είναι έως 25 τετραγωνικά, στούντιο δηλαδή, έως 25 τετραγωνικά, ξεκινάμε από 300 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 400 ευρώ. Ενώ για σπίτια τα οποία είναι 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, ξεκινάμε από 320-330 ευρώ τα μη ανακαινισμένα, έως και 650 ευρώ με ανακαινισμένα διπλωμένα με στούντιο των οικοσκευών. Επειδή ακούν οι γονείς κλίμακα των τιμών, σου λέει από 300 έως 650, σου λέει έλα τώρα, θα βρούμε κάτι με 350. Να γνωρίζουν ότι στα μικρότερα, στα κατώτερα μισθώματα, που συζητάμε 300-350 ευρώ, είναι πολύ μικρή διαθεσιμότητα και συζητάμε για πολύ παλιά σπίτια. Αν κινηθούν γρήγορα, ενδεχομένως να μπορούν να τα βρουν, να προλάβουν. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγα. Η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται στα υψηλότερα ενίκια. Δηλαδή, μπορεί να βλέπουμε αυτή τη στιγμή το 300-600 ευρώ. Και άλλοι κάποιοι, εντάξει, παιδιά, υπάρχει και σπίτι με 400 ευρώ. Ναι, συμφωνούμε. Αλλά είναι μικρή διαθεσιμότητα, δηλαδή μπορεί να είναι 2 στα 10. Επομένως, βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα κατά κύριο λόγο είναι στα υψηλότερα ζητούμενα μισθώματα. Ναι. Αυτό όσον αφορά την Πάτρα. Ναι. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, θα πάμε στην περιοχή που λέγεται Καμάρα και Ρωτώντα. Αυτή η περιοχή, κατά κύριο λόγο, φοιτητική κέντρο Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί βλέπουμε μια σπίτια τα οποία είναι 50-60 τετραγωνικά μέτρα. Ξεκινάμε από 450 ευρώ τα μη ανακαινισμένα σπίτια και αγγίζουμε ακόμα και τα 750 ευρώ άμα είναι ανακαινισμένο επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ στην περιοχή που είναι πιο οικονομική στη Θεσσαλονίκη είναι ο Εύοσμος, η Σύνδος, η πρώην περιοχή, το ΤΕΗ της Θεσσαλονίκης, έχει ένα σπίτι με 3 τετραγωνικά μέτρα 50-60, ξεκινάμε από 400 έως 550. Εδώ να αναφέρω το εξής όμως. 7 χρόνια πριν το 19, το ίδιο σπίτι είχε 250 με 270 και τώρα λέμε 400 με 550. Δηλαδή εδώ πραγματικά βλέπουμε την αύξηση των ζητούμενων τιμών ενοικίας όσον αφορά τα κίνητα τα οποία είναι κατάλληλα για φοιτητές στην πρωτεύουσα. Ναι. Η γενικότερη εικόνα όμως είναι ότι οι γονείς το 500 το έχουν δεδομένο στην επαρχία περίπου στα 450 ως ποσό δεδομένο για τα ζητούμενα μισθώματα. Ναι. Και εδώ είναι το βασικό ερώτημα. έχουμε στην χώρα μας περίπου 361.000 φοιτητές εν ενεργεία. Δηλαδή, όχι οι αιώνιοι φοιτητές, αυτοί που είναι στα χρόνια τους.
0: Ναι.
1: Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι φοιτητές επαρχίας. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι έχουν αλλάξει πόλη για να πάνε να σπουδάσουν.
0: Ναι.
1: Εμείς σαν χώρα σήμερα που συζητάμε, είναι το 2026, δεν θα γίνει σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα που συζητάμε, έχουμε περίπου 9,5 με 10.000 φοιτητικές εστίες. Εγώ θα σου πω ότι όλες είναι τέλειες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα πω ότι υπάρχουν φοιτητικές εστίες που να έχουν κοινό χρυσταμπάνια κλπ. Που υπήρχαν στην πάρκα που τους έχω δει με τα μάτια μου. Εγώ θα σου πω για αυτά που ότι είναι όλες τέλειες. Αντιλαμβανόμαστε ότι συζητάμε περίπου για το 5% των φοιτητών οι οποίοι αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν ως δυναμική των φοιτητικών εστίων, μόλις το 5%, μπορεί και λιγότερο. Και όσον αφορά στο σύνολο των φοιτητών, είμαστε κάτω από 4%, μέσα γύρω στο 3%. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 15 με 18%. Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα οι δημόσιων φοιτητικών εστίων για να μπορούν να καλύψουν τη ζήτηση.
0: Δυστυχώς.
1: Και από την άλλη πλευρά, κάτι το οποίο, εγώ το λέω πάντα στο δημόσιο διάλογο, είναι το εξής. Έχουμε μια οικογένεια. Αυτή η οικογένεια θα καλεστεί να πληρώσει ένα πιταγωγικό τομέα το ενίκιο του παιδιού. Ξέρουν πολύ καλά όλοι ότι με το νέο νομοθετικό πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε το ενίκιο μας διατραπεζικά. Αυτή είναι και 200 ευρώ. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Όλα μέσω τραπέζης και μέσω ηλεκτρονικού καταθέσεων. Εφόσον γνωρίζει η πολιτεία ότι αυτός θα δώσει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού του, πληρώνει άλλα 100 ευρώ το ρεύμα και τα κτηνόχρηστα. Αυτά τα ποσά είναι περίπου 6-7 χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Δεν σου λέω το κόστος διαβίωσης του παιδιού, δηλαδή το ήταν
0: 400
1: ευρώ για να ζήσει. Για ποιο λόγο αυτά τα χρήματα δεν εκπίπτουν το φορολογικό εισόδημα των γονέων?
0: Πολύ σωστό.
1: Και το λέω αυτό τον εξής λόγο. Γιατί ξέρει η πολιτεία ότι ο μπαμπάς του θέλει να πληρώσει τα 7.000 το χρόνο. Το ξέρει, το βλέπει. Έχει το μισθωτήριο συμβόλαιο τάξη ΝΕΤ. Ενώ το βλέπει και το ξέρει, έχει να την έρθει και σου λέει ότι εγώ, σαν πολιτεία, τα 7.000 έχει τσέπη σου. Έχει κρατήσει εδώ. Δεν έχει χαλάσει.
0: Ναι,
1: σε φορολογήσω.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Εδώ δεν αναγνωρίζουν το πρώτο παιδί στο επίδομα των φοιτητών. Η προσάυξη στα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινάει από το δεύτερο παιδί και μετά. Χθες μου είχαν στείλει το εξαιρετικό μήνυμα ότι η πολιτεία ξέρει ότι το πρώτο μας παιδί είναι νόθο και αναγνωρίζουμε το δεύτερο ως δικό μας.
1: Το θέμα είναι το εξής. Κάποιος θα πει πάρα πολύ εύστοχα, μα έχουμε το φοιτητικό επίδομα. Είναι κριτήρια εισοδηματικά και είναι έως 1.500 ευρώ ή 2.500. Εγώ θα σου πω κάτι. Ας υποθέσουμε ότι το παιδί αυτό θα πάρει επιστροφή 2.500 επειδή είσαι κατοικεί. Φτάνουν οι 2.500 ευρώ για να καλύψει το κόστος του φοιτητήρου, το οποίο είναι περίπου 10 με 10.000 ευρώ.
0: Όχι,
1: χρόνο.
0: Όχι.
1: Δεν φτάνει.
0: Προφανώς. Συγκατοίκηση. Ανεβαίνει η συγκατοίκηση στην Ελλάδα.
1: Όχι, συμβαίνει το αλήθεια. Συγκατοίκηση πάντα υπήρχε.
0: Ναι.
1: Και το 80 και το 90
0: ναι, και το 2000.
1: Ναι, ναι. Ποιοι συγκατοικούν όμως και ποιοι συγκατοικούσαν? Συγκατοικούσαν τα παιδιά τα οποία γνωρίζονται από την περιοχή που ζουν μόνιμα. Γνωρίζονται και οι γονείς, έχουν περάσει στην ίδια πόλη, μπορεί σε άλλα πανεπιστήμια, αλλά στην ίδια πόλη. Αυτά τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία της συγκατοίκησης, πάντα γίνονταν αυτό, και μπαίνουν και στη διαδικασία της συγκατοίκησης τα παιδιά τα οποία έχουν γνωριστεί στο πανεπιστήμιο, είναι τρίτη τετάρτου έτους από κοινές παρέες
0: και μένουν
1: μαζί.
0: Ναι.
1: Αυτό γίνονταν πάντα, δεν άλλαξε ποτέ. Το θέμα ποιο είναι, ότι τώρα, για, λόγω του στεγαστικής κρίσης που υπάρχει, του στεγαστικού προβλήματος που υπάρχει, τροθούμε στο δημόσιο διάλογο, και αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Τη συγκατοίκηση των αγνώστων.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Μπορεί στο εξωτερικό στην Αγγλία να γίνεται πολύ πιο εύκολα.
0: Αλλά στην Αγγλία γίνεται. Εγώ έχω πολλούς φίλους που σπούδασαν στην Αγγλία και ζούσαν με ανθρώπους που δεν. Μάλλον φοιτητές δηλαδή, που δεν γνώριζαν, αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει.
1: Να σου πω τι συμβαίνει με αυτό. Ναι. Στην Αγγλία που συμβαίνει αυτό, έχουμε δύο βασικές διαφορές. Πρώτον, ο ιδιοκτήτης κάνει μισθωτήριο συμβόλαιο ξεχωριστό ένα δωμάτιο. Τι σημαίνει αυτό? Έφυγε ο Κώστας που είναι δίπλα, δεν επιβαρύνεται κανένα στο ενίκιο του Κώστα.
0: Σωστό.
1: Εδώ κάνουν μισθωτήριο συμβόλαιο σύνολο τη επιφάνεια.
0: Αν φύγει ο άλλο, μετά σου μένει όλο το σπίτι να το πληρώνει.
1: Ναι, ναι. Το δεύτερο ποιο είναι. Στην Αγγλία το συζητά μια συγκατοίκηση. Υπάρχουν επιχειρήσεις, εταιρείες εξειδικευμένες, οι οποίοι επιλέγουν τους ενοικιαστές του σπιτιού. Δηλαδή θα περάσεις και από ένα τεστ ψυχολογικό. Θα απαντήσεις και σε ένα ερωτηματολόγιο ότι κάποιος αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη. Για αυτόν τον άνθρωπο που διαμένει μαζί με μένα στο διπλανό δωμάτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν λέω εγώ ότι είναι 100% ότι έχουν 100% την ευθύνη, αλλά υπάρχει τη διαδικασία.
0: Ναι, υπάρχει ένας έλεγχος. Τώρα εδώ δεν υπάρχει.
1: Ο Κροατής, ένας γονέας θα άφηνε την κορούλα του 17 χρονών
0: Ναι, εντάξει, να δύσκολο, κάπου, δύσκολο τώρα.
1: Σε ένα σπίτι δύσκολο. Με ένα 40χρονο Θέμη, με έναν 50χρονο Κώστα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα και εσύ το κάνεις και λύσα.
1: Όχι, το λέω αυτό τον εξής λόγο. Το λέμε τόσο πολύ εύκολα. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Δηλαδή στην δική μας νοοτροπία δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Μπορεί στο μέλλον να γίνει, αλλά αυτό δεν είναι η λύση. Οι χώρες αυτές που έχουν τη συγκατοίκηση έχουν και άλλα μοντέλα που έχουν πετύχει, έχουν αποτύχει και έχουν πλέον διοικηθεί σε αυτό. Εμείς που δεν έχουμε δοκιμάσει να το λύσουμε 100%.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εμείς πάμε κατευθείαν στο ακραίο.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Θέμη μου. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική κουβέντα. Καλή επιτυχία στους γονείς που ψάχνουν σπίτι. Αυτό είναι ο ξεχωριστός Ομάρ Φαρούκ, γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 με είσοδο ελεύθερη, ένας παγκόσμιος πυροσβευτής της ανατολικής και μεσογειακής μουσικής στην Αθήνα, μια μοναδική μυσταγωγική συναυλία που ενώνει την Δύση με την Ανατολή. Στις 9 το βράδυ, ο διεθνούς φήμης οργανοπαίκτης και συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ανοιχτή γιορτή στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Η ανατολική και μεσογειακή παράδοση παντρεύεται αριστοτεχνικά με τον μυστικισμό, τον ρομαντισμό και τις σύγχρονες δυτικές μουσικές, δημιουργώντας ένα δικό τους μοναδικό μουσικό σύμπαν. Σάββατο 25 Ιουλίου στον ιστορικό χώρο του Ζαπίου στην Αθήνα με είσοδο ελεύθερη. Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfemerida.gr και χορηγός επικοινωνίας, τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας, το Mega. Ακούμε λίγο Φαρούκ, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε για τα χαιρετίσματα του Σαββατοκυριακού.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά με τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο, 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Πριν φύγω να σας πω ότι χθες πήγαμε για ψώνια, ψωνίσαμε οπλικά συστήματα 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε καλή μεριά να πάνε. Αχρίαστα να είναι, χρειαζόμαστε οπλικά συστήματα και τέτοια. Απλά εγώ πάντα λέω ότι επειδή έχουμε δώσει πολλά χρήματα στα οπλικά συστήματα, στη λογική του ότι τα μνημόνια μας έκαναν να υστερούμε, επειδή και σε άλλους τομείς υστερούμε λόγω των μνημονίων, ξέρω, δεν λέω να μην δώσουμε τα τέσσερα, να μην δώσουμε να πάρουμε όλα αυτά τα όπλα που χρειαζόμαστε, αλλά ξέρω ότι να δώσουμε 4,2 αν δίναμε 3,5 και τα υπόλοιπα πηγαίνανε κάπου που επίσης τα έχουμε ανάγκη. Αναλογικά λέω πάντα, ξέρω, θα έρθετε και να πείτε ο Τούρκος απέναντι, τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Εγώ δεν λέω να μην ενισχύσουμε την αμυνά μας, απλά επειδή ακούω πολύ δεν έχω για να δώσω αλλού, αλλά εδώ δεν τα ακούω, το δεν έχω για να δώσω. Επίσης τα ανταποδοτικά, ρε παιδιά, δεν γίνεται από τα 4,2 μόνο 700 εκατομμύρια να έρχονται στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον να έρχονται πίσω αυτά τα χρήματα που δίνουμε για, για την άμυνα, αλλιώς δεν θα φτιάξουμε ποτέ σοβαρή βιομηχανία στον τόπο. Ακούσαμε την ωραιοτάτη κυρία Τζένιφερ Λόπεζ που έχει γενέθλια σήμερα και τώρα ακούμε Αργυρό Καπαρού, Σάμπα από σπίτι. Με αυτό θα πάμε στην κορυφή, με αυτό θα σας χαιρετήσω, με αυτό θα σας πω καλό Σαββατοκύριακο. Θα σας αφήσω στην υπέροχη φωνή του Βασίλη Ντέτσικα για να σας πει το δελτίο ειδήσεων. Τι θέλετε, κύριε Ντέτσικα, θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να αφαιρέσετε, να με καταγγείλετε, να με καταγγείλετε θέλετε. Έρχεται με το δελτίο στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της μέρας. Ακολουθεί Σωτήρη Ξενάκης και Βασίλης Σκουρής, αν όλα πάνε καλά. Την Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ για την τελευταία καλοκαιρινή εβδομάδα. Γιατί μετά σιγά σιγά και εμείς θα πάμε να κάνουμε τα μπάνια μας. Μας τα έχει γράψει ο γιατρός, αλλιώς μην νομίζεις. Να δουλεύουμε θέλουμε και εμείς, δεν θέλουμε διακοπές. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
7: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο, στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεσαι τα πάντα.
7: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Παρασκευούλα φθινοπορεινή, Παρασκευούλα σήμερα, 24 Ιουλίου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Στάρους 103,5. Κοντά σας είναι ο Παναγιώτης Τσακανίκας έως τις 11. Με τη θερμοκρασία να έχει πέσει αισθητά, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αναμένονται σήμερα σε σχέση με την εποχή που διανύουμε βέβαια, και μάλιστα ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις εδώ στην δυτική Ελλάδα και στην περιοχή του Αγρινίου. Ασθενείς βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά τους 30 βαθμούς αυτή την ώρα στο Αγρίνιο, Εδράριο στους 21. Βέβαια αυτό είναι κάτι πολύ πρόσκαιρο, πολύ παροδικό, σιγά σιγά θα έρθει στα καλά του παλιού καιρός και σε αυτά που γνωρίζουμε και μάλιστα με καύσωνα, φίλες και φίλοι, οποίος αναμένεται από την Τρίτη και μετά, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες κοντά στους 40 ίσως και παραπάνω.

Σήμερα πάντως αναμένεται και μια προσοχή, γιατί θα έχουμε και ανέμους και θα έχουμε και φαινόμενα ενδεχομένως έντονα, μιλάμε δηλαδή για τοπικές βροχές, καταιγίδες ή και χαλασσοπτώσεις. Δεν αναμένεται όμως αυτά τα φαινόμενα να χτυπήσουν εδώ τη Δυτική Στραελλάδα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά. Όπως πάντα, εδώ οι σημαντικότερες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. Χθες είχαμε και τα εγκαίνια του Ε65, του αυτοκινητοδρόμου αυτού, ο οποίος φέρνει πολύ κοντά την Ήπειρο, αλλά αν θέλετε όμως και τη Δυτική Ελλάδα, στη Θεσσαλία. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, διεμήνυσε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχουμε μια συνέντευξη, η οποία που τη βλέπουν και live κιόλας. Για άλλη μια φορά αποσαφηνίζει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει θέμα να γίνουν εκλογές το φθινόπωρο. Στο Open η συνέντευξη του Πρωθυπουργού.

Έχουμε ένα πραγματικό θρίλερ με τη δολοφονία μιας διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, η οποία φέρεται να πήγε να εισπράξει τρία πλήρωτα ενίκεια και τελικά δολοφονήθηκε. Από την άλλη πλευρά, οι δράστες υποστηρίζουν ότι η γυναίκα αυτή πήγε να τους ληστέψει. Μια περίπτωση η οποία είναι αρκετά περίπλοκη και περίεργη. Εκτείναξη καταγράφηκε στις πολυτεχνικές σχολές. Χθες είχαμε την ανακοίνωση, φίλες και φίλοι, των βάσεων, δηλαδή και πού περνάνε τα παιδιά. Παραγέμισε το Facebook πάλι μπαμπάδες και μαμάδες, περήφανους μπαμπάδες και περήφανες μαμάδες. Και συγχαρητήρια βέβαια να εκφράσουμε σε όλα αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν περάσει στις σχολές που δήλωσαν στα μηχανογραφικά τους. Επαναλαμβάνουμε βέβαια ότι είναι απλά ένα σταθμό, ένα μεγάλο ταξίδι οι πανελλαδικές και δεν χρειάζεται απογοήτευση. Καταγράφηκε λοιπόν εκτείναξη στις πολυτεχνικές σχολές, άνοδος στις ιατρικές, πιέσεις στις οικονομικές. Θα δούμε όλα όσα έδειξαν οι βάσεις του 2026.

Αποκαλυπτικά βίντεο αλλά και αποτυπώματα οδήγησαν στην ομολογία του 28χρονου Αιγυπτίου για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Δυστυχώς και εδώ διαπιστώνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια πρωτοφανή ανθρωποφαγία, φίλες και φίλοι. Ο δικηγόρος δηλαδή, εντάξει, ίσως έπρεπε να το πάθει επειδή είχε κάποιες προτιμήσεις.

Απογοήτευση και αντιδράσεις στο μεταξύ σε διεθνές επίπεδο προκαλεί νέα ομοβροντία τελωνιακών δασμών που ανακοινώθηκαν από τις ΗΠΑ σε βάρος 60 χωρών, μάλιστα. Σε ό,τι και να κάνουμε τα δικά μας, φίλες και φίλοι, να πω ότι έχουμε βέβαια κάποια ηχητικά τα οποία σχετίζονται και με την επίσκεψη του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Χατζηδάκη στη Θεσσαλία, ο οποίος επανέφερε πάλι το θέμα της εκτροπής του Αγελόου. Ενώ έχουμε και απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στα εγγένεια του ΕΕΠΣ, του αυτοκινητοδρόμου ΕΕΠΣ 65.

Μεγάλη φωτιά είχαμε χθες στην πλαγιά της Βόνιτσας με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στην κατάσβεση. Θα δούμε τι έγινε με τις βάσεις του 2026 και στην περιοχή μας. Βέβαια, μας ενδιαφέρει ειδικότερα τι γίνεται και με τα πανεπιστημιακά τμήματα. Μόλις 248 από τις 553 θέσεις καλύφθηκαν σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι. Και για άλλη μια φορά διαπιστώνουμε αυτό που πολλές φορές σας έχουμε πει από εδώ, ότι δύο τμήματα πανεπιστημιακά στην Ετωλοκαρνάνια, ένα στο Αγρίνιο και ένα στο Μεσολόγγι, είναι στα αζήτητα στην κυριολεξία.

Έχουμε και ένα κόριτσι από εδώ, βέβαια, την Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο Αγρινίου. Μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες της χώρας πέτυχε το κόριτσι αυτό. Την υψηλότερη στην Ετωλοκάρνανία. Εισήχθη πρώτη στο τμήμα της στο ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πρώτη, όπως είπαμε, και μάλλον δεύτερη σε ολόκληρο το Πολυτεχνείο. Η βαθμολογία της 19.780 μόρια, να θυμίσουμε.

Έχουμε και δύο δήμαρχους Τολοκαρνανίας οι οποίοι έχουν λόγο να είναι χαρούμενοι και να είναι περήφανοι, μιας και πέρασαν τα παιδιά τους σε πανεπιστημιακές σχολές. Μιλάμε για τον δήμαρχο Θέρμου, τον κύριο Σπύρο Κωνσταντάρα, αλλά και τον δήμαρχο Ξηρομέρου, τον κύριο Γιάννη Τριανταφυλάκη, περήφανοι για τις κόρες τους. Πρεμιέρα στο Αρίνιο χθες και για την πρωτοβουλία. Τώρα μιλάμε, είναι μια πρωτοβουλία βέβαια του κόμματος της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, με αρκετό κόσμο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Βέβαια, η αλήθεια είναι, αν μου έλεγε κανείς, δεν μου έλεγε κανείς ποια ημέρα ήταν αυτή η εκδήλωση, τι και ποιος, θα έλεγε ότι είναι εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δηλαδή, οι ίδιοι και οι ίδιοι.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, έτσι. Με το σαν σήμερα ξεκινάμε και την πρόγνωση του καιρού. Ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα γιορτάζουν σήμερα. Είναι Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. 1909, ένα χρόνο μετά, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Federación.

1923 υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης, η οποία καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μυχείας. Μέχρι το 1982 η Μυχεία ήταν αδίκημα, δηλαδή, έτσι, με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση. Τότε γίναν αυτά, βέβαια, πριν 18 χρόνια. Το 1783, στις 24 Ιουλίου, γεννιέται ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό, οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. 1897 γεννιέται η Αμέλεια Έρχαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Η ζωή της και ο χαμός της έχουν γίνει κινηματογραφική ταινία. 1970 γεννιέται η δημοφιλέστατη Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια Τζένιφερ Λόπεζ. Το 1879 πεθαίνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ποιητής και πολιτικός από τη Λευκάδα, έτσι, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το 1901 πεθαίνει ο Ανδρέας Λασκαράτος, επίσης Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας. 2023, πριν από 3 χρόνια, φεύγει από τη ζωή η Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη, υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων των Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα και πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO.

Κάνουμε και μια αναφορά σε έναν πολύ σημαντικό Βρετανό επιδημιολόγο, τον Ρίτσαρντ Ντολ, ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους της ιατρικής επιστήμης του 20ου αιώνα. Υπήρξε ο πρώτος επιστήμονας ο οποίος απέδειξε την σύνδεση του καπνίσματος με τον καρκίνο των πνευμόνων. Ο Ρίτσαρντ Ντολ έλαβε πολλά τιμητικά διπλώματα για το έργο του από 13 πανεπιστήμια, κέρδισε αναρρύθμιτα βραβεία, χρήστηκε σερ από την Βασίλισσα Ελισάβετ το 1971, έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουλίου του 2005, ένας σπουδαίος επιστήμονας.

Να μιλήσουμε και για έναν μουσικό ο οποίος έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στην ροκ μουσική, ειδικότερα έναν Κύπριο μουσικό με μεγάλη διεθνή καριέρα ως μέλος του αγγλικού συγκροτήματος Japan. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους μπασίστες της ροκ μουσικής με για τον ιδιαίτερο ήχο και την ξεχωριστή τεχνική του. Ο Μικ Κάρν Αντώνης Μιχαηλίδης, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1958 στην Λευκοσία και από πολύ μικρός μετακόμισε με την οικογένειά του στο Λονδίνο.

Όλα αυτά σαν σήμερα έγιναν, φίλες και φίλοι. Όπως είπα, στους 21 βαθμούς ο υδράργυρος αυτή την ώρα, στους 22 στο Αγρίνιο. Είναι σαφώς βέβαια πιο χαμηλά η θερμοκρασία σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ανατολικός ο άνεμος στα 2 μποφόρ, ενώ η υγρασία είναι στο 75%. Είχαμε και πριν από λίγο μια ασθενή βροχόπτωση. Ασθενείς βροχοπτώσεις θα έχουμε σήμερα και μάλιστα σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ο υδράργυρος δεν ξεπερνά τους 30 βαθμούς, 29 με 30. Αναμένεται να φτάσει πολύ χαμηλότερα δηλαδή σε σχέση με μόλις λίγες μέρες πριν που είχαμε συνθήκες καύσωνα και σαραντάρια στην περιοχή μας. Αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου όμως, έτσι είναι πολύ πρόσχερη αυτή η επιδείνωση, θα έχουμε όμως χαμηλές θερμοκρασίες και αύριο Σάββατο στην περιοχή μας. Η άνεμη είναι, ο καιρός καταρχήν θα είναι καθαρός με λίγες μονονεφώσεις. Η άνεμη βόρει έως 3 μποφόρ θερμοκρασία το Σάββατο από 19 έως 31, ενώ την Κυριακή 26 Ιουλίου, ο υδράργυρος σιγά σιγά ανεβαίνει, θα έχουμε καθαρό καιρό ηλιοφάνεια την Κυριακή. Πάντα μιλάμε για την δυτική στερεά Ελλάδα, έτσι, και την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Νότιο-δυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ την Κυριακή. Η θερμοκρασία από 18-19 έως 33. Ενώ τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, καθαρός καιρός πάλι, ηλιοφάνεια. Συνεχίζει να ανεβαίνει ο υδράργυρος. Η άνεμη αρχικά βόρειο-δυτική από το μεσημέρι και μετά δυτική-νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα από 20 έως 37. Ενώ την Τρίτη 28 Ιουλίου αρχίζουν πάλι τα δύσκολα. Θα έχουμε ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη άνεμη νότιο-δυτική κατά κύριο λόγο από το μεσημέρι και μετά 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 με 23 έως 40 με 41. Ενώ και την Τετάρτη 29 Ιουλίου πολύ ψηλές θερμοκρασίες, καθαρός καιρός ηλιοφάνεια, η άνεμη νότιο-ανατολική από ό,τι βλέπω το μεσημέρι 2 με 3 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτική με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία την Τετάρτη στην περιοχή μας από 24 με 25 έως 40 με 41 σύμφωνα πάντα με τις προγνώσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Χαμηλές, αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες σήμερα και αύριο λοιπόν σε σχέση με την περίοδο που διανύουμε, συνθήκες καύσωνα από τις 28 του μηνός και μετά.

Αυτή είναι ολοκένουργη Echo and the Bunnymen, σύμφωνα με τον ηχολήπτη μας. Και μάλιστα το τραγούδι τους αυτό είναι στο top 10 από την που είπε στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αμερική, Ευαγγέλη, στην Αμερική. Αυτή την εβδομάδα κρατάνε γερά, δηλαδή κρατάει γερά το συγκεκριμένο συγκρότημα, το οποίο βέβαια έχει ξεκινήσει την πορεία του από τη δεκαετία του 80. Αν δεν απατούμε εκεί στο εναλλακτικό ροκ κινείται και το συγκεκριμένο συγκρότημα, στο οποίο από ό,τι έχετε καταλάβει, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει από τις εκπομπές μας, έτσι αυτό το στυλ της μουσικής έχουμε μια αδυναμία.

Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ώρες και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα, με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, το Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα

Στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, με τον 28χρονο Αιγύπτιο που συνελήφθη για την υπόθεση να έχει ομολογήσει την πράξη του και να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρημη ψυχική κατάσταση. Σε βάρος του κατηγορουμένου ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ ο ίδιος οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών χωρίς συνήγορο. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα, οπότε και αναμένεται να δώσει πιο αναλυτικές εξηγήσεις για όσα συνέβησαν πριν και κατά τη διάρκεια του εγκλήματος. Σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ισχυρισμούς του, είχε προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ μαζί με το θύμα. Πρωτού ξεσπάσει μια έντονη διαφωνία μεταξύ τους, ο 28χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι χτύπησε επανειλημμένα τον 73χρονο στο κεφάλι, ενώ κατά τη διάρκεια της επίθεσης τον έριξε πάνω σε έπιπλα του γραφείου. Τα χτυπήματα προκάλεσαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες αποδείχθηκαν θανατηφόρες. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ο φορητός υπολογιστής του θύματος. Ο κατηγορούμενος αφαίρεσε τη συγκεκριμένη συσκευή από το γραφείο και στη συνέχεια φέρεται να την πούλησε έναντι 50 ευρώ στην περιοχή της Ομόνιας πριν πάει στο νοσοκομείο, γιατί από τα χτυπήματα που έριξε έσπασε και το χέρι του συγκεκριμένος. Ο ίδιος πάντως φέρεται να υποστήριξε ότι δεν πήρε ούτε το κινητό τηλέφωνο ούτε το πορτοφόλι του 73χρονου. Πήρε το λάπτοπ όμως, γιατί υπάρχει βίντεο που τον δείχνει να βγαίνει από το γραφείο του θύματος με το λάπτοπ στο χέρι. Επίσης, εξετάζονται όλα αυτά, όπως είπαμε, στο πλαίσιο της έρευνας. Από εκεί και πέρα βλέπουμε για άλλη μια φορά ένα σύνηθες φαινόμενο, δυστυχώς, από μια μερίδα συμπολιτών μας, τους οποίους δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους αποκαλέσω και σκουπίδια, έτσι, δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό, οι οποίοι εντάξει λένε ότι εντάξει ήταν κάτι φυσιολογικό να συμβεί αυτό, επειδή ο Σταύρος του Γεωργίου ενδεχομένως είχε κάποιες συγκεκριμένες σεξουαλικές προτιμήσεις, ας πούμε. Αυτό πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αθωώνεται ο δράστης για αυτή την άγρια δολοφονία, επειδή ο Γεωργίου είχε, ας πούμε, μια συγκεκριμένη προτίμηση. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω και μάλιστα θεωρώ ρατσιστικά, φασιστικά, πώς μπορώ να τις πω αυτές τις αναρτήσεις οι οποίες γίνονται και τις απαντήσεις που δίνονται και τα σχόλια τα οποία υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βάρος ενός ανθρώπου, διακεκριμένου επιστήμονα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή με έναν τόσο τραγικό τρόπο. Και να μην ξεχνάμε ότι πίσω από, από αυτό το τραγικό περιστατικό υπάρχουν και οικογένειες. Υπάρχουν και δύο κορίτσια ανήλικα, έτσι, που είναι 16 ετών, τα οποία μπαίνουν και αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βλέπουν αυτά τα αηδιαστικά σχόλια.

Πολλά τα ερωτήματα που χρήζουν απάντηση και σε μια ακόμα τραγική υπόθεση της νεκρής 49χρονης στη Σύρο, η οποία εργαζόταν ως διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Αθήνα. Η γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από τραυματισμό με αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη, κατά διάρκεια συμπλοκής που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Άνω Σύρο. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ένας άντρας και μια γυναίκα, οι οποίοι αφαίρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, που επικαλούνται, λέει, ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 49χρονη μετέβησε κατοικία στην Άνω Σύρο. Και μάλιστα φορούσε τη φόρμα του ΕΚΑΒ, τη στολή του ΕΚΑΒ. Επαναλαμβάνω, δούλευε στην Αθήνα στο ΕΚΑΒ, όχι στη Σύρο συγκεκριμένη. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία υπήρχε μια συμπλοκή διαφωνία με το ζευγάρι που διέμενε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, μάλλον από τον άντρα του ζευγαριού. Παρά το σοβαρό τραυματισμό της, κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και να διανύσει μικρή απόσταση πεζή προτού καταρρεύσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Σύρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι υποστηρίζει ότι η 49χρονη εισήλθε στην κατοικία τους και τους επιτέθηκε κρατώντας μαχαίρι με σκοπό τη ληστεία. Γεγονός που, όπως ισχυρίζονται, τους οδήγησαν στο να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.

Το θύμα φέρεται να πήγε για να εισπράξει ενίκεια, απλήρωτα ενίκεια, φίλε και φίλοι, τα οποία χρωστούσε το ζευγάρι. Προφανώς από αυτό ξέσπασε ένας καυγάς που οδήγησε δυστυχώς σε αυτή την κατάληψη.

Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι σε αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση διάρκειας 4 ετών. Δηλαδή δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης, σίτησης και διαμονής. Το πτυχίο αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμα πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο και Ναυτικό Δίκαιο, όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης, όπως ειδική αγωγή και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, εσείς μπορείτε να απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training στα τηλέφωνα 26410-44264, 26410-58218 και 210-6710-560. Επιστρέφουμε σε λίγο, η ώρα είναι 9:30.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες... Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
5: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

καθαρό μήνυμα ότι εκλογές και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Θα πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Οι εκλογές δεν πρόκειται να γίνουν το φθινόπωρο. Έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συχνότητα του Open, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να υλοποιεί το πρόγραμμά της μέχρι την εξάντληση της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Σημείωσε ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε. Προσθέτει ότι μία κυβέρνηση δεν σταματά το έργο της, επειδή μπήκαμε στον τέταρτο χρόνο της θητείας της. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει μπροστά της ένα πυκνό προγραμματισμό με έργα που παραδίδονται αλλά και νέες παρεμβάσεις που δρομολογούνται. Μην βγάζετε συμπεράσματα από μία κινητικότητα που για εμάς, για την κυβέρνηση δηλαδή εννοεί, δεν είναι ασυνήθιστη. Υπογράμμισε ότι η προετοιμασία για την επόμενη μέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2023. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στην αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες νέων παροχών, βάζοντας ως στόχαστρο και τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Με αφορμή τη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, χαρακτήρισε αστείο να αμφισβητείτε το κόστος της, καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι πολύ εύκολο στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις ότι δεν θα υλοποιήσεις, είπε, και πρόσθεσε: δεν πρόκειται να μπω στον πειρασμό να ανοίξω το πουγγί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Αυτό που θέλει να περάσει προς τα έξω η κυβέρνηση, φίλες και φίλοι, είναι ότι όπως ακριβώς το 2019 έτσι και τώρα, ότι τα περισσότερα από αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προεκλογικά κλπ., ότι τα υλοποιεί. Και τώρα πρέπει να πούμε ότι ένα σημαντικό αριθμό από αυτά τα οποία υπόσχεται, τουλάχιστον αυτή η κυβέρνηση, πράγματι τα υλοποιεί και αποφεύγει να προχωράσει κάποιες μεγαλόστομες, ας πούμε, εξαγγελίες, οι οποίες δύσκολα θα πιστεύω με βάση τα δημοσιονομικά πλαίσια τα οποία υπάρχουν, διότι μπορεί να μην υπάρχουν πλέον μνημόνια, αλλά πάντα θα λογοδοτούμε, έτσι, και θα μας ελέγχουν, έτσι. Υπάρχει πάντα ένα στενό πλαίσιο, ας πούμε, στο οποίο θα πρέπει να κινείται η ελληνική οικονομία, και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

δύσκολα τα πράγματα σε λίγα χρόνια μπορεί και να σκουρίνουν, βέβαια, φίλες και φίλοι. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί υπάρχει μια περίοδος χάριτος σχετικά με την αποπληρωμή τόκων κλπ. Την οποία την πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, όταν μας προχώρησε στο τρίτο μνημόνιο και τα πακέτα τα οποία τότε συμφώνησε με τους δανειστές. Έτσι υπάρχει μια μεγάλη περίοδος χάριτος, η οποία λύγει όμως μέσα στη δεκαετία του 2030, σε λίγα χρόνια δηλαδή, σε 5-6 χρόνια, και τότε θα πρέπει να γίνονται αποπληρωμές πολύ μεγαλύτερων ποσών. Δισεκατομμυρίων, πολύ περισσότερων δισεκατομμυρίων δηλαδή, σε σχέση με αυτά τα οποία δίνονται τώρα κάθε χρόνο για την αποπληρωμή δανείων, οφειλών κλπ. Δεν ξέρω αν η τότε κυβέρνηση ποια θα είναι. Θα πρέπει σίγουρα να προχωρήσει σε έναν ανασχεδιασμό, διότι είναι ένα βαρύτατο κόστος το οποίο πολύ δύσκολο θα μπορέσει να το αντέξει η ελληνική οικονομία. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που υπάρχει πάντα αυτό το μεγάλο ζήτημα που λέγεται ασφαλιστικό. Έτσι, και αυτό επίσης θα πρέπει να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Σας έχω αναφέρει αρκετές φορές ειδήσεις εδώ που έχουν να κάνουν με το ασφαλιστικό και το πόσες εκατοντάδες χιλιάδες πηγαίνουν στη σύνταξη, καταθέτουν έτοιμα για σύνταξη κάθε χρόνο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που το εργατικό δυναμικό, εξαιτίας του σοβαρότητου του δημογραφικού προβλήματος, διαρκώς μειώνεται. Δηλαδή, και εδώ υπάρχει ένα βαρέλι χωρίς πάντου.

Απογοητευτικούς αδικαιολόγητους αυθαίρετους χαρακτηρίζουν αρκετές χώρες από τις 60 οικονομίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπαίνουν στο στόχαστρο νέων δασμών των ΗΠΑ σήμερα μετά τον Καναδά και τη Βραζιλία. Η Ιαπωνία τόνισε ότι λυπάται για τους τελωνιακούς δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Το αρχιπέλαγο συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των εμπορικών εταίρων της Ουάσιγκτον, εξαγόμενα προϊόντα των οποίων θα επιβαρύνονται σε λίγες ώρες με νέο δασμό 10-12,5%. Η βιομηχανία και το εμπόριο της Ιαπωνίας συμμορφώνονται προς τους διεθνείς κανόνες. Η Ιαπωνία λυπάται για το νέο μέτρο που επιβάλλει τελωνιακούς δασμούς με μόνο κίνητρο το ότι δεν υπάρχει απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων παραγόμενων με καταναγκαστική εργασία, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης της Ιαπωνίας, ο Μινορού Κίχαρα. Ο Αυστραλός Υπουργός Εμπορίου έκρινε ότι οι νέοι τελωνιακοί δεσμοί σε προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, βασικό σύμμαχο της χώρας, είναι αδικαιολόγητοι, ασύμβατοι με τη συμφωνία μας για το ελεύθερο εμπόριο και θα πρέπει να καταργηθούν, τόνισε ο κύριος Ντόν Φάρελ. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Νεοζηλανδός Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση της Βραζιλίας επίσης χαρακτήρισε την κίνηση των ΗΠΑ αδικαιολόγητη και αυθαίρετη. Από τις 7 το πρωί ώρα Ελλάδος, κάποια προϊόντα των χωρών λοιπόν που εξάγονται στις ΗΠΑ θα επιβαρύνονται με αυτούς τους νέους τελωνιακούς δεσμούς κειμενόμενους από το 10-12,5%. Αυτοί οι δασμοί παίρνουν την σκυτάλη από τους τελωνιακούς δασμούς 10% που είχαν ανακοινωθεί τον Φεβρουάριο. Η ισχύ των οποίων εκπνέει ακριβώς την ίδια ώρα. Εξέπνευσε μάλλον έτσι το πρωί.

Οι νέοι αυτοί δασμοί, οι οποίοι επηρεάζουν έτσι παγκόσμια την οικονομία, νομίζω όλοι μπορούν να το αντιληφθούν. Ένας καρπός, λέει, έρευνας που άρχισε να διενεργείται από τα μέσα Μαρτίου από τον αντιπρόσωπο του Λευκού Οίκου για το εμπόριο, για να εξακριβωθεί στη θεωρία τουλάχιστον αν οι εμπορικοί εταίροι της Ουάσιγκτον έχουν εξαλείψει πλήρως από τις εφοδιαστικές αλυσίδες τους αγαθά παραγόμενα με καταναγκαστική εργασία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Όσες χώρες έχουν νομοθεσία που η Ουάσιγκτον βρίσκει ανεπαρκή ή ατελή ως προς το ζήτημα αυτό, θα δουν να επιβάλλονται τελωνιακοί δασμοί 10% σε κάποια προϊόντα τους. Αυτή είναι η περίπτωση για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, έτσι, τη Βρετανία, το Μεξικό, τον Καναδά, με άλλα λόγια κάποιον από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Για τα υπόλοιπα κράτη, σχεδόν 40, ανάμεσά τους Κίνα, Ιαπωνία, Ελβετία, Νότιος Κορέα, το επίπεδο των νέων δασμών θα είναι 12,5%.

Και μια έτσι μιλάμε για οικονομία, να έρθω λίγο πάλι, να επιστρέψω λίγο πάλι, να πω ότι συμπληρωματική, φίλες και φίλοι, η πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 του Αυγούστου. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν στο χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου του 25 έως και τις 31 Ιουλίου του 26 και οι οποίες, παρότι πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, δεν συμπεριλήφθησαν στην αρχική πληρωμή. Όπως διευκρινίζεται, δεν πρόκειται για νέο κύκλο αιτήσεων ούτε για μια νέα παροχή. Η διαδικασία αυτή αφορά αποκλειστικά συμπληρωματική καταβολή της ενίσχυσης στους δικαιούχους οι οποίοι είχαν μείνει εκτός στην πρώτη πληρωμή.

0: Χθες είχαμε και την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Χθες το απόγευμα, με το βόρειο και τελευταίο τμήμα του έργου να δίνεται στην κυκλοφορία, παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η τελετή έγινε στο 167 χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, όπου ολοκληρώνεται ένα από τα μεγαλύτερα έργα οδικών υποδομών των τελευταίων ετών στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι ο Ε65 είναι ο καθαρός καθρέφτης της διαδρομής που διήνυσε η κυβέρνηση. Η Ελλάδα, της στασιμότητας των ημιτελών έργων και των καινών υποσχέσεων, ανήκει στο παρελθόν, με μια κυβέρνηση που μπορεί να λέει: το είπαμε και το κάνουμε. Αυτός ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Η ιδέα του ξεκίνησε στις αρχές του 2000, έμεινε σε σιρτάρια μέχρι που ήρθε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με πρωτεργάτη του να είμαι στο Σουφλιά. Η κρίση που ακολούθησε πάγωσε τα πάντα και το Ε65 έγινε το μνημείο του αδιεξόδου της Ελλάδας. Το 2019, όταν ήρθαμε στα πράγματα, είπε ο Πρωθυπουργός, είδαμε έναν μισοφτιαγμένο δρόμο, ένα έργο με άδειλο μέλλον. Δεν ήταν εύκολη υπόθεση, με τόλμη πολεμήσαμε τη γραφειοκρατία. Είπε στη συνέχεια ότι το όραμα τελικά έγινε πράξη, δίνοντας στην κυκλοφορία έναν δρόμο κορυφαίων προδιαγραφών. Νομίζω σήμερα το μεσημέρι δίνεται επίσημα στην κυκλοφορία στους οδηγούς ο Ε65. Χθες εγκαινιάστηκε ένα έργο το οποίο κινδύνευσε να γίνει ένα μνημείο, ένα σύμβολο εθνικής ανεπάρκειας, και μετατρέπεται τώρα σε ένα ισχυρό σύμβολο μιας Ελλάδας που δεν εγκλωβίζεται πια στη μέση μιας διαδρομής, αλλά προχωρά με τόλμη για να φτάσει με ασφάλεια και με ταχύτητα. Αναφέρθηκε μάλιστα και σε ένα περιστατικό το οποίο είχε ο κ. Μητσοτάκης παλιά, όταν ο δρόμος αυτός ήταν ημιτελής ακριβώς και ήταν γεμάτος λακκούβες κλπ. Ότι είχε πάει με την οικογένειά του, με τα δύο τα κορίτσια του συγκεκριμένα, ήθελε να πάει στα Γρεβενά. Από το δρόμο αυτό, επειδή ήταν κλειστή η Παθέ, όπως είπε, για χρησιμοποίηση το συγκεκριμένο δρόμο, έπεσε μια τεράστια λακκούβα κρατήρα με αποτέλεσμα να του σκάσουν δύο λάστιχα και να υποστεί μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να φτάσει στα Γρεβενά. Είχε έναν προσωπικό τόνο, αν θέλετε, αναφερόμενο σε αυτό το πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο υπήρχε στον συγκεκριμένο, στον παλιό μάλλον δρόμο, πριν γίνει δηλαδή, πριν ολοκληρωθεί ο Ε65. Μίλησε για προσωπικά στοιχήματα, είπε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι έβαλε τρία στοιχήματα. Ο πρώτος ήταν η ολοκλήρωση του άξονα Πατρών Πύργου, το έργο το οποίο παραδόθηκε, άλλαξε όλη την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι εκμυδένισε και τα τροχαία εκεί πέρα. Μιλάμε για δρόμο λεμιτόμο εκεί πέρα. Και είναι πολύ σημαντικό το ότι τα τροχαία πλέον έχουν σχεδόν εκμυδενιστεί. Το δεύτερο στοίχημα ήταν ο Ε65. Το τρίτο, ο ΒΟΑΚ της Κρήτης, πλήρως συμβασιοποιημένος, με τα έργα να έχουν ξεκινήσει και να υπάρχει η βεβαιότητα ότι θα ολοκληρωθεί, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Για να ακούσουμε και ένα απόσπασμα.
1: Κλείνω λοιπόν με την σκέψη ότι η χώρα και η κυβέρνησή μας δεν υπόσχεται απλά νέα έργα. Τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει, τα αποδίδει στην κοινωνία. Και αυτή ακριβώς είναι και η μεγάλη διαφορά της παράταξής μας. Η μετάβαση από τη χρόνια εκκρεμότητα στην ορατή πραγματικότητα. Επιβεβαιώνοντας με τρόπο χειροπιαστό ότι διαθέτουμε και το σχέδιο και τη βούληση και τη γνώση να κάνουμε πράξη κάθε δέσμευση. Και όλα αυτά όταν δυστυχώς οι πολιτικοί μας αντίπαλοι εξακολουθούν να επενδύουν στη μιζέρια. Τους αφήνουμε λοιπόν στο χθες. Εμείς απαντάμε με την αλήθεια των αποτελεσμάτων και βαδίζουμε με αυτοπεποίθηση προς την Ελλάδα του 2030. Η πηξίδα μας είναι η σταθερότητα και η συνέπεια μέσα σε έναν κόσμο, τον βλέπετε κι εσείς, πολύ μεγάλης αβεβαιότητας. Με μόνιμο στόχο να γίνεται ολοένα και καλύτερη η καθημερινότητα των Ελληνοπολιτών. Με το συμβολικό κόψιμο λοιπόν της κορδέλας και με την παράδοση στην κυκλοφορία αύριο ολοκληρωμένου πια του Ε65, ουσιαστικά κλείνει, όπως είπα, ένας κύκλος πολυετούς αναμονής.
0: Να πω ότι το βόρειο τμήμα του Ε65 είναι το τελευταίο τμήμα που παρέμενε να ολοκληρωθεί. Ο αυτοκινητόδρομος αυτό στο σύνολό του. Η κατασκευή του αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές προκλήσεις. Υπήρχε και ζήτημα με το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωση και χρηματοδότησης. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης είπε κάποια στιγμή, μας ρωτάτε που έχουν πάει τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Να που πήγαν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε, δείχνοντας τον δρόμο. Η χάραξη πέρασε από περιοχές με ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Όσοι έχετε πάρει αυτόν τον δρόμο, βέβαια, φίλες και φίλοι, για να πάτε ή να έρθετε από Θεσσαλία και να βγείτε στην Εγνατία ή να φύγετε από την Εγνατία να πάτε προς τα κάτω, την Καλαμπάκα κλπ. Έτσι, νομίζω όσοι το έχετε κάνει αυτό το δρομολόγιο, αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη επικινδυνότητα και τη δυσκολία του δρόμου όπως ήταν πριν. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Ήπειρος έρχεται πολύ κοντά στη Θεσσαλία και θα έλεγα και η Δυτική Ελλάδα. Αυτό μάλιστα επισημάνθηκε και από τον κύριο Κουρέτα, τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, ο οποίος το είπε αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή ο δρόμος αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικός και ότι φέρνει και την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, ακόμα και την Πάτρα, και την Ετωλοκαρνάνια φυσικά κοντά στη Θεσσαλία. Βέβαια, μιλάμε για μια πολύ μεγαλύτερη σαφώς απόσταση, η οποία διανύεται, αλλά μπορεί να διανυθεί όμως με έναν πολύ πιο ασφαλή δρόμο. Έτσι, και να αποφεύγονται αυτές οι πολύ επικίνδυνες διαδρομές, που μιλάμε για τις διαδρομές της Φωκίδας εκεί από την Άφθονο, το Γαλαξίδι, την Ιταία και στη συνέχεια βέβαια την Γκιώνα και τον Πράλο. Έτσι, μιλάμε για ταλαιπωρία στην κυριολεξία. Πλέον ο δρόμος βέβαια σαφώς, αντιλαμβάνεστε όλοι, τα χιλιόμετρα συγγνώμη είναι περισσότερα, αλλά ο δρόμος είναι ασφαλέστατος.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427, στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεβοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Καλλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, πολύ κοντά στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641 302735.

Λοιπόν, έχουμε νέες καταγγελίες του Άδωνη Γεωργιάδη χθες σε βάρος του Μάριου Σαλμά. Γίνεται ένας κακός χαμός από προχθές, όπως είναι γνωστόν, μετά την ομιλία του κυρίου Σαλμά και κάποια στοιχεία τα οποία παρουσίασε στη Βουλή, τα οποία χαρακτήρισε αστεία ο κύριος Γεωργιάδης, και δεν είναι ουσιαστικά καθόλου καινούργια στοιχεία, αλλά είναι γνωστά, τα οποία έχουν μπει και μέσα μάλιστα σε δικαστικούς φακέλους, έχουν απασχοληθεί. Δεν απασχόλησαν μόνο και δεν ασχολήθηκε με αυτά η δικαιοσύνη και τα φέρνει τώρα ως καινούργια για να με καταγγείλει, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος προχώρησε μάλιστα σε σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του κυρίου Σαλμά χθες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε την ιστορία με την Οβάρτης. Αυτό λέγεται το Μάριο Σαλμά. Και γνωστοποίησε ότι μάλιστα ο κύριος Σαλμάς, πρέπει να σας πω, μετά τα νέα που είπε χθες ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Υπουργού Υγείας. Ο Μάριος Σαλμάς κατηγορεί τον Άδωνη ότι διακινεί ψευδείς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως τα έγγραφα που παρουσίασε είναι πλαστά και εμφανώς νοθευμένα. Τι ακριβώς όμως έγινε χθες, τι είπε δηλαδή ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον Μάριο Σαλμά, να το δούμε λίγο αυτό. Έτσι, να μιλήσουμε, λέει, επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην Νοβάρτης. Ευρισκόμενος, λέει, χωρίς δικαστική προστασία, κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε. Δηλαδή, τον βάζει αρχικά συμμετέχοντας στην ιστορία της Νοβάρτης τον κύριο Σαλμά. Αλλά το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ, λέει, στο πρόσωπό του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζει ο κύριος Γεωργιάδης. Υποστηρίζει ότι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπλήρωσε αυτές τις υπηρεσίες του Μάριου Σαλμά λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μια σκανδαλώδη απόβαση του ΔΣ του ΕΟΠΗ, όπου του έσβησαν μια οφειλή 176.677 ευρώ προς τον ΕΟΠΗ. Έχει ο Σαλμάς οφειλή, ο κύριος Σαλμάς οφειλή ύψους 176.177.000 ευρώ προς τον ΕΟΠΗ, την οποία την έσβησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό λέει, και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπλήρωσε με αυτόν τον τρόπο τον πρώην βουλευτή για τον ρόλο που είχε στην διαδικασία της Νοβάρτης. Και ήταν, λέει, ο Σαλμάς εκείνος που ξεκίνησε την όλη ιστορία με την Νοβάρτης το 2016, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Απεδείχθη, λέει, ότι αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί, ότι δηλαδή ήταν ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε τη διαδικασία αυτής της σκευωρίας με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κύριος Σαράκης. Εδώ εμπλέκεται και άλλος Αγρινιώτης, όπως βλέπετε, ο δικηγόρος, και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες, οι λεγόμενοι κουκουλοφόροι, έτσι, και οι προστατευόμενοι. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, λέει, ο κύριος Σαλμάς αυτά, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στον πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον πέταξαν έξω. Στη συνέχεια, βρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία, κατηγορήθηκε και ο ίδιος για τη σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπό του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Καλά, παιδιά, αφού έγιναν όλα αυτά και τα ξέρανε στη Νέα Δημοκρατία, εντάξει, το 19 μπορεί να μην το είχαν πάρει χαμπάρι. Το 23 γιατί τον βάλανε υποψήφιο πάλι το Μάριο Σαλμά, αφού τα ξέραν όλα αυτά. Τώρα τα κατάλαβα αυτά ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό είναι το ένα το ερώτημα. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, έγιναν τόσο χοντρά πράγματα, ο κύριος Σαλμάς έπρεπε να εξαιρεθεί του ψηφοδελτίου το 2023. Τώρα στην πιάτσα, πρέπει να το πω και αυτό, ήταν πολύ γνωστό ότι Σαλμάς Μητσοτάκης δεν τα πήγαιναν καθόλου καλά. Ο Μητσοτάκης δεν ήθελε ούτε καν να το βλέπει τον Μάριο Σαλμά. Παρ' όλα αυτά τον κατέβασε όμως υποψήφιο βουλευτή. Τώρα, του το ξεπλήρωσαν, λέει ο Γεωργιάδης, αυτά πριν να καταλήψουν εξουσία. Υπήρχε αυτή η σκανδαλώδης απόβαση του ΕΟΠΗ. Του έσβησαν μια οφειλή ύψους 176.000 ευρώ προς τον ΕΟΠΗ από μια δυσόδη μεθόδευση για κάποιο τύπου φωτογραφικές, όπως κρίθηκαν μετά οι υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αυτόν υπερασπίστηκε το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρουσιάζει μάλιστα και κάποια έγγραφα, τα οποία έγγραφα όμως ο Μάριος Σαλμάς έχει γίνει μήλος στην κυριολεξία. Τα διαψεύδει και λέει πως μιλάει για λεονταρισμούς και για πλαστά έγγραφα τα οποία παρουσίασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ανακοινώνοντας πως θα προβεί μάλιστα και σε κίνηση σε μηνυτήρια αναφορά, συγγνώμη, σε βάρος του.

Τέλος πάντων, ο κύριος Σαλμά, συγγνώμη, δίνει αναλυτική απάντηση σε αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Στη στιγμή λέει που είχαμε τον κύριο Μανιαδάκη, δεν έχασα όπως υποσυσχυρίστηκε, αλλά κέρδισα και ο κύριος Μανιαδάκης καταδικάστηκε. Ουδέποτε συναντήθηκα, λέει, με Αμερικάνους και κανένας Αμερικάνος δεν αρνήθηκε να καταθέσει όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Γεωργιάδης, εκτός και αν δημοσιοποιήσει ποιος είναι αυτός ή ποια αρχή είναι αυτή στην οποία αναφέρεται. Είναι πρωτοφανές, λέει, να παρουσιάζεται υπουργός κυβέρνησης πλαστά και εμφανώς νοθευμένα εγγραφά, στο οποίο φέρομαι ότι υπέγραψα ως Δόκτωρ Μάριο Σαλμάση και ότι επισκέφτηκα ως προστατευόμενος μάρτυρας ένα δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα του Μίστερ Πέτρος Γαβρίλης, που δεν υπάρχει, λέει, ως πρόσωπο και ούτε υπάρχει τέτοιος δικηγόρος στην Αθήνα, εκτός αν μέσα σε 2 ώρες ο κύριος Γεωργιάδης τον εμφανίσει για να αποφύγει τον διασυρμό. Όμως αυτό που δεν έκαψα ποτέ είναι ότι μου προτάθηκε να καταθέσω τα πορίσματά μου στις Αμερικανικές αρχές, με τα οποία φαίνονταν ότι ο Βάρτης χρησιμοποιούσε αθέμητες πρακτικές. Το έχω πει δημόσια στο δελτίο ειδήσεων, λέει, του Χατζη Νικολάου κλπ. Μου έδωσαν, λέει, και έδωσε κάποιες στοιχεία στις Αμερικανικές αρχές. Μάλιστα, είπε ότι αύριο καταθέτει μήνυση για να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη ο υπουργός. Για άλλη μια φορά δηλώνονται ότι πρέπει να ανοίξει ο Βάγγελος Νοβάρτης για τον κύριο Γεωργιάδη, ώστε να αποκαλυφθεί ο ρόλος του στη συγκεκριμένη υπόθεση. Για το υποτιθέμενο δώρο 100.000 που με έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δηλώσω ότι είναι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη. Εδώ πρέπει. Τι ανυπόστατο και ουδέποτε συνέβη. Αυτά είναι χαρτιά. Εφόσον έχει σβηστεί πρόστιμο για τον Μάριο Σαλμά, θα πρέπει να αποδειχθεί αν όντως έχει σβηστεί και αν όντως έπρεπε να σβηστεί ή όχι. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτά τα 170 χιλιάρικα τι έγινε, γιατί είναι και αυτό κάτι το οποίο έχει και είναι γνωστό από παλιότερα. Έτσι, και τώρα βγαίνει πάλι στην επικαιρότητα με την κόντρα αυτή του κ. Γεωργιάδη με τον Μάριο Σαλμά. Σήμερα το πρωί ο υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης πάντως επανήλθε στο θέμα με νέα ανάρτηση και νέα έγγραφα. Ας αφήσει, λέει, λοιπόν, ο συκοφάντης τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει, ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέδεσαν επισήμως σε δικαστήριο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Λέει, επειδή ο Σαλμάς έχει το θράσος να με απειλήσει και με μήνυση, στηριζόμενο στην αλλίωση των ονομάτων του εγγράφου που κατέθηκε στο δικαστήριο από τον δικηγόρο της κυρίας Μαραγγέλη, από τις φωτό που είχα ανεβάσει, βρήκα το πρωί και ανεβάζω και τα αυθεντικά κείμενα μέσα από τη δικογραφία. Εδώ θα δει και το όνομά του κανονικότατα, τις υπογραφές του δικηγορικού γραφείου του κ. Σαράκη κλπ. Σημειωτέων ότι τα έγγραφα αυτά, αν και κατατέθηκαν στο δικαστήριο για πρώτη φορά πριν από ένα χρόνο, δεν έχουν δικαστικά αμφισβητηθεί, ούτε προχώρησε καμία νομική ενέργεια κατά της κυρίας Μαραγγέλη ή του δικηγόρου της που τα κατέθεσαν. Ας αφήσει, λοιπόν, ο συκοφάντης αυτούς τους λεονταρισμούς σε μένα και αν θέλει, ας κάνει μήνυση σε όσους τα κατέθεσαν επισήμως σε δικαστήριο. Για τον νεοποί και το χάρισμα του μου, θα επανέλθω εντός της ημέρας, λέει ο υπουργός. Αυτά τα ωραία γίνονται μεταξύ Μάριου Σαλμά, Άδωνη Γεωργιάδη. Μου καθένα σας βγάλει τα συμπεράσματά του, γιατί ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέμα. Το καθένα το βλέπει, βέβαια, και από ποια, ανάλογα και από ποια μεριά το βλέπει. Ας το δούμε λίγο αντικειμενικά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι, είναι και νομικό το ζήτημα. Υπάρχουν και έγγραφα τα οποία έχουν κατατεθεί και ερωτήματα τα οποία σαφώς θα πρέπει να απαντηθούν. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, σε θερμοπροσώψεις και πολλά πολλά ακόμη, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Νοδό Ηρώων, Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32558. Πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας.

0: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
8: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
7: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
8: Φοβάμαι!
7: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξες!
6: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
7: Μπράβο!
9: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
10: Συνεργασία.
11: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
10: Συνεργάσου με την παρέα σου.
11: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
10: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
9: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
11: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Hey, hey! σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Βλέπω εδώ ένα χάρτη το οποίο δημοσιεύτηκε, φίλες και φίλοι, σχετικά με τα φαινόμενα τα οποία θα καταγραφούν σήμερα στην περιοχή μας. Υπάρχουν προειδοποιήσεις για, όχι στην περιοχή μας, στην Ελλάδα, συγγνώμη για να είμαι ακριβής. Υπάρχουν προειδοποιήσεις για έντονα και επίμονα φαινόμενα με χαλάζι, θυελώδεις ανέμους και κίνδυνο πλημμυρών. Με τη βελτίωση να αναμένεται το Σάββατο, βέβαια. Στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας είναι Λάρισα, Μαγνησία, Εύβοια, Σποράδες, λόγω της αιμονής των φαινομένων. Για άλλη μια, βλέπω εδώ και το MOV, ας πούμε, το χρώμα είναι χαρακτηριστικό για περιοχές της Θεσσαλίας και κάποιες εδώ στην Μακεδονία βλέπω. Ανατολική Μακεδονία, φίλες και φίλοι, σε αντίθεση με τη Θράκη, η οποία είναι σε καλή κατάσταση, κομμάτια της Ηπείρου επίσης, η Αιτωλό Ακαρνανία και ένα τμήμα της Πελοποννήσου δεν δείχνουν να επηρεάζονται από τα φαινόμενα αυτά. Δηλαδή, έχουμε πτώσεις θερμοκρασίας, αλλά από ό,τι φαίνεται τα φαινόμενα θα είναι ασθενή εδώ στην περιοχή μας, δηλαδή κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Αυτό μάλλον επιβεβαιώνεται και από τον Γιώργο Τσατραφίλια, τον γνωστό μετεωρολόγο. Είπαμε ότι τα φαινόμενα αυτά θα είναι ισχυρά, από ό,τι φαίνεται σε άλλες περιοχές της χώρας, επαναλαμβάνω, γιατί βλέπω και τους σχετικούς χάρτες. Η Λάρισα, Μαγνησία, εκεί οι περιοχές οι οποίες παράκτης ειδικότερα οι οποίες επηρεάζονται, πρέπει να σας πω ότι έχουμε πολύ σοβαρά μπουρίνια σχεδόν κάθε καλοκαίρι στις περιοχές αυτές. Έχει τύχει μάλιστα να είμαι και εγώ σε μια τέτοια κατάσταση μέσα σε λίγο διάστημα, δηλαδή ο καιρός να χαλά και να έχουμε τόσο δυνατές βροχοπτώσεις, πτώσεις κεραυνών και ολόκληρα ριάκια, ας πούμε, και ρέματα να πέφτουν μέσα, να σκάνε μέσα στην παραλία. Είναι φοβερό αυτό το σκηνικό, το οποίο γίνεται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα εκεί σε διάφορες παραλιακές περιοχές και της Μαγνησίας. Υπάρχει κάποια επιμονή, όμως μια αιμονή αυτών των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές από το μεσημέρι σήμερα έως και το πρωί του Σαββάτου. Στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας, παραθαλάσσια κομμάτια σε Πιερία ή Μαθία, Χαλκιδική, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Νομίζω ότι η πτώση θερμοκρασίας είναι αισθητή στην περιοχή μας. Χθες προχθές τέτοια ώρα είχαμε γύρω στους 29-30, έτσι είναι, Ευαγγέλη. Τώρα έχουμε 23 στο Αγρίνιο, σημαντική πτώση θερμοκρασίας. Και μάλιστα να δούμε και τι θερμοκρασίες είχαμε χθες, ειδικότερα φίλες και φίλοι. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και στοιχεία από τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Προχθές η θερμοκρασία δεν ξεπέρασε τους, μάλλον δεν ξεπέρασε τους 37, είχαμε 36,7 προχθές. 34,1 έφτασε ο Ιδράργυρος χθες, Πέμπτη, στην περιοχή μας. Υψηλότερη θερμοκρασία έως αυτήν την ώρα 23,3. Έτσι. Δεν αναμένεται όμως, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, να ξεπεράσει ο Ιδράργυρος τους 29 βαθμούς σήμερα. 29 με 30. Δεν πάει παραπάνω. Και αύριο θα έχουμε καλό καιρό, όπως είπαμε, λίγες νεφώσεις. Σήμερα ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, βέβαια, ειδικότερα το μεσημέρι. Όχι όμως κάτι παραπάνω. Δεν αναμένεται κάτι παραπάνω για την περιοχή μας, κάτι ιδιαίτερο. Για το Σάββατο 25 Ιουλίου, έτσι γρήγορα έρχεται το φτιάξιμο του καιρού, η βελτίωση. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις έως 31 πάλι αύριο ο Ιδράργυρος. Θα είναι χαμηλές για την εποχή οι θερμοκρασίες. Η ανηφόρα, αν θέλετε, ο καιρός, δηλαδή και η άνοδος θερμοκρασίας από την Κυριακή, και πολύ αισθητό αυτό θα γίνει από τη Δευτέρα και μετά. Την Τρίτη, όπως είπαμε, αναμένουμε θερμοκρασίες κοντά στους 40, ίσως και παραπάνω.

Λίγο μετά τις 6 το απόγευμα τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε το απόγευμα χθες στην Πλαγιά, φίλες και φίλοι της Βόνιτσας, στην θέση Ποτιστικά, και έχοντας χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 5. Δεν απειλήσε κατοικίες ή άλλες υποδομές, όμως επειδή υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, έτσι η φωτιά αυτή εξαπλώθηκε σε σημεία, όπως είπαμε, χαμηλή βλάστηση. Υπήρχε μια ανησυχία, η αλήθεια είναι. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρο τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 6 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, συνδράμοντας την προσπάθεια περιορισμού. Μάλιστα, λίγο αργότερα ενισχύθηκαν τα αέρια μέσα, επιτυγχάνοντας τελικά δηλαδή να την θέσουν υπό έλεγχο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παρέμειναν στο σημείο μέχρι το βράδυ, με προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση και των τελευταίων εστιών. Η φωτιά το απόγευμα, όπως είπα, μετά τις 6 τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Όταν λέμε πλήρη έλεγχο, μιλάμε για σβήσιμο και τη τελευταία σπίδα, έτσι να το καταλαβαίνουμε αυτό. Αρχικά έχουμε την λεγόμενη οριοθέτηση, μετά έχουμε υπομερικό έλεγχο και μετά υποέλεγχο, ας πούμε, και μετά την πλήρη κατάσβεση. Συνήθως αυτά τα στάδια υπάρχουν όταν έχουμε αυτές τις πυρκαγιές. Επίσης, με βιτία και μηχανήματα συμμετείχε ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας. Εκεί ήταν μάλιστα συνεχώς και κάποιοι εκπρόσωποι αιρετοί της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Βόνιτσας, Ακτίου Βόνιτσας, συγγνώμη. Στην Πλαγιά, λοιπόν, μια φωτιά η οποία προκάλεσε ανησυχία, τέθηκε όμως έτσι σχετικά γρήγορα, θα έλεγα, υποέλεγχο και κατασβέστηκε.

χθες άμεση ήταν η κινητοποίηση πυροσβεστικής και την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στον Πλατανίτη. Συχνά φωτιές εκεί πέρα παλιότερα, ειδικότερα φίλες και φίλοι, σχεδόν κάθε εβδομάδα είχαμε φωτιά εκεί στις συγκεκριμένες περιοχές και μάλιστα αυτό σίγουρα βέβαια ήταν έργο εμπριστή, αυτό που συνέβαινε εκεί στις συγκεκριμένες περιοχές του Αντιρίου. Η φωτιά ξεκίνησε από τα πρανή του δρόμου και λόγω των ανέμων αλλά και της ξηρής βλάστησης άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Στο σημείο μετέβησαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 8 πυροσβεστικά οχήματα, 16 πυροσβέστες. Εκεί και ο διοικητής, ο Θάνος Χριστοβασίλης της ΠΥ Ναυπάκτου, καθώς και ο διοικητής των πυροσβεστικών δυνάμεων της Ετωλοακαρνανίας, ο κ. Στράτος Πετράκης. Το έργο των πυροσβεστών συνέδραμε πυροσβεστικό όχημα με δύο εθελοντές από την Ελληνοαμερικανική ομάδα έρευνας διάσωσης. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια πολύ οργανωμένη ομάδα έρευνας διάσωσης εκεί στην Ναύπακτο, η οποία έχει εξοπλιστεί από Ελληνοαμερικανούς ναυπάκτιους, οι οποίοι έχουν δώσει και έχουν δώσει και καλό εξοπλισμό κιόλας, φίλες και φίλοι, στην ομάδα αυτή. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για κάποια στρέμματα καμένης δασικής και χόρτο λιβαδικής έκθεσης.

Πάντως από τη λέω δεν κάει και καθόλου δασική χόρτα και κάποιες ελιές εκεί έχουν καεί στο σημείο κομμάτι, επαναλαμβάνουμε, στον πλατανίτη της Ναυπάκτου η φωτιά αυτή. Αυτά είναι τα δύο περιστατικά που είχαμε χθες. Ήταν και μια δύσκολη μέρα η αλήθεια είναι χθεσινή, γιατί είχαμε σχετικά ισχυρούς ανέμους στην περιοχή μας. Παρ' όλα αυτά έτσι τα συμπάντα αντιμετωπίστηκαν. Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω και μια σημαντική αναφορά για μια νέα άφιξη, η οποία πιστεύω ότι θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται, ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα, είναι η φιλοσοφία της. Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα λογαριασμό, το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, θέρμο προσώψεις, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ιρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558 και στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ιρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302 735.

Σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025, με μερικές χιλιάδες φορολογούμενους να περιμένουν την τελευταία μέρα να κλείσουν την εκκρεμότητα αυτή με την ΑΔΕ. Οι αμελείς φορολογούμενοι, πρέπει να πω, ότι δεν θα υποβάλλουν εμπρόθεσμα φορολογικές δηλώσεις, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα από 100-500 ευρώ, έτσι, με αυτόματη επιβολή τους από το πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από 6,6 εκατομμύρια δηλώσεις από τις περίπου 6,8 εκατομμύρια υποχρεώς. Περίπου 2,33 εκατομμύρια φορολογούμενοι, δηλαδή ένα στους τρεις, καλούνται να πληρώσουν πρόσθετο φόρο, ο οποίος διαμορφώνεται κατά μέσο όρο στα 2.029 ευρώ. Μηδενικές, χωρίς δηλαδή να υπάρχει φόρος, είναι το 35% των δηλώσεων, ενώ περίπου 1,8 εκατομμύρια φορολογούμενοι δικαιούνται επιστροφή, με το μέσο ποσό αναδικαιούχο να υπολογίζεται σε 326 ευρώ. Μάλιστα, οι επιστροφές, όπως ενημερώνει η ΑΔΕ, σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη καταβληθεί, έχουν συμψηφιστεί αυτόματα με άλλες οφειλές. Να μην ξεχνάτε και αυτό, η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να έχει καταβληθεί έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Η τελευταία δόση έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου του 2027.

0: Αυτή είναι η Depeche Mode. Ελπίζω να τους δω και αυτούς ζωντανά κάποια στιγμή, Ευάγγελε, έτσι. Έτσι, τώρα στα 50 τόσα μας, στα 50 φεύγα, μας αρχίσαμε να δίνουμε να βλέπουμε και συναυλίες. Τέλος πάντων, ποτέ δεν είναι αργά, ειδικότερα όταν βλέπεις θρυλικά συγκροτήματα όπως είναι η Depeche Mode. Τώρα, με τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, οι οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα σας πάω στη Θεσσαλία λίγο και θα σας εξηγήσω γιατί, διοργάνωσαν εκδήλωση στο Φρούριο, είναι μια περιοχή της Λάρισας προφανώς, τιμώντας τη διαδρομή και την προσφορά της Νέας Δημοκρατίας στη χώρα. Επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Κωστής Χατζηδάκης. Τρεις φορές αντιπρόεδρος ο κ. Χατζηδάκης. Πρόεδρος ακόμα όμως, δεν πρόκειται να το δει αυτό, οπότε φαίνεται. Σε δηλώσει του λίγο πριν από την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Χατζηδάκης, από τα κορυφαία στελέχη βέβαια τα κυβερνητικά, αναφέρθηκε στην απώλεια του Γιώργου Σουφλιά. Σημείωσε βέβαια, αναφέρθηκε στα εγγένεια το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Υπογράμμισε ο δρόμος, αυτό είναι το μοναδικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλία. Αναφερόμενος και στα έργα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ, μάλιστα γνωστοποίησε ότι παρίσταται θα παραστεί και στα εγγένεια εκεί κάποιας γέφυρας στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι είπε ο Υπουργός πως στόχος είναι να προχωρήσει η μερική εκτροπή του Αχελώου σε συνδυασμό, λέει, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Χαρακτήριζε το έργο αυτό ζωτικής σημασίας, ιδιαίτερα για τον αγροτικό κόσμο. Επισήμανε ότι σύντομα θα υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό. Να πω ότι ο κ. Χατζηδάκης και αυτός είπε από το βήμα της εκδήλωσης ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Να ακούσουμε τις αναφορές του αντιπροέδρου, ειδικότερα για το θέμα που μας καίει, την εκτροπή δηλαδή.
1: Που συζητάμε την εκτροπή του Αχελώου και το πρόβλημα είναι η διαχείριση των υδάτων εδώ. Στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Αλλά το ίδιο συζητούσαμε και άλλα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα επένδυσε ή αν θέλετε κλήθηκα εγώ να συμφωνήσω την επίλυσή τους και επιλήθηκα. Ένα από αυτά, ας πούμε, που το ξέρετε, ήταν το ζήτημα που εκκρεμούσε πάρα πολλά χρόνια το πρόβλημα των εκκρεμών συντάξεων. Και όπως ασχοληθήκαμε με πρακτικό πλέγμα για το συγκεκριμένο ζήτημα, με τον ίδιο τρόπο θα ασχοληθούμε και ασχολούμαστε με το ζήτημα του Αχελώου. Θα λάβουμε υπόψη προφανώς τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αλλά κάθε χρόνος είμαστε αποφασισμένοι σε συντονισμό όλων των φορέων που έχουν κάποιο ρόλο στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, της περιφέρειας, της ΔΕΗ και εννοείται του ΟΔΙΘ να βρούμε μια λύση με το νερό να είναι εννοείται δημόσιο αγαθό και έχοντας ως πηξίδα, κρατήστε το αυτό τώρα, οι αγρότες στο Θεσσαλικό καμπό

αποφόρησε το Λακαρνανίας Δυτικής Ελλάδας κλπ. Κατά των διαχειριστικών σχεδίων, των σχεδίων διαχείρισης των υδατικών διαμερισμάτων Θεσσαλίας και Δυτικής Θεραίας Ελλάδας. Αυτά τα σχέδια διαχείρισης πρέπει να σας πω, όπως το έχουμε πει βέβαια και έχουμε βγάλει και αρκετές τηλεφωνικές κλπ. Νομίζω το έχουμε αναφέρει αρκετά περιεκτικά, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό. Αυτά τα σχέδια διαχείρισης, τα οποία είναι υποχρεωμένη κάθε χώρα να τα έχει για τα υδατικά διαμερίσματά της, αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο της εκτροπής του Αχελλού. Κατά αυτών των σχεδίων, λοιπόν, ακριβώς επειδή για να μην υπάρχει ανοιχτό παράθυρο για την εκτροπή του Αχελλού, προσέφυγαν οι φορείς της Τολοακαρνανίας. Η εκδίκαση έγινε πριν από μερικές εβδομάδες, πιστεύω προς το φθινόπωρο. Αναμένεται να είναι γνωστή και η απόφαση μιας ακόμη προσφυγής. Να θυμίσουμε ότι για όλες τις προηγούμενες προσφυγές κατά του έργου της εκτροπής, οι φορείς της Τολοακαρνανίας, ενωμένοι, σταθεροί, στίβαροι, έχουν, να τα αναγνωρίζουμε και αυτά, έτσι. Εντάξει, να τα λέμε και αυτά τα κάποια πράγματα, έτσι, ότι υπάρχει αυτοδιοίκηση εδώ, υπάρχουν φορείς και βουλευτές οι οποίοι σταθερά έτσι τάχθηκαν κατά της εκτροπής του Αχελλού και έχουν πετύχει, σε διαφορετική περίπτωση το έργο αυτό θα ήταν ήδη έτοιμο εδώ για χρόνια, και έχουν πετύχει το πάγωμα του έργου, έτσι. Και αυτό σαφώς είναι μια κατάκτηση, πιστεύω, για την τοπική κοινωνία. Είναι κάτι το οποίο αξίζει να το επισημαίνουμε.

Οι ανακοινώσεις των βάσεων χθες γεμίσαμε και με μηνύματα περήφανων μπαμπάδων και μαμάδων για τα παιδιά τους. Μπράβο, εντάξει, έγινε μια προσπάθεια. Σαφώς και οι γονείς είχαν μια αγωνία, έχουν και μια συμμετοχή βέβαια. Πολλές οικογένειες είναι και αυτές που αιμορράγησαν κιόλας, ούτως ώστε να μπορέσουν τα παιδιά τους έτσι να φτάσουν εκεί που έφτασαν. Αιμορράγησαν οικονομικά εννοώ, έτσι. Και θα αιμορραγήσουν βέβαια και στη συνέχεια, μόλις τα παιδιά, εφόσον τα παιδιά περάσουν σε πανεπιστήμια, αυτά που θα πληρώσουν για τα ενίκια τους ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, και τα ενίκια τα οποία έχουν εκτοξευτεί και είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και συγκεκριμένα στην οποία και οι γονείς καλούνται να ανταποκριθούν. Έτσι. Τέλος πάντων, καλά κουράγια σε όλους. Συγχαρητήρια στα παιδιά, στους νέους φοιτητές. Έχουμε ανακοινώσεις από αρκετά λύκεια εδώ της περιοχής. Πρώτο ΓΕΛ, δεύτερο ΕΠΑΛ, το Λύκειο του Θέρμου, το έκτο ΓΕΛ Αγρινίου. Σχολιά από το Μεσολόγιο και την ευρύτερη περιοχή εκφράζουν έτσι χαρακτήρα στους μαθητές οι οποίοι πέρασαν στις σχολές που επιθυμούσαν, που είχαν περάσει το μηχανογραφικό τους. Αξίζει να κάνουμε και μια αναφορά βέβαια σε ένα κορίτσι εδώ από το Αγρίνιο, το οποίο συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία σε όλη την Ετωλοκαρνανία, από τις υψηλότερες στην Ελλάδα. Μιλάμε για την Αδαμαντία Μπελιγιάννη από το δεύτερο Γενικό Λύκειο του Αγρινίου, στην κατεύθυνση των θετικών σπουδών. Το κορίτσι αυτό είδε τους σκόπους του να ανταμείβονται, κατάφερε να εισαχθεί στην πρώτη σχολή επιλογής της, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΟΠΟΥ, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και μάλιστα ως πρώτη. Συγκέντρωσε 19.780 μόρια το κορίτσι αυτό στις πανελλαδικές. Και βέβαια, αυτό που αξίζει να πούμε εμείς είναι να συνεχίσει έτσι να είναι άριστη πρωτοπόρα στη ζωή της για να τα καταφέρει όσο καλύτερα μπορεί και στη σχολή της και στη συνέχεια στην επαγγελματική επιστημονική της σταδιοδρομία. Μπράβο της. Βέβαια, επειδή τα έχουμε πει πολλές, θα πούμε και σε λίγο τι γίνεται και με τα πανεπιστημιακά τμήματα εδώ της Ετωλοκαρνανίας, φίλες και φίλοι, γιατί βλέπουμε και τι ενδιαφέρον υπάρχει μέσω των βάσεων. Δηλαδή, ποια παιδιά έγραψαν στο μηχανογραφικό τους και επέδειξαν ένα ενδιαφέρον για ποια πανεπιστημιακά τμήματα και τι γίνεται τέλος πάντων και με τα πανεπιστημιακά τμήματα σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι, τα οποία δύο για άλλη μια φορά μας δείχνουν ότι έχουν πατώσει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα για τα τμήματα αυτά, τα οποία νομίζω ότι εισέρχονται πλέον σε ένα καθεστώς επισφάλειας και την ίδια στιγμή που μειώνεται και δραματικά και ο αριθμός των φοιτητών, χρόνο με το χρόνο ο αριθμός των φοιτητών μειώνεται. Μοιραία θα πάμε σε κλεισίμα τμήματων, σε κλεισίματα τμήματων, και πολύ φοβάμαι ότι πρώτα στη λίστα θα είναι και αυτά τα τμήματα εδώ, το ένα του Αγρινίου και το ένα του Μεσολογγίου, τα οποία έχουν και ελάχιστους πολύ μικρούς αριθμούς φοιτητών που τα περνούν σαν μηχανογραφικά τους και περνούν και παρακολουθούν τα τμήματα, τα μαθήματα στα τμήματα αυτά. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, τα οποία τα πήγαν πολύ καλά και φέτος. Πριν πάω σε διάλειμμα και μιας και μιλάμε έτσι για εκπαίδευση κλπ., να σας πω κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει ή ενδιαφέρει κάποιους από εσάς. Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Salmas Edu Training ανακοινώνει τη συνεργασία του με το αξιόπιστο Πανεπιστήμιο της Κύπρου Frederick και τον όμιλο D Group για την απόκτηση πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι με αποκλειστική εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Είναι διάρκειας 4 ετών, δεν απαιτείται φυσική παρουσία, έξοδα μετακίνησης και διαμονή στην Κύπρο, και κατά συνέπεια μηδενίζονται τα έξοδα φοίτησης

Ζήτησης διαμονής. Το πτυχίο αναγνωρίζεται άμεσα από τον ΔΟΑΤΑΠ, αποκτώντας έτσι όλα τα προνόμια ενός πτυχίου στη διοίκηση επιχειρήσεων, ισότιμου και αντίστοιχου με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν ακόμη πολλά μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν τόσο κλάδους με αυξημένες επαγγελματικές προοπτικές, όπως MBA, Διεθνές Εμπόριο, Ναυτικό Δίκαιο, όσο και τον τομέα της εκπαίδευσης, όπως Ειδική Αγωγή και άλλα. Για περισσότερες λοιπόν πληροφορίες, απευθυνθείτε στα εκπαιδευτήρια Salmas Edu Training, στα τηλέφωνα 26410 44264, 26410 58218 και 210 67 10 560. Τελευταίο διάλειμμα, σε λίγο πάλι εδώ να δούμε και τι έγινε χθες με την πρώτη επίσημη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αγρίνιου.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
10: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
9: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
10: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
9: Και τι θα βρω εκεί?
10: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
9: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
10: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
11: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
12: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Για να επιστρέψουμε, περνάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. 23 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας για το τέλος. Να θυμίσω, Παρασκευάς Μάζες για τη συνέχεια, λίγο μετά τις 11 ως τη 1 το μεσημέρι. Μετά τη 1 ακούτε Ελληνοφρένη από τον Παραπολιτικά FM και το ενημερωτικό μαγκαζίνο επίσης του Παραπολιτικά FM έως τις 3.

Καλημέρα και σήμερα στον κύριο Κώστα, τον φανατικό του ακροατή μας, και για τα καλά του λόγια. Με φέρνει και σε δύσκολη θέση κιόλας για τα πολύ καλά λόγια που κάνει για την εκπομπή αυτή. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι η Παραπολιτικά FM, γιατί έχουμε αυτή τη συνεργασία πλέον και φέτος, ακούτε και νωρίς το πρωί από τις 6 ως τις 9 εδώ στον Antenna Star. Από τις 9 έως τη 1 το μεσημέρι έχουμε το δικό μας εδώ το πρόγραμμα, από το δικό μας το στούντιο του Antenna Star στο Αγρίνιο, που βρισκόμαστε στην οδό Χαριλαίου Τρικούπη 26. Να θυμίσω, μας καλείτε για τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, για θέματα που ενδεχομένως μπορούν να αναδειχθούν μέσα από τις εκπομπές μας, έτσι, τις παρεμβάσεις σας. 2641033335, 2641033336 είναι τα τηλέφωνά μας. Το email μας Antenna Star με 2N και μία λέξη, Antenna Star 103.5 papakigmail.com. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου, μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια, δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις εδώ κλπ. 694-4912-990 μέσω SMS ή μέσω Viber, εσείς επιλέξτε τον τρόπο. Με όλους αυτούς τους τρόπους λοιπόν επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά. Βέβαια να θυμίσω ότι μας ακούτε στους 103,5 στα ραδιοφωνά σας, διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antenna.pavlastar.gr. Υπάρχει το μπανεράκι, ακούστε ζωντανά, καθαρά, ένα κόκκινο μπανεράκι δεξιά, το πατάτε και μας ακούτε ζωντανά.

Για άλλη μια χρονιά, η εικόνα των βάσεων εισαγωγής στα ΑΗ αποτυπώνει την έντονη δυσαναλογία που υπάρχει, φίλες και φίλοι, και στα τμήματα της Ετωλοκαρνανίας. Δύο από τα τέσσερα καταγράφουν έναν τεράστιο αριθμό κενών θέσεων.

Ποια είναι η εικόνα τώρα στα τμήματα του Αγρινίου? Στο Αγρίνιο, το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, αυτό το, το οποίο πάει πολύ καλά, βέβαια, το τμήμα των τροφίμων και διακρίσεις, να μην ξεχνάμε, κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα, πληρότητας κάλυψε 117 από τις 131 διαθέσιμες θέσεις. Στον αντίποδα, η σχολή, το τμήμα, μάλλον, για να είμαι ακριβής, όλη η σχολή είναι έτσι, γεωπονική σχολή εδώ της Ετωλοακαρνανίας, γεωπονικής κατεύθυνσης. Αυτή είναι η σχολή. Και έχει τέσσερα τμήματα. Το τμήμα Αειφορικής Γεωργίας παρουσιάζει εικόνα κατάρρευσης. Εισάγονται 9 φοιτητές σε συνολικά 139 διαθέσιμες θέσεις. Αντίστοιχη εικόνα και στο Μεσολόγγι. Το τμήμα Γεωπονίας καταγράφει 146 κενές θέσεις. Καλύφθηκαν μόλις 22 από τις 168. Και πώς θα έρθουν από αυτούς που έχουν περάσει, έτσι? Το 22 δεν είναι ακριβές. Είναι κάποιοι οι οποίοι δεν θα έρθουν, δεν θα γραφούν κλπ. Ο αριθμός θα είναι ακόμα μικρότερος δηλαδή. Αντιθέτως, το τμήμα Ηλίας και υδατοκαλλιεργιών πάει καλά. Διατηρεί μια δυναμική. Προσέλκυσε 100 νέους φοιτητές από τις 115 διαθέσιμες θέσεις. Αυτό πρέπει να σας πω, οι θέσεις αυτές και από τα ΓΕΛ και από τα Εμμυρίσια ΕΠΑΛ και από αυτούς που έκαναν χρήση του 10%. Έτσι, υπάρχουν σχετικοί πίνακες που δείχνουν ακριβώς αυτήν την εικόνα. Εγώ αυτό που έχω να πω, γιατί είναι ένα κάτι καμπανάκια τα οποία τα έχει χτυπήσει και ο Πρίτανης στο Πανεπιστημίο της Πάτρας, ο οποίος αλήθεια είναι ότι δεν τα πάει και πολύ καλά πλέον στο τελευταίο διάστημα και με τον Δήμο Αγρινίου, για κάποια πράγματα τα οποία έχει πει και δεν έχει προχωρήσει την υλοποίησή του, ειδικότερα για την ιατρική σχολή η οποία έχει ζητηθεί. Έχουν πάει πίσω κάποια ζητήματα. Αυτό προκαλεί μια έντονη δυσφορία και δυσαρέσκεια στον Δήμο Αγρινίου. Και μάλιστα ο ίδιος ο Δήμαρχος, ο κ. Γιώργος Παπαναστασίου, έχει πει: δεν μιλάω με τον κύριο Μπούρα, τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας, αν αυτό σας λέει κάτι. Αλλά ο ίδιος ο Πρίτανης έχει βαρέσει και το καμπανάκι για τα τμήματα τα οποία δεν πάνε καλά, δεν έχουν εισακταίους. Αναφερόμενος και στο θέμα, φίλες και φίλοι, της υπογεννητικότητας, η οποία έχει χτυπήσει άσχημα και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θυμόμαστε πόσα παιδιά πέρναγαν πριν από 10 και 20 και 30 χρόνια και πόσα παιδιά περνούν τώρα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και τα τμήματα είναι ακόμη περισσότερα από όσα ήταν πριν από 20 και 30 χρόνια, τα πανεπιστημιακά τμήματα. Οπότε δεν είναι λίγα τα τμήματα αυτά τα οποία έχουν ένα πολύ μικρό αριθμό εισακταίων. Μοιραία αυτά τα τμήματα πάνε για λουκέτο, πάνε για κλείσιμο, και πολύ φοβάμαι ότι είναι σε αρκετά επισφαλή θέση και τα δύο αυτά τμήματα τα οποία τα πανεπιστημιακά στην Ετωλοακαρνανία που υπάρχουν, της Αειφορικής Γεωργίας δηλαδή στο Αγρίνιο και της Γεωπονίας στο Μεσολόγγι.

Αθάνατο και το συγκεκριμένο τραγούδι, 40 ετών, Ευάγγελε, πόσο. Here comes the rain again in Eurythmics. Τραγούδι το οποίο ταιριάζει και στη σημερινή ημέρα, μια και θα έχουμε έτσι φαινόμενα, βροχοπτώσεις κλπ. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα αυτά θα είναι, από ό,τι φαίνεται, ασθενή εδώ στην περιοχή μας από το μεσημέρι και μετά. Είχαμε και κάποια ασθενή βροχόπτωση το πρωί, γύρω σε 8.30-9 παρά. Τώρα η εικόνα είναι σχετικά καλύτερη. Έχουμε όμως τοπικές νεφώσεις και βέβαια αρκετά αισθητή και η πτώση θερμοκρασίας. Τα πράγματα αλλάζουν μέρα με την ημέρα όμως. Από τη Δευτέρα και μετά πάλι υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνας από την Τρίτη.

0: Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, φίλες και φίλοι, πραγματοποίησε χθες στο Αγρίνιο την πρώτη της πολιτική εκδήλωση ever στην Αιτωλά Καρνάνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωτικής της ανάπτυξης και στην περιοχή μας. Βέβαια, είχαν γίνει κάποιες συναντήσεις πυρήνων κλπ. Υπάρχουν και στα κοινωνικά δίκτυα οι οργανώσεις, ας πούμε, και σε συναντήσεις έτσι που κάνουν την προσπάθειά τους τα μέλη και τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Έχουμε και το Λακαρνάνες, να θυμίσουμε, η οποία είναι και στην Κεντρική Επιτροπή. Δοτή, βέβαια, η Κεντρική Επιτροπή. Είναι διορισμένη η Κεντρική αυτή Επιτροπή. Δεν έχουν γίνει συνέδριο, ας πούμε, ώστε να βγουν εκλεγμένα όργανα κλπ. Και νομαρχιακές και δημοτικές οργανώσεις, αλλά και κεντρικές επιτροπές, πολιτικά γραφεία κλπ. Είναι όλοι διορισμένοι. Φυσιολογικό είναι τα πρώτα βήματα αυτά του νέου κόμματος, το οποίο θέλει να μας δείξει ότι είναι κάτι καινούριο. Μετά το rebranding, βέβαια, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος προχώρησε στην ίδρυση του νέου αυτού κόμματος υπό τις συνθήκες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε. Τέλος πάντων, είδαμε χθες, η αλήθεια είναι, τώρα να πω και κάτι, δηλαδή, έτσι όπως είδα τις φωτογραφίες, αν μου έλεγες ότι δεν είναι, ας πούμε, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και έβλεπα αυτές τις φωτογραφίες, σας έλεγα ότι είναι μια εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ του 23, του 24. Δηλαδή, δεν είδα κανένα καινούριο πρόσωπο, μία από τα ίδια. Δυστυχώς, και κάποια άτομα τα οποία είχαν φοβερή τοξικότητα σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις σε βάρος των πολιτικών τους αντιπάλων και όχι μόνον, όσων θεωρούσαν, ας πούμε, ότι εξυπηρετούσαν συμφέροντα, τα έβαλαν και με δημοσιογράφους και με μέσα ενημέρωσης, με συκοφαντικές αναρτήσεις και αναφορές και σχόλια κλπ. Οι ίδιοι πάλι. Και συγκεκριμένοι και πολύ τοξικοί, δηλαδή ακόμη ήταν πάλι τους είδαμε εκεί στις θέσεις να κάθονται, δηλαδή και να σου δίνει μια εντύπωση ότι αυτό το πράγμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2 ή ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η ουσία είναι να αλλάξει τουλάχιστον κάτι στον προγραμματικό λόγο, στον πολιτικό λόγο και φυσικά όλα αυτά τα άτομα τα οποία εξέπεμπαν όλη αυτή την τοξικότητα τις δύσκολες εποχές της προηγούμενης δεκαετίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να πάνε στο σπιτάκι τους ή τουλάχιστον να παραγωνιστούν και να μην έχουν κάποιο ρόλο, διότι διαφορετικά θα έχουμε μία από τα ίδια και να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα φανεί και δημοσκοπικά αλλά και εκλογικά, εάν έχουμε πάλι τα ίδια λάθη. Η πρωτοβουλία τώρα μιλάμε, είναι ο πυρήνας αυτού του πολιτικού εγχειρήματος του κ. Τσίπρα. Εστιάζει δηλαδή με έναν νέο τρόπο, καινοτόμο τρόπο, σε μια άμεση επαφή με τους πολίτες, συνδιαμόρφωση πολιτικών θέσεων. Πάντως ήταν ζεστή, πρέπει να πω, η ανταπόκριση. Γέμισε η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου. Μικρή αίθουσα, βέβαια, αρχή έχει πολύ κόσμο όμως. Και υπήρχε μάλιστα και ενεργός, ανοιχτός διάλογος για τα τρέχοντα ζητήματα με τα στελέχη της Ελλάς. Το παρόν, βέβαια, θα πρέπει να πω πριν πω ποιοι μίλησαν, να πω, σας το είπαμε και χθες, βέβαια, γιατί είχαμε και τον κύριο Θωμά Μόσχο, τον τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης, φιλοξενούμενο εδώ στην εκπομπή μας και μας μίλησε για λίγα λεπτά ζωντανά. Να πω ότι το παρόν έδωσε και ο Μίλτος Ζαμπάρας, έχει και αυτό τη σημασία του. Βέβαια, λίγο ως πολύ όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μίλτος Ζαμπάρας θέλει και επιδιώκει και από ό,τι φαίνεται θα είναι στέλεχος της και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Απλά αναφέρω ότι ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε να το κάνει πράξη αυτό, να είναι κοντά δηλαδή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη με την παρουσία του στην εκδήλωση τη χθεσινή. Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες ο κύριος Ζαμπάρας ανεξαρτητοποιήθηκε, δεν παρατήθηκε, ανεξαρτητοποιήθηκε μαζί με κάπου 12 βουλευτές συνολικά από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραμένει ανεξάρτητος βουλευτής και μάλιστα παραμένει και αρκετά δραστήριος από ό,τι βλέπω. Καταθέτει συνεχώς ερωτήσεις στο κοινοβούλιο, παρέστη χθες και στην εκδήλωση αυτή. Τώρα, πέραν των πολιτών, μελών κλπ. Οι οποίοι μίλησαν, γιατί σε αυτούς δόθηκε πρώτα ο λόγος, στη συνέχεια μίλησαν οι αναπληρώτριοι εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου και οι τομεάρχες της δημόσιας διοίκησης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο οποίος είναι και από την περιοχή μας, μην ξεχνάμε, από το Μεσολόγιο, και ο Θωμάς Μόσχος, ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης, ήταν την Καστοριά ο κύριος Μόσχος, αρκετά έτσι επιτυχημένος στον χώρο της κτηνοτροφίας και αγροτοσυνδικαλιστής. Μίλησε όμως και ο Βάιος Γκάνης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου στην Βόρεια Φθιώτιδα. Να πω, πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, έγιναν κάποιες δηλώσεις. Να ακούσουμε τι είπαν ο κύριος Θεοδωράκης και ο κύριος Μόσχος πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, όπως είπαν.
1: Σήμερα εδώ στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, μαζί μιλάμε. Δίνουμε τον λόγο στους πολίτες. Θέλουμε να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις αρχές του προγράμματός μας. Είναι μαζί μας ο Θωμάς ο Μόσχος, η Άννα Παπαδοπούλου, δύο εξαιρετικά στελέχη, δύο άνθρωποι οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους τις τάξεις της Ελλάς και για τις γνώσεις και για τις ικανότητες αλλά και για το ήθος τους. Προχωράμε δυνατά με την κοινωνία, ακούμε, αφού κραζόμαστε τον κόσμο, συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα. Επιτέλους ο προοδευτικός κόσμος της χώρας βρίσκει αντιστοίχηση. Ο κύριος Μητσοτάκης να γνωρίζει πως όποτε και να κάνει εκλογές θα υπάρχει ισχυρός αντίπαλος. Η Ελλάς είναι εδώ για να εκφράσει τις αγωνίες, τα προβλήματα του κόσμου είναι εδώ ως μια κυβερνόσα δύναμη, όχι μόνο για να καταγγείλει και να παρατηρήσει την κοινωνική αδικία, αλλά να παρουσιάσετε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για το αύριο της χώρας. Και ειδικά στην ετεροκανανία, όπου οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον τόπο μας, έχουμε μεγάλη ανάγκη να στηρίξουμε τον πρωτοκοινή τομέα και ένα ουσιαστικό σχέδιο για αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη. Περισσότερα σε λίγο στην εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Εν άψη των ομιλιών που κάνουμε με τη νέα πρόταση που έχει γίνει από το κόμμα το τώρα μιλάμε, θα ακούσουμε τους πολίτες, θα ακούσουμε τα προβλήματα του τόπου, πέρα από τα εθνικά δηλαδή που μας τα λένε, που είναι τα ίδια κάθε τόπο που έχει τα δικά του προβλήματα. Θα συζητήσουμε λύσεις που είτε έχουμε και προτείνουμε, είτε θα συνδιαμορφώσουμε μέσα με τους πολίτες. Ελπίζουμε σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Θετικό πολύ αυτό. Δεν περίμενα δηλαδή και εγώ τόσο κόσμο να έχει γεμίσει αίθουσα μέσα και τόσο κόσμο και έξω.
3: Μπορείτε να μας δώσετε ένα στίγμα της πρακτικής της πρότασης για το πρωτοβουλίο τομέα σημαντικού φορέα
2: που θα σου πει? Όταν λέτε ένα στίγμα, μπορώ να σας πω κάποια πράγματα που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Τα έχουμε πει και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο και στις ομιλίες που έχουμε πει. Το σημαντικό είναι ότι το πάρτι θα τελειώσει, γιατί το πάρτι συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι το πάρτι να τελειώσει, οι υπεύθυνοι να απονομηθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που φταίνε για αυτό που βιώνουμε σήμερα, τα χρήματα να πάνε όντως στην πραγματική παραγωγή και να υπάρξει επιτέλους το κλάδο ανάπτυξη, γιατί όλα θα αλλάξουν. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα βγει κοντά στη ΔΕΦ, θα ανακοινωθεί ολόκληρο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι σήμερα ότι το Υπουργείο θα πρέπει να φύγει από την Αθήνα, να μετακομίσει είτε κάπου στο κέντρο της Ελλάδας είτε στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθούν οι δράσεις μία-μία από εδώ και πέρα ό,τι θα βγαίνει. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εθνικό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα συναποφασίζει πολιτική μαζί με τη Βουλή. Θα είναι θεσμός δηλαδή και θα πρέπει να συμφωνούν οι αγρότες για να συναποφασιστεί και να γίνει η αγροτική πολιτική.
0: Μάλιστα, πρέπει να συμφωνούν οι αγρότες πρώτα δηλαδή, για την αγροτική πολιτική. Φυσικά οι αγρότες ξέρουν καλύτερα, είναι και αυτό ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί, φίλες και φίλοι, γιατί ο καθένας κοιτάζει βέβαια και το συμφέρον του. Έτσι, το θέμα είναι να υπάρχει μια συνολική συνεκτική πολιτική για όλο τον κλάδο γενικότερα και πού θα πρέπει τέλος πάντων να κατευθυνθεί. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Έτσι, και ένα παραγωγικό μοντέλο συγκροτημένο και συντονισμένο ανά περιοχή, όπως και στην Ετωλοκανανία, ουδέποτε υλοποιήθηκε. Στα τυφλά πάμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον αγροτικό τομέα. Και όχι μόνον, έτσι. Τέλος πάντων, πολλά στελέχη πρώην μέλη του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Σε τοπικό επίπεδο βρέθηκαν εκεί. Αναφερθήκαμε ιδιαίτερα στην παρουσία του Μίλου του Ζαμπάρα, έτσι, ο οποίος πρόσφατα αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρόν αρκετοί αυτοδιοικητικοί. Μάλιστα ήταν και εκεί και ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Δικαίωμα στην Πρόοδο, ο κ. Κώστας Καρπέτας. Πρόσφατα και αυτός ανακοίνωσε τη στήριξή του στον Αλέξη Τσίπρα και ο επικεφαλής της Παράταξης Αγρινιών Νικτό και Πράσινο, ο κ. Δημήτρης Τραπεζιώτης, παρόν και εκεί. Αρκετές παρεμβάσεις έγιναν. Πρέπει να πω ότι το παρόν έδωσε και η κυρία Εύη Βέρη, η οδοντίατρος, η κυρία Βέρη, η οποία έγινε πολύ γνωστή όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά στο Πανελλήνιο, για τον αγώνα που έδωσε για το παιδί της, τον νεαρό Μάριο, ο οποίος μεταφέρθηκε στην Ιταλία για μεταμόσχευση ύπατος. Το παιδί πηγαίνει καλά, να είναι καλά το παιδί και να ξεκινήσει να παρακολουθεί και τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο που έχει περάσει από πέρσι. Έχασε αυτή τη χρονιά βέβαια εξαιτίας της πολύ μεγάλης περιπέτειας που είχε. Μίλησε η κυρία Βέρη. Την κυρία Βέρη την έμαθα βέβαια και σε εκδήλωση και ενός άλλου κόμματος πριν από λίγες εβδομάδες. Δεν ξέρω τώρα πώς παρεμβαίνει ως μητέρα, ως εν δυνάμει στέλεχος, μέλος ας πούμε των κομμάτων αυτών, και δεν γίνεται να σκίσει δύο κόμματα έτσι, αυτό απλά του αναφέρω. Ο κύριος Νικολάου ήταν εκεί, πρόεδρος των Μελισσοκόμων, η φιλόλογος η κυρία Ευαγγελία Κραβαρίτη, η οποία ήταν στο Στέφανο Κασελάκη, εξ όσων γνωρίζω. Αρκετά βέβαια στελέχη πρέπει να σας πω από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ που στη συνέχεια πήγαν στο Στέφανο Κασελάκη δεν ήταν εκεί. Πάντως σε κάθε περίπτωση ήταν μια εκδήλωση όπου αναδείχθηκε η πρόθεση της Ελλάς να μεταφέρει το κέντρο βάρους από τους κλειστούς κομματικούς μηχανισμούς στην κοινωνία, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργό ρόλο στους πολίτες. Βέβαια, το να δίνεις το λόγο, καλό είναι αυτό, να γίνονται εκδηλώσεις βέβαια και να παίρνουν το μικρόφωνο πολίτες και να μιλούν και να λένε τα δικά τους ζητήματα, όχι τα προσωπικά τους έτσι, τα ζητήματα γενικότερα τα οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να επιληθούν και θα πρέπει να είναι προτεραιότητες για το νέο αυτό κόμμα της αριστεράς με επικεφαλής τον πρώην Πρωθυπουργό. Και αναμένουμε βέβαια και τη συνέχεια, επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν αρκετά ζητήματα, είναι στην αρχή άλλωστε το συγκεκριμένο κόμμα. Καταθέτει βέβαια τις προτάσεις του, τις αναμένουμε βέβαια το Σεπτέμβριο πιο αναλυτικά στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αυτά και με την εκδήλωση της Ελλάς, η πρώτη επίσημη της Ελλάς στην Ετωλοκαρνανία, όπως είπαμε, και επιτυχημένη με αρκετό κόσμο. Τώρα εσείς, Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε, να πάμε λίγο στους χορηγούς μας, έτσι στα διαφημιστικά μηνύματα και στους χορηγούς, τους υποστηρικτές αυτής της εκπομπής. Αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση, η Τράπεζα Ηπείρου. Έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα, γιατί εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή, χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Ο Βασίλης Ράπτης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγγενιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα που βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998, 26410 25427.

Να πάμε λίγο και στα πολιτιστικά, να δούμε τι έχουμε αυτές τις μέρες, φίλες και φίλοι. Έτσι, πολιτιστικό καλοκαίρι. Έτσι, πάει το πανηγυράκι σύννεφο, όπως είναι φυσιολογικό, και το τελευταίο χωριό, το οποίο ειδικότερα τον Αύγουστο θα έχει αρκετό κόσμο. Θα έρθουν όλοι οι ετεροδημότες ξανά στα Πάτρια εδάφη για 5, 10, 15 μέρες. Έτσι, λοιπόν, και οι σύλλογοι, οι οποίοι έχουν τις έδρες τους βέβαια στην Αθήνα, οργανώνουν τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Στο Παπαδάτο Ξηρομέρου έχουμε λοιπόν πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες ξεκινούν την 3η 28 Ιουλίου. Με θεατρική παράσταση από το ΔΥΠΕΘΕ, Καραγκιόζης, παράσταση θεάτρου σκιών, έτσι, από το ΔΥΠΕΘΕ Αγρινίου. Και οι εκδηλώσεις κορυφώνονται το Σάββατο 8 Αυγούστου, έχει μουσική βραδιά στην πλατεία του χωριού, στο Παπαδάτο Ξηρομέρου, όπως είπαμε. Τρίτη 11, Τετάρτη 12 Αυγούστου, τουρνουά μπάσκετ 3x3 στον προαύλιο χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου του χωριού.

Εκδηλώσει έχουμε και σε αρκετέ ενορίε, χωριά κλπ. Που έχουν, έχει τι εκκλησίε, που είναι εκκλησίε μάλλον αφιερωμένε στη μνήμη τη Αγία Παρασκευή. Στι 26 Ιουλίου κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη τη Αγία. Πολλέ δεκάδε, εκατοντάδε θα έλεγα, είναι σε όλη την Ελλάδα. Πανηγυρίζει η Αγία Παρασκευή στην Παμπίνη Ξηρομέρου. Πανηγυρίζει πολιούχο Αγία Παρασκευή στο Περδικάκι του Βάλτου. Και η Αγία Παρασκευή εδώ στο Αγρίνιο. Η Αγία Παρασκευούλα, όπω τη λέμε.

Να πω ότι η Περιφέρεια διοργανώνει τρεις θεατρικές παραστάσεις 26, 27 και 28 του μηνός σε Τολακαρνανία, Χαΐα, Ηλία με το θεατρικό έργο Καραμέλο Σούζου. Πρόκειται για μια κωμωδία μυστηρίου του Γιάννη Γαλανόπουλου. Ενδιαφέρουσα από ό,τι φαίνεται. Πρωταγωνιστών ο Σταύρος Νικολαίδης, ο Βασίλης Κούκορας και ο Αποστόλης Ζωναράς. Έτσι, παραστάσεις 26 του μηνός στην Κυλλίνη, 27 στην Κάτω Αγαγιά, στις 28 του μηνός η παραστασή αυτή, στο Θέρμο. Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Θέρμου, φίλες και φίλοι, με ώρα έναρξης στις 9 και 4.

Αποχαιρετούμε αυτή την εκπομπή και αυτή την εβδομάδα με ένα καλοκαιρινό ροκ κομματάκι. Βέβαια, έχουμε πανηγύρι στην Αγία της Αγίας Παρασκευής και στη Σπολάιδα Αγρινίου αύριο 25 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Ξεχωριστή παραδοσιακή βραδιά, λέει, μουσική, χορός, αυθεντικό κλίμα πανηγυριού, όπως τα γνωρίζουμε εδώ στην περιοχή μας. Έχουμε και τη συνέχεια των παραστάσεων για την εκδήλωση θεάτρου όψης. Είναι το θεατρικό αυτό φεστιβάλ, θα έλεγα, το οποίο πραγματοποιείται στο Αιτωλικό κάθε χρόνο, φίλες και φίλοι. Η 13η θεατρική συνάντηση ερασιτεχνικών ομάδων, λοιπόν, στο Αιτωλικό. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε βέβαια και θεατρικές εκδηλώσεις και στο κάστρο της Ναυπάκτου, από ό,τι βλέπω, αλλά και μια ξεχωριστή παράσταση, η μουσικο-θεατρική παράσταση, θα έλεγα, τη ορχήστρα και χοροδίας Ιωνία. Στο Αρχαίο Θέατρο Ιωνιαδών η παράσταση αυτή, η μουσική αυτή εκδήλωση, συγγνώμη, «Ρο στην άκρη του χρόνου» είναι ο τίτλος της. Είναι μια 13μελής ορχήστρα παραδοσιακών οργάνων, 20μελής μεικτή χοροδία και 11 ηθοποιοί που προσφέρουν στο κοινό ένα τηλετουργικό ταξίδι εκεί όπου η παράδοση συναντά το σήμερα. Η παράσταση 30 και 31 του μηνός στο Αρχαίο Θέατρο Ιωνιαδών, στα νεόρια του αρχαιολογικού χώρου εκεί στις αρχές Ιωνιάδες. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, μόνο εδώ να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Λοιπόν, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Αναμένονται σήμερα νεφώς, όπως είπα, και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας. Σαφής η βελτίωση του καιρού και η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Και αύριο δροσερό θα είναι το Σάββατο, έως 30-31 θα φτάσει ο υδράργυρος στο Αγρίνιο. Η άνοδος της θερμοκρασίας αρχίζει από την Κυριακή, όπως είπαμε, και υπομονή για την επόμενη εβδομάδα, μιας και βλέπω έλευση ενός νέου κύματος καύσωνα. Από την Δευτέρα και μετά, με θερμοκρασίες κοντά ή και παραπάνω από 40 βαθμούς την Τρίτη 28 του μηνός και την Τετάρτη επίσης 29 για τις επόμενες ημέρες. Εντάξει, είναι λίγο νωρίς να κάνουμε μια και να μεταφέρουμε μια ασφαλή πρόγνωση. Κλείνουμε κάπου εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας την Δευτέρα στις 9 το πρωί. Ο Ευάγγελος Κοκκώσης και σήμερα στον ήχο.

0: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Βαγγέλη, βλέπεις ότι οι προβλέψεις μας περί των καιρικών συνθήκων πέφτουν μέσα. Πέφτουν μέσα για τα καλά. Είχαμε πει ότι τις προηγούμενες ημέρες θα έχουμε ένα διήμερο, τριήμερο με έντονες υψηλές θερμοκρασίες στα επίπεδα ενός μίνι καύσωνα. Πράγμα το οποίο συνέβη. Σας είπαμε όμως παράλληλα ότι τις επόμενες ημέρες αχνοφαίνεται μια πτώση της θερμοκρασίας, αλλά και το ενδεχόμενο για κάποιες έτσι τοπικές βροχοπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από κάποιες ψυχάλες προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι άλλο εντός Αγρινίου. Στο Μεσολόγγι, παραδείγματος χάρη, είχε μια έντονη νεροποντή νωρίτερα. Είναι διαστήματα και είναι ανάλογα τις περιοχές όπου πέφτει το νερό. Καλοκαίρι είναι άλλωστε, είναι τα λεγόμενα καλοκαιρινά μπουρίνια. Δεν αποκλείεται ωστόσο το ότι εδώ στο Αγρίνιο αισθανθήκαμε ίσως μόνο κάποιες ψυχάλες. Δεν σημαίνει ότι στη διάρκεια της ημέρας δεν θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, γιατί αυτό λένε και οι εκτιμήσεις εδώ των ειδικών, ότι μάλλον θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις νωρίς το απόγευμα, μάλλον το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα. Όσο για τη θερμοκρασία, όχι 30 και 31, ούτε 30 φαίνεται δεν πιάνει σήμερα ο υδράργυρος, και είναι κάτι, ναι, τέλεια, προφανώς και είναι τέλεια. Αν δεν είχε και αυτή τη μουντήλα, αυτή τη συννεφιά, λες και ξυπνάς και νομίζεις ότι είναι Οκτώβριος, ότι είναι Μάρτιος. Εντάξει, όχι, και όχι μια χαρά, με συγχωρείς. Μην ψυχοπλακωθούμε κιόλας καλοκαιριάτικα. Μας ψυχοπλακώνει αυτή η κατάσταση με την συννεφιά. Όχι, δεν τη θέλουμε. Δεν θέλουμε άλλη ψυχοπλάκωμα. Θέλουμε μια έτσι πιο χαρούμενη διάθεση, η οποία χαρούμενη διάθεση να συνδυάζεται και με τις ημέρες του καλοκαιριού. Τώρα θα μου πεις, τι προτιμάς, σαραντάρια? Όχι, προφανώς και δεν θέλω τα σαραντάρια. Αλλά μην πάμε και από το ένα άκρο στο άλλο. Μια μέση κατάσταση. Μια μέση κατάσταση, όπως ας πούμε τις επόμενες ημέρες, όπου καιρικά στο Αγρίνιο η θερμοκρασία θα ανέβει εκ νέου. Αύριο δηλαδή θα πάει έως τους 31 βαθμούς Κελσίου. Και βεβαίως να πούμε ότι σιγά σιγά τη Δευτέρα, μάλλον την Κυριακή, αφήστε την Κυριακή, πώς το έπαθα αυτό, Κυριακή 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από Δευτέρα, Βαγγέλη, να έχεις υπόψη σου ότι τα 37 θα μας επισκεφτούν ξανά. Δηλαδή προτιμώ θερμοκρασίες σαν και αυτές του Σαββατοκύριακου. Λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς και ηλιοφάνεια. Όχι ακραία πράγματα, ούτε βροχοπτώσεις και μπουρίνια και ιστορίες, αλλά ούτε και τα σαραντάρια που, Βαγγέλη, φαίνεται ότι επιστρέφουν. Και μάλιστα αυτή τη φορά δεν θα είναι μιας-δύο ημερών όπως την προηγούμενη εβδομάδα. Φαίνεται ότι αυτή τη φορά τα σαραντάρια θα έρθουν και θα μείνουν για αρκετές ημέρες, ή τουλάχιστον θερμοκρασίες κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξει λοιπόν ένα νέο κύμα παρατεταμένου καύσωνα, το οποίο θα αρχίσουμε σιγά σιγά να το αντιλαμβανόμαστε ξανά από Δευτέρα. Από Δευτέρα, γιατί πάμε στους 37 βαθμούς Κελσίου. Την ερχόμενη Τρίτη και την μετέπειτα Τετάρτη βλέπω θερμοκρασίες που δεν ξεκολλούν από τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό λοιπόν υπομονή, ψυχραιμία, γιατί το καλοκαίρι όχι απλά δεν τελείωσε, το καλοκαίρι είναι ακόμη μπροστά μας. Έχει δρόμο ακόμη το καλοκαίρι.

Και ενώ το καλοκαίρι βεβαίως έχει ακόμη δρόμο, είναι τελευταίες ημέρες του Ιούλη, είναι ένας ολόκληρος Αύγουστος μπροστά μας, Βαγγέλη, ακόμη και εντός Σεπτεμβρίου, δεν αποκλείω για το μεγαλύτερο διάστημα του Σεπτέμβρη να έχουμε καλές καιρικές συνθήκες. Εδώ καλά πολλές φορές φτάνει Οκτώβριος και ακόμη αισθανόμαστε σαν να βιώνουμε ένα μέρος του καλοκαιριού από πλευράς θερμοκρασιών και καιρικών συνθήκων. Άρα μη μας απογοητεύει η σημερινή ημέρα, γιατί κατά ψέματα αυτή η μαυρίλα είναι λίγο απογοήτευση. Θες να κοιμηθείς, δεν θες να κάνεις πράγματα, δεν έχεις τη διάθεση που έχεις τις άλλες ημέρες. Δηλαδή αυτή η απότομη αλλαγή, είδες πως αλλάζει την ψυχολογία μας, Βαγγέλη? Πως ξαφνικά σήμερα νιώθουμε λες και βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή και είμαστε στα μέσα, σχεδόν ημερολογιακά τουλάχιστον είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Υπάρχουν και μέρες ολίγον τι καιρικά τουλάχιστον περίεργες.

Μάλιστα, υπάρχουν και οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων όπως του κυρίου Τσατραφίλια, ο οποίος αναφέρεται και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, γιατί λέμε για εμάς και για τις ψυχάλες και για το ενδεχόμενο να έχουμε ασθενή βροχόπτωση εδώ στο Αγρίνιο και την ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, ο κύριος Τσατραφίλιας μιλάει για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνούς σε διάφορες περιοχές της χώρας, βάζοντας σε σειρά προτεραιότητας στην γραμμή επικινδυνότητας που λέμε τη Λάρισα, τη Μαγνησία και κυρίως τις παράκτιες περιοχές προς Εύβοια, Σποράδες. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, λέει, αυτής της κακοκαιρίας είναι η αιμονή των φαινομένων στις συγκεκριμένες περιοχές από σήμερα, λέει, το μεσημέρι έως και το πρωί του Σαββάτου. Τώρα, στη δεύτερη γραμμή επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον κύριο Τσατραφίλια, συναντά κανείς τα παραθαλάσσια τμήματα της Πιερίας, της Ιμαθίας και της Χαλκιδικής, καθώς η Λίμνος, η Θάσος, η Σαμοθάκη και η Αττική. Στις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, λέει, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με εξαίρεση την Αττική, Βαγγέλη. Από εκεί και έπειτα, εμείς δεν είμαστε ούτε στην πρώτη, ούτε στη δεύτερη γραμμή. Γι' αυτό σας λέω, ψυχραιμία, απλά λίγο μας χαλάει τη διάθεση. Αυτό είναι όλο, τίποτα παραπάνω. Μην περιμένετε κάτι το τρομερό, μην περιμένετε κάτι το σπουδαίο. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται έτσι μια προσοχή. Εδώ, όπως λέμε, και τις ημέρες του καύσωνα δεν υπάρχει λόγος μετακινήσεων σε ώρες έτσι επώδυνες, όπως είναι οι μεσημεριανές ώρες. Και αυτό το λέμε γιατί ο καύσωνας μπορεί να έφυγε κατά μία έννοια, αλλά ο καύσωνας θα έρθει ξανά. Και κοντά στον καύσωνα φυσικά θα δούμε και τους δήμους όλων του νομού, όλης της χώρας, να κινούνται στους ρυθμούς του καύσωνα, έχοντας ενδεχομένως νέες ειδοποιήσεις για red code, αλλά και κλιματιζόμενες αίθουσες φυσικά. Εκείνο το οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει, Βαγγέλη, είναι ότι ενώ ο καύσωνας ήταν εδώ, τον αισθανόμασταν, red coat είχαμε στην τρίτη ημέρα του καύσωνα και όχι με το που ξεκίνησε ο καύσωνας. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην περιμένουμε πρώτα να περάσουν 2-3 μέρες με 40 βαθμούς και μετά να σημάνουμε red coat κτλ. Κτλ. Και πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά τις κλιματιζόμενες αίθουσες. Υποθέτω ότι θα έχουμε σχετική ενημέρωση από νωρίς το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας θα έχουμε, φαντάζομαι, κάποια νέα ανακοίνωση σε ό,τι αφορά τις κλιματιζόμενες αίθουσες για τις επόμενες ημέρες, μιας και οι εκτιμήσεις των ειδικών, των μετεωρολόγων, το λένε ξεκάθαρα ότι τώρα μπορεί να έχουμε μια μικρή έτσι, πτώση της θερμοκρασίας κτλ. Αλλά από Δευτέρα, Τρίτη το πολύ, έρχεται νέο κύμα καύσωνα.

0: και πού να σφίξουν οι ζέστες που λέγανε και στις, ταινίες του κινηματογράφου, και πού να σφίξουν και οι ζέστες. Πάμε τώρα να δούμε λίγο κάποια θέματα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, γιατί ξεκινήσαμε λίγο ανατρεπτικά, ξεκινήσαμε με βάση τις καιρικές συνθήκες, τις αλλαγές, μιας και την αλλαγή τη βλέπουμε με το που ανοίξει κανείς την μπαλκονόπορτα του σπιτιού του, με το που βγει κανείς έξω να κάνει μια βόλτα, να πάει στη δουλειά του, να πάει οπουδήποτε, βλέπει μια άλλη ημέρα και αισθάνεται λίγο τι περίεργα. Οπότε ξεκινήσαμε με τα καιρικά δεδομένα. Πάμε τώρα λίγο να σταθούμε στην 24η Ιουλίου. Είναι η 25η ημέρα του έτους που διανύουμε καταρχάς. Να πούμε ότι γιορτάζουν ο Αθήνα Αγόρας και η Χριστίνα. Επίσης έχουμε διάφορες εορτές ανά τον κόσμο. Καταρχάς είναι η 52η επέτειος από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Μια πολύ σημαντική ημέρα. Και βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα πάνε και ποιοι όχι στην ετήσια καθιερωμένη εορτή που γίνεται για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Να δούμε λοιπόν ποιοι από τους πολιτικούς αρχηγούς, Βαγγέλη, θα δώσουν το παρόν φέτος, και όλα αυτά τα οποία σχολιάζονται στη συνέχεια, ως γνωστόν, ποιοι πάνε, τι φόρεσαν, με ποιον μίλησε ο ένας, με ποιον δεν μίλησε ο άλλος, τα πηγαδάκια και όλα αυτά τα οποία κάθε φορά σχολιάζουμε λίγο πολύ όλοι μας στη συνέχεια.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été.
0: Τι άλλες εορτές έχουμε σήμερα ανά τον κόσμο? Είναι η Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Είναι η ημέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και η σημερινό Εκουαδόρ δηλαδή. Η ημέρα του ναυτικού στη Βενεζουέλα. Η ημέρα της αστυνομίας στην Πολωνία. Αλλά και η εθνική ημέρα τεκίλας, λέει, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με πρωτοβουλία του κλάδου. Προφανώς του κλάδου της εστίασης, υποθέτω.

0: aujourd'hui je suis très loin de ce matin d'automne.
1: Πάμε τώρα, Βαγγέλη, να δούμε γεγονότα που αφορούν την 24η Ιουλίου, ξεκινώντας από το 1908, όταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα ωστόσο να ακυρωθεί, και νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις.

Έναν χρόνο αργότερα, πάντα σαν σήμερα, το 1909, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Μερικά χρόνια μετά, το 1923, υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Περνάνε χρόνια αρκετά, φτάνουμε στο 1974, όταν χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 π.μ., δηλαδή στις 2 τα ξημερώματα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας τότε, του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν, μάλιστα στις 4 και 4 π.μ. ξημερώματα επίσης, 2 ώρες μετά αφού έφτασε, ορκίζεται ως πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. Αφήνουμε τον Καραμαλή, πάμε σε εποχές Πασόκ, πάμε σε εποχές Ανδρέα Παπανδρέου, όταν το 1982, Βαγγέλη, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου. Και από τον Καραμαλή στον Παπανδρέου, από τον Παπανδρέου στον Τσίπρα, σαν σήμερα, 2008. Ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στην καθιερωμένη δεξίωση που είπαμε και νωρίτερα του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται τότε από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση.

Θα κάνουμε ένα λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1949, όταν ο Παναθηναϊκός κατακτά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, χάρη στη νίκη με 2-0 επί του Άρη στη Θεσσαλονίκη, Φυλακτός το 54 και Νικολόπουλος το 84, οι δύο σκόρερ. Να πούμε ότι οι πράσινοι με αυτό το αποτέλεσμα ισοβαθμούν στην κορυφή της βαθμολογίας με τον Ολυμπιακό, όμως κατακτούν τον τίτλο επειδή, λέει, έχουν μικρότερο συντελεστή τερμάτων, 0,57 έναντι 0,66, για να δείτε πώς στις λεπτομέρειες κρινόταν κάποτε ο τίτλος. Και όταν λέμε λεπτομέρειες, δεν εννοούμε λεπτομέρειες, μία νίκη πάνω, μία ισοπαλία κάτω, αλλά στο μικρότερο συντελεστή τερμάτων. Το 60 τώρα, περνάνε χρόνια αρκετά, με δραματικό τρόπο ολοκληρώνεται τότε το πρώτο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής. Ο Παναθηναϊκός συντρίβει τον Ολυμπιακό με 4-1 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με χατρίκ του Ανδρέα Παπαϊμανουήλ, και πιάνει στην κορυφή της βαθμολογίας την ΑΕΚ, η οποία την ίδια ώρα γνώριζε την ήττα με 3-2 από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τον κανονισμό, ο τίτλος θα κριθεί σε αγώνα μπαράζ, που διεξήχθη τότε 31 Ιουλίου. Για δες τι τράβαγαν τότε καλοκαιριάτικα. Παλεύανε για το ποιος θα βγει πρωταθλητής. Και όλα αυτά στο πρώτο πρωτάθλημα της Αλφα Εθνικής. Πολύ Παναθηναϊκό έχει σήμερα η ημέρα, στο αθλητικό σαν σήμερα. 1968, ο Παναθηναϊκός εντάσσει στη δυναμική του τότε τους νεαρούς άσους Κώστα Ελευθεράκη από το Φωστήρα και τον Γιώργο Γονιό από τον Άγιο Ιερόθεο.

2014 ο Ολυμπιακός συντρίβει με 3-0 την Μίλαν στο Τορόντο στο πλαίσιο του φιλικού τουρνουά International Champions Cup. Τα γκολ σημειώνουν η Τσόρι Ντομίνγκε στο 16, Δημήτρης Διαμαντάκος στο 49 και ο μέχρι πρώτην ως αρχηγός του Πανετολικού Ανδρέας Μπουχαλάκης στο 78.

Σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1783, ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής. Το 1897, η Αμέλια Έρχαρντ, η Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό, γεννήθηκε σαν σήμερα. Ωστόσο, η μία και μοναδική προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα και είναι εν ζωή δεν είναι άλλη από την Αμερικανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Βαγγέλη, την Τζένιφερ Λόπες. Εννοείται θα βάλεις Τζένιφερ Λόπες, η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 1970. Είχαμε όμως και απώλειες. Το 1879, ο ποιητής και πολιτικός ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Το 1901, ο επίσης ποιητής αλλά και σατυρικός συγγραφέας ο Ανδρέας ο Λασκαράτος. Σαν σήμερα όμως είχαμε και την απώλεια το 2023 της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, σύζυγος του επιχειρηματία Βαρδί Βαρδινογιάννη. Υπήρξε ιδρύτρια του Συλλόγου Φίλων και Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, αλλά και πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO.

Με Τζένιφερ Λόπεζ λοιπόν, έτσι για να της πούμε και τα χρόνια πολλά, αφού σαν σήμερα γεννήθηκε. Με Τζένιφερ Λόπεζ θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου

0: δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας. Δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Μην το ξεχνάτε, όπου και αν είσαστε, μας ακούτε είτε ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Οι χρυσές επιτυχίες στα ΑΕΗ. Δικαίωση και χαμόγελα για τους αριστούχους από το Αγρίνιο. Πρωτιές, υψηλές επιδόσεις και φυσικά εισαγωγή στις σχολές που στόχευαν. Τι καλύτερο από αυτό, Βαγγέλη. Σε άλλα θέματα της εφημερίδας και ΠΕΑ Μεσολογγίου, ερήμην μας αφαίρεσαν τους χώρους διδασκαλίας, λένε. Δυτική Ελλάδα, 2,37 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ. Παραμένει ζήτημα ο αριθμός των κενών θέσεων. Στα ίδια η γεωπονική σχολή. Η αδύναμη κρίκη, το τμήμα αεφορικής γεωργίας στο Αγρίνιο, αλλά και το τμήμα γεωπονίας στο Μεσολόγγι. Να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα ως προς τα συγκεκριμένα τμήματα, γιατί στην παρούσα φάση παρουσιάζονται ως αδύναμη κρίκη. Ενεργειακή κοινότητα Δήμου Αγρινίου. Σε καλό δρόμο και πολύ σύντομα οι αποφάσεις. Στα 26 εκατομμύρια ευρώ η προϋπολογισμός για το φωτοβολταϊκό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό. Στη Δυτική Ελλάδα ο Εθνικός Διάλογος για τη Νέα ΚΑΒ, παρουσία του Περιφερειάρχη, του Αγρινιώτου Περιφερειάρχη του Νεκτάριου του Φαρμάκη. Και στα Ευσυνείδητα ο Χατζηδάκης προανήγγειλε, λέει, ανακοινώσεις για τον Αχελό. Πήγε στη Λάρισα και βεβαίως είπε αυτό που ήθελαν να ακούσουν. Δηλαδή το είπε για να το πει ή το είπε γιατί σκοπεύει να το κάνει πράξη, μάλλον το δεύτερο. Το θέμα είναι στο Αγρίνιο, αν το έχει να έρθει ο κύριος Χατζηδάκης, τι θα μας πει. Και αν δεν έρθει ο κύριος Χατζηδάκης στο Αγρίνιο, πού θα πάει, εκλογές έρχονται, θες τον Σεπτέμβριο, θες τον Οκτώβριο, θες την άνοιξη που επιμένει ο Πρωθυπουργός, θα υποχρεωθεί να έρθει ο Πρωθυπουργός. Τι θα πει τότε στο Αγρίνιο? Θα ζητήσει ψήφο έχοντας πετύχει, έχοντας κάνει τι, όταν ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μερική εκτροπή του Αχελώου? Το έχω απορία πραγματικά το τι θα μας πει, το πώς θα προσπαθήσει να μας τουμπάρει και ο Πρωθυπουργός, αλλά έχω απορία. Τι θα πούν και οι άνθρωποι που τώρα βρίσκονται στην περιφέρεια, στους δήμους, τι θα πούν? Γιατί πλησιάζουν και οι εκλογές, ξέρετε, και δεν ξέρω ποιοι θα μείνουν για βουλευτές, ποιοι θα μείνουν στην αυτοδιοίκηση, ποιοι θέλουν από την αυτοδιοίκηση να πάνε να γίνουν εν δυνάμει βουλευτές αν τους ψηφίσει ο κόσμος. Άρα εδώ τώρα περιπλέκονται τα πράγματα. Κάποιοι θα τολμήσουν στο και πέντε, ίσως στο παραπέντε προς και πέντε, να πάρουν θέση και να πούν προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό τι είναι αυτά που λες για την εκτροπή, ή δεν θα τοποθετηθούν? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.

Ακόμη και σήμερα, Βαγγέλη, πριν από λίγη ώρα στο Open, στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή όπου ήταν καλεσμένος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κλήθηκε να απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα, το είπε ξανά: δεν θα γίνουν το φθινόπωρο οι εκλογές. Το ξεκαθάρισε λέγοντας ότι μια κυβέρνηση, λέει, δεν σταματάει το έργο της επειδή μπαίνει στον τέταρτο χρόνο της θητείας, εννοώντας την κυβέρνησή του. Επιμένει λοιπόν να μην αλλάζει αυτό το οποίο λέει από την πρώτη στιγμή, ότι δεν σκοπεύει να κάνει προώρες εκλογές, και μάλιστα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνησή της έχει μπροστά της, λέει, έναν πυκνό προγραμματισμό με έργα που παραδίδονται, αλλά και νέες παρεμβάσεις, λέει, που δρομολογούνται. Μη βγάζετε συμπεράσματα από μια κινητικότητα, λέει, που για εμάς δεν είναι ασυνήθιστη, υπογραμμίζοντας ότι η προετοιμασία την επόμενη μέρα ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 23. Πάντως εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός ως προς την αντιπολίτευση, και τι εννοώ, δεν στάθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας για τις εξαγγελίες νέων παροχών, και τους έβαλε στο στόχαστρο για το τι τάζουν και τι μπορούν να δώσουν. Προφανώς ο ίδιος τόνισε ότι σε μια χώρα που έχει πληρώσει ακριβά τις δημοσιονομικές υπερβάσεις και τα μεγάλα χρέη, οι προεκλογικές δεσμεύσεις, λέει, οφείλουν να είναι κοστολογημένες και εφαρμόσιμες. Αυτό, ναι, είναι μια λογική σε αυτό που λέει. Σε αυτό που λέει νομίζω ότι συμφωνούμε. Αλλά αυτό συμπεριλαμβάνει τους πάντες. Και εκείνους που κυβερνούν, και εκείνους που πριν κυβερνήσουν άλλα έλεγαν, και εκείνους που θέλουν να κυβερνήσουν και αλλιώς τοποθετούνται τώρα, αλλιώς ενδεχομένως φαντάζομαι θα τοποθετηθούν εάν και εφόσον κυβερνήσουν. Άρα το κοστολογημένες και εφαρμόσιμες θα πρέπει να είναι οι δεσμεύσεις όλων, είτε κυβερνούν, είτε θέλουν να κυβερνήσουν, είτε θέλουν να ξανακυβερνήσουν.

Και μιας και μιλήσαμε βεβαίως για τάξιμο και για υποσχέσεις και για προεκλογικές δεσμεύσεις, με αφορμή λοιπόν την περιβόητη συζήτηση για την 13η σύνταξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρακτήρισε ως ένα αστείο. Αστείο, λέει, να αμφισβητείται το κόστος της. Καλό, λέει, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απευθυνθεί, λέει, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Είναι πολύ εύκολο, λέει, στην παρούσα συγκυρία να λες μέτρα τα οποία γνωρίζεις ότι δεν θα υλοποιήσεις. Και πρόσθεσε πως δεν πρόκειται, λέει, να μπω στον πειρασμό, να ανοίξω το πουγγί και να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Περί ανακοινώσεων ΔΕΘ κράτησε κλειστά τα χαρτιά του. Λογικό και επόμενο. Ποιος ο λόγος να αποκαλύψει από τώρα τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει? Ό,τι είναι να πει θα το πει εκεί. Αν το πει από τώρα, τι νόημα έχει η ΔΕΘ? Και φαντάζομαι, Ευαγγέλη, ότι θέλει ακόμη, γιατί είμαστε προς τα τέλη Ιουλίου, θέλει ενδεχομένως έστω και την τελευταία στιγμή να δει τι και πώς. Άρα δεν μπορεί από τώρα να πει σχεδόν 40 μέρες πριν τι θα μας πει στη ΔΕΘ. Προφανώς δεν έχουν κλειδώσει όλα στο μυαλό του και στο μυαλό των συνεργατών του. Θέλει, φαντάζομαι, να δει κάποια ακόμη πράγματα για το τι σκοπεύει να δώσει και προς πού, προς ποια κατεύθυνση, ποιους σκοπεύει να στηρίξει αυτή τη φορά και ποιους όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι λεγόμενοι μικρομεσαίοι υποφέρουν.

ότι η μεσαία τάξη, λέει, θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής, λέει, του 2015. Πάντως εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις που γίνονται για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο, λέει, το όφελος αυτό θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Πάντως αυτό το οποίο είπαμε για τους μικρομεσαίους φαίνεται να το έχει βάλει σκοπό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό δείχνουν οι κινήσεις του και οι ενέργειές του, γιατί σκοπεύει μέσα από τη ΔΕΘ να σταθεί στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Απλά στην παρούσα φάση δεν αποκαλύπτει περαιτέρω λεπτομέρειες. Τώρα, να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε λίγο τι είπε και περί ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί είπε μεταξύ άλλων πως ποτέ, λέει, δεν αρνήθηκα ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Τουλάχιστον το είπε και κάποιος ότι είναι ένα σκάνδαλο. Όχι ότι αν δεν το έλεγε δεν το βλέπαμε και μόνοι μας, Βαγγέλη, αλλά έχει και αυτό τη σημασία του να παραδέχεται ακόμη και ο Πρωθυπουργός της χώρας ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο και, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια του, ένα διαχρονικό σκάνδαλο. Ποτέ, λέει, δεν το αρνήθηκα περί ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ αναφέρθηκε και στην απόφαση για μεταφορά αρμοδιοτήτων στην ΑΕΔΕ, λέγοντας «αργήσαμε να το κάνουμε». Ναι, αν έπρεπε να γυρίσω το χρόνο πίσω θα το έκανα νωρίτερα, λέει, αποτύχαμε. Τώρα αυτό είναι βαριά λέξη. Όταν λέει ένας Έλληνας πρωθυπουργός «αποτύχαμε», δεν ξέρω αν μετά το «αποτύχαμε» πρέπει να υπάρχει και τυχόν παρέτηση. Cause you're my best friend till the end. Till the end. Έσπευσε όμως ο ίδιος να βάλει ένα όριο στην πολιτική εκμετάλλευση της υπόθεσης, λέγοντας ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση από την αναγνώριση της μιας αποτυχίας μέχρι τον χαρακτηρισμό μιας ολόκληρης κυβέρνησης ως κυβέρνησης υποδίκων, επειδή έχουν τοποθετηθεί αρκετοί χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως κυβέρνηση υποδίκων. Γι' αυτό το ανέφερε. Για την υπόθεση του Χρήστου Τριαντόπουλου απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επικαλούμενος το ότι είναι σε εκκρεμότητα η κρίση της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε, λέει, απόφαση του Συμβουλίου. Έχω μάθει να σέβομαι τις αποφάσεις της δικαιοσύνης και να έχω εμπιστοσύνη σε αυτήν. Δεν υπάρχουν, λέει, καλοί και κακοί εισαγγελείς. Πάντως, αναφερόμενος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε ως ένα πολύ χρήσιμο θεσμό, τον οποίο, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση έχει στηρίξει. Άφησε πάντως σαφή αιχμή για τον χειρισμό των υποθέσεων των βουλευτών, σημειώνοντας ότι η ίδια η ζωή θα δείξει εάν έγιναν, λέει, σωστές ή όχι επιλογές. Πιστεύω, λέει, ότι δικαιώθηκαν εκείνοι που έλεγαν ότι στις υποθέσεις 9 βουλευτών ίσως να βιάστηκαν. Υπενθύμησε μάλιστα ότι είχε υποχρεωθεί να απομακρύνει 3 υπουργούς, οι οποίοι, όπως είπε, βγήκαν λάδι και δεν υπάρχει πλέον κάτι που να μπορεί να τους αποδοθεί. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν αποδίδει σκοπιμότητα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Περί των υποκλοπών τώρα, επικαλέστηκε εκ νέου το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζοντας ότι θα τοποθετηθεί οριστικά μόνο όταν ολοκληρωθεί η δικαστική κρίση και σε δεύτερο βαθμό. Στάθηκε ακόμη και στον Αντώνη Σαμαρά, παίρνοντας ωστόσο σαφείς αποστάσεις, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός σέβεται όλους τους πρώην Προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και τους πρώην Πρωθυπουργούς. Ξεκαθάρισε ωστόσο όμως ότι ο καθένας, λέει, είναι υπεύθυνος για τις δικές του απόψεις και όχι για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Δεν έχω, λέει, υποχρέωση να συμφωνώ σε όλα με τους πρώην Πρωθυπουργούς. Η κυβέρνηση αυτή, λέει, εξελέγει από τον ελληνικό λαό για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Τελεία και παύλα. Τώρα, σε ερώτηση που του έγινε για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να κάνει πρόβλεψη, λέγοντας ότι πρέπει να κυλήσει ο χρόνος. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του.
περί αυτοδυναμίας ή όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιστεύει πως παραμένει ένας εφικτός στόχος. Δεν ξέρω αν κανείς ακούγοντάς το αυτό το βρίσκει ok ή όχι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αυτό πιστεύει, αυτό λέει, ή μάλλον, Βαγγέλη, αυτό θέλει να πιστεύει και εκείνος. Έτσι λογικό είναι από την πλευρά του. Τι να ζητά? Να ζητά απλά να είναι πρώτος? Ζητά να είναι αυτοδύναμος. Ο καθένας αυτό θα ζητούσε. Το θέμα είναι, το θέλει? Μπορεί να γίνει αυτή τη φορά? Θα πάρει ξανά τόσο υψηλό ποσοστό έχοντας αυτοδυναμία για τρίτη σερή θητεία? Πάντως τα σενάρια για μετεκλογικές συνεργασίες τα χαρακτήρισε διασκεδαστικά, σημειώνοντας ότι κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη λαϊκή ή τη μηγορία. Η Νέα Δημοκρατία, λέει, διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία, παραπέμποντας μάλιστα στις δημοσκοπήσεις της άνοιξης του 23 πριν από την εκλογική νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Το να διεκδικήσουμε, λέει, την αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος. Είναι σίγουρα πιο εφικτό από το να χαίρεσαι ότι θα είσαι πρώτο κόμμα με μια ψήφο διαφορά. Πέταξε και την πρόγκα του για το Πασόκ, που πολλά στελέχη του Πασόκ λένε να είμαστε πρώτοι και ας είμαστε και με μια ψήφο διαφορά. Ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης ειδικού σκοπού και ο ίδιος είπε καλή τύχη. Απέρριψε λοιπόν με ένα καλή τύχη την όποια συζήτηση για κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς τον ίδιο. Έκανε και μια επίθεση προς το Πασόκ για την συνταγματική αναθεώρηση. Περί των ελληνοτουρκικών τώρα είπε χαρακτηριστικά ότι δεν θα ζητάμε, λέει, και την άδεια της Τουρκίας για το τι θα κάνουμε και για το τι είναι προς όφελος της χώρας μας, είπε. Ήταν μια συνέντευξη λοιπόν εφόλης της ύλης. Απάντησε νομίζω στα πολύ βασικά ερωτήματα, Βαγγέλη, που δεν ήταν και λίγα εδώ που τα λέμε. Δεν είναι και λίγα αυτά που μας απασχολούν όλους μας, πολύ ή λίγο. Το θέμα είναι τι μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο για το μέλλον όλων μας.

Και μιας και μιλάμε περί πολιτικής, να σταθούμε λίγο και βεβαίως στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, Βαγγέλη, εδώ στο Αγρίνιο. Ήταν η πρώτη πολιτική συγκέντρωση για το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία βεβαίως είχε κοινό, είχε παρουσία, είχε παλμό. Εντάξει, τώρα δεν θα σταθούμε στα σχόλια ορισμένων που μηδενίζουν τα πάντα, όπως μηδενίζουν την κυβέρνηση, μηδενίζουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει κάποια πράγματα να τα αναγνωρίζουμε, είτε στους μεν είτε στους δε, είτε είναι καλά είτε όχι. Το ότι είχε παλμό, το ότι είχε συμμετοχή, το ότι είχε κοινό αυτή η εκδήλωση, είχε. Αυτό δεν σημαίνει ούτε αυτοδυναμία, αυτό δεν σημαίνει ούτε καταποντισμός. Λέμε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Πρέπει λίγο να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Δεν λέει κάτι για το τι θα γίνει μελλοντικά. Δείχνει όμως και μια δυναμική, Βαγγέλη. Γιατί όταν στα τέλη Ιουλίου συγκεντρώνεται τόσος πολλής κόσμος σε μια εκδήλωση, σίγουρα δείχνει και μια δυναμική που υπάρχει γύρω από αυτόν τον πολιτικό φορέα, γύρω από αυτό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα μου πεις, αν δεν ήταν η Ελλάς του Τσίπρα και ήταν η Ελλάς κάποιου άλλου πολιτικού αρχηγού, θα είχε τέτοιο ενδιαφέρον και τόσο συναισθησμό? Μάλλον όχι. Καλός ή κακός, η επιστροφή Τσίπρα έχει φέρει μια συσπήρωση και δείχνει ότι εφόσον έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, άρχισε σιγά σιγά η αποκαθήλωσή του. Και τώρα φαίνεται ότι η Ελλάς του Τσίπρα δυναμώνει λόγω παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα. Και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε ως και οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Και όχι τυχαίοι πολιτικοί αντίπαλοι. Αναγνωρίζουν τη δυναμική που έχει ο Τσίπρας, αλλά και τον γκέλ που κάνει προσωπικά ως Αλέξης Τσίπρας στον κόσμο της κεντροαριστεράς, άνθρωποι όπως είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης, που δεν είναι μόνο υπουργός της κυβέρνησης, αλλά είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να αναγνωρίζεται η δυναμική που έχει ένας αντίπαλος από έναν άλλον αντίπαλο.

Θα ακούσουμε στην διάρκεια της εκπομπής κάποια αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις που έκαναν λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης και ο κύριος Θεοδωράκης, ο πολιτευτής της Ελλάς πλέον, του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε ότι στο χώρο εκεί της εκδήλωσης βρέθηκε και ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλώα Καρνανίας, ο Μίλτος Ζαμπάρας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι έκπληξη, μάλλον όχι, γιατί η αλήθεια είναι ότι 9 στους 10 που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ προς την Ελλάς του Τσίπρα θέλουν να πάνε. Δεν ξέρω αν θα πάνε και οι 10, αλλά η πλειοψηφία αυτών ήδη έχει πάει και όσοι δεν πήγαν ακόμη θα πάνε προς τα εκεί. Αυτό φαίνεται, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων. Τώρα θα μου πείτε, καλά όλα αυτά, αλλά δεν σου θυμίζει η Ελλάς στο Αγρίνιο, ας πούμε, με αφορμή τη χθεσινή εκδήλωση, δεν σου θύμισε έναν ΣΥΡΙΖΑ χωρίς το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εδώ που τα λέμε, η πλειοψηφία των ανθρώπων που έδωσαν το παρόν ήταν άτομα που μέχρι πρότινος θα τα έβλεπες σε μια εκδήλωση για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επίσης στην διάρκεια της εκπομπής μας θα ακούσουμε και κάποια ακόμη αποσπάσματα από μια άλλη εκδήλωση που είχαμε νωρίς χθες το μεσημέρι στο Αγρίνιο, και μιλάμε για την εκδήλωση με τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων ΕΣΠΑ στους Δήμους Ετωλοακαρνανίας. Αυτά όμως όχι τώρα, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας, για να τα δούμε ένα προς ένα όπως πρέπει.

με αυτούς τους ήχους, με αυτούς τους ρυθμούς θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα κάνουμε μία μουσική και στη συνέχεια διαφημιστική παύση λίγο μετά τις 12 και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
2: Να το. Το βρήκαμε, παιδιά.
3: Μπράβο.
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέφουμε εδώ στον Αντένα Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσματα, επιμέλεια, παρουσίαση στην ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και επιστρέφουμε, Βαγγέλη, βεβαίως από εκεί που είχαμε μείνει, με πολιτικές ειδήσεις, με πολιτικές αναλύσεις και σχόλια. Καθώς δεν είναι μόνο η συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν είναι μόνο η κόντρα Γεωργιάδη Σαλμά που καλά κρατεί, με τον κύριο Σαλμά να προχωρά σε μια νέα ανακοίνωση και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να το απαντά στη συνέχεια. Όλα αυτά βεβαίως θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, η Ελλάς άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου, Βαγγέλη. Είχαμε χθες πρεμιέρα αυτής της πρωτοβουλίας που τιτλοφορείται «Τώρα μιλάμε». Και βεβαίως στην πόλη του Αγρινίου έδωσαν το παρόν τόσο ο κύριος Θεοδωράκης, όσο και ο κύριος Μόσχος και η κυρία Παπαδοπούλου και πολλοί άλλοι, οι οποίοι παρακολούθησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους στη συνέχεια για το τι ακριβώς χρειάζεται να αλλάξει, τα καλώς και τα κακώς κείμενα ενδεχομένως αυτής της περιοχής και όχι μόνο. Εμείς νομίζω ότι είμαστε σε θέση έτσι να δώσουμε λίγο κλίμα από τη χθεσινή αυτή εκδήλωση, η οποία η αλήθεια είναι είχε μεγάλη απήχηση, είχε μεγάλη συμμετοχή και αυτό δεν αμφισβητείται, έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς εγωισμούς και ο καθένας τη δική του προσωπική οπτική στα γεγονότα. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στο τι μας δήλωσε λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, τι μας είπε ο κύριος Θεοδωράκης, ο οποίος τοποθετήθηκε και βεβαίως στάθηκε στην Ετωλοακαρνανία προφανώς, εδώ στον ομό του, στην περιοχή του και του ίδιου, λέγοντας ότι ο νομός μας έχει ανάγκη από μια περιφερειακή ανάπτυξη και πως η Ελλάς ήρθε στο Αγρίνιο γιατί θέλει να ακούσει τους πολίτες. Πάμε να δούμε ακριβώς τι μας δήλωσε ο ίδιος λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης.
1: Είμαστε σήμερα εδώ στο Αγρίνιο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, μαζί μιλάμε. Δίνουμε τον λόγο στους πολίτες, θέλουμε να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να συνδιαμορφώσουμε τις θέσεις και τις αρχές του προγράμματός μας. Είναι μαζί μας ο Θωμάς ο Μόσχος, η Άννα Παπαδοπούλου, δύο εξαιρετικά στελέχη, δύο άνθρωποι οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους τις τάξεις της Ελλάς και για τις γνώσεις και για τις ικανότητες αλλά και για το ίδιο. Προχωράμε δυνατά με την κοινωνία, ακούμε, αφού κραζόμαστε τον κόσμο, συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα, επιτέλους ο προοδευτικός κόσμος της χώρας βρίσκει αντιστοίχηση. Ο κύριος Μητσοτάκης να γνωρίζει πως όποτε και να κάνει εκλογές θα υπάρχει ισχυρός αντίπαλος. Η Ελλάς είναι εδώ για να εκφράσει τις αγωνίες, τα προβλήματα του κόσμου, είναι εδώ ως μια κυβερνόσα δύναμη, όχι μόνο για να καταγγείλει και να παρατηρήσει την κοινωνική αντιπία, αλλά να παρουσιάσει ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα για το αύριο της ώρας. Και ειδικά στην Ετωλοακαρνανία, όπου οι νέοι άνθρωποι εγκαταλείπουν τον τόπο μας, έχουμε μεγάλη ανάγκη να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα και ένα ουσιαστικό σχέδιο για αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Αποκέντρωση και περιφερειακή ανάπτυξη ζητά ο κύριος Θεοδωράκης. Να δούμε όμως τι δήλωσε από την πλευρά του και ο κύριος Μόσχος, ο οποίος βεβαίως τοποθετήθηκε στη συνέχεια και εκείνος λίγο πριν την έναρξη αυτής της εκδήλωσης μίλησε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στάθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά να μην τα λέω εγώ, να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος ο κύριος Μόσχος.
2: Στην περιοχή εν όψη των ομιλιών που κάνουμε με τη νέα πρόταση που έχει γίνει από το κόμμα τώρα μιλάμε, θα ακούσουμε τους πολίτες, θα ακούσουμε τα προβλήματα του τόπου, πέρα από τα εθνικά δηλαδή που μας τα λένε, που είναι τα ίδια κατά το ψέκ, τα δικά του προβλήματα, όπου θα συζητήσουμε λύσεις που είτε έχουμε και προτείνουμε είτε θα συνδιαμορφώσουμε μέσα με τους πολίτες. Ελπίζουμε σε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο, θετικό πολύ αυτό. Δεν περίμενα δηλαδή και εγώ τόσο κόσμο, να και εμείς έρθουμε να ζητήσουμε κόσμο και έξω.
3: Θα μας δώσετε ένα στέλνο της αναλυτικής της πρότασης για το πρωτογενή τομέα.
2: Όταν λέτε ένα στίγμα, μπορώ να σας πω κάποια πράγματα που μπορούμε να ανακοινώσουμε. Τα έχουμε πει και σήμερα το πρωί στο ραδιόφωνο και ομιλίες που έχουμε πει. Το σημαντικό είναι ότι το πάρτι θα τελειώσει, γιατί το πάρτι συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς είναι το πάρτι να τελειώσει, οι υπεύθυνοι να απονομηθεί δικαιοσύνη σε αυτούς που φταίνε για αυτό που βιώνουμε σήμερα, τα χρήματα να πάνε όντως στην πραγματική παραγωγή και να υπάρξει επιτέλους το κλάδο ανάπτυξη και όλα θα αλλάξουν. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα βγει κοντά στη ΔΕΘ, θα ανακοινωθεί ολόκληρο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι σήμερα ότι το Υπουργείο θα πρέπει να φύγει από την Αθήνα, να μετακομίσει είτε κάπου στο κέντρο της Ελλάδας είτε στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθούν οι δράσεις μία-μία από εδώ και πέρα ό,τι θα βγαίνει. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα εθνικό συμβούλιο αγροτικής πολιτικής που θα συναποφασίζει πολιτική μαζί με την Βουλή. Θα είναι θεσμός δηλαδή και θα πρέπει να συμφωνούν οι αγρότες για να συναποφασιστεί και να γίνει η αγροτική πολιτική.
0: Στεκόμαστε σε δύο από όσα είπε, πέραν του ΠΚΠ ως γεγονός και για το πάρτι, το οποίο, όπως είπε, θα πρέπει να τελειώσει, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει. Θα σταθούμε στην δημιουργία που προανήγγειλε του Εθνικού Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής, με τη συμμετοχή των ίδιων των αγροτών ως προς τη λήψη αποφάσεων, αλλά και τη θεσμοθέτηση αγροτικών επιμελητηρίων, τα οποία θα λειτουργούν ως μόνιμος διάβλος ενημέρωσης, εκπροσώπησης και στήριξης των παραγωγών. Παράλληλα, ο κ. Μόσχος ανέφερε ότι θα πρέπει το συγκεκριμένο Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής και Τροφίμων να φύγει από την Αθήνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μετακομίσει είτε στη Θεσσαλονίκη είτε σε άλλη περιοχή της χώρας, εννοώντας προς περιφέρεια μεριά, και σε κάθε περίπτωση να μεταφερθεί εκτός Αθήνας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε και η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, βεβαίως, η κυρία Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
4: Ξεκινήσουμε. Εγώ ήδη βλέπω πάρα πολύ κόσμο και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Εμένα το Αθήνιο μου είναι ηλικίο, γιατί έχω και καταγωγή από το Αθήνιο και χαίρομαι πολύ που ήρθα εδώ σήμερα να συμμετάσχω και εγώ σε αυτή την συζήτηση. Ουσιαστικά εφαρμόζουμε αυτό και που και ο Αλέξης Τσίπρας μας έχει πει, το τώρα μιλάμε, δηλαδή να ακουστούν οι πολίτες σε όλα τα μήκη και τα πλαίσια της χώρας. Το σημαντικό είναι να ακουστούν τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, και να μπορέσουν τις θέσεις μας για το αύριο. Και γι' αυτό θα ταξιδέψουμε σε όλη την χώρα, προκειμένου να ακούσουμε ό,τι απασχολεί τον Έλληνα πολίτη αυτή τη στιγμή, που βιώνει, εγώ θα έλεγα, μια καταστροφική πολιτική της κοινωνίας.
0: Στεκόμαστε σε δύο από όσα είπε. Πρώτον, αποκάλυψε ότι η καταγωγή της Βαγγέλη είναι από το Αγρίνιο. Σημαντικό και αυτό. Σημαντικό να υπάρχει ένα ακόμη πρόσωπο στα πολιτικά δρόμενα και να είναι από την περιοχή μας. Αυτό από μόνο του είναι σίγουρα σημαντικό, υπό την έννοια ότι γνωρίζει και η ίδια, μπορεί να μην κατοικεί κατά βάση εδώ στο Αγρίνιο, αλλά γνωρίζει και η ίδια από πρώτο χέρι τι εστί Αγρίνιο, τι εστί το Λοακαρνανία, ποια είναι τα θετικά, ποια είναι τα αρνητικά, ποιες είναι οι αδυναμίες, τι πρέπει να διορθωθεί, έτσι ώστε αυτός ο τόπος να πάει κάποια στιγμή πράγματι μπροστά. Από εκεί και έπειτα της έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η παρουσία κόσμου σε αυτό το επίπεδο και σε αυτή το εύρος της συμμετοχής, και μάλιστα για τη χρονική περίοδο στην οποία βρισκόμαστε. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάς βρίσκεται σε φάση οργανωτικής ανάπτυξης, επισημένοντας πως το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν οι επόμενες κινήσεις για την περαιτέρω συγκρότηση του νέου πολιτικού φορέα. Επίσης υπογράμμισε η κυρία Παπαδοπούλου ότι στόχος είναι το κόμμα να είναι οργανωτικά έτοιμο για κάθε πολιτική εξέλιξη.

Να γυρίσουμε στην κόντρα Γεωργιάδη Σαλμά, θα έλεγα. Να γυρίσουμε, γιατί είπαμε αυτή η κόντρα δεν, καλά κρατή που λέμε, δεν έχει σταματήσει, δεν έχει κοπάσει. Είπαμε και χθες που τις βαριές κατηγορίες από πλευράς του κύριου Σαλμά προς τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης από την πλευρά του είχε απαντήσει στα όσα είπε σε πρώτη φάση ο κύριος Σαλμάς, λέγοντας ότι μου έδωσε, λέει, τη μεγαλύτερη δικαίωση της σταδιοδρομίας μου. Και τώρα εδώ έχουμε νεότερες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές. Και από τις δύο πλευρές, διότι ο ένας τοποθετήθηκε με μία ανακοίνωση, ο κύριος Σαλμάς, και λέει πολλά πράγματα ακυρώνοντας αυτά που είπε ως απάντηση ο κύριος Γεωργιάδης. Έρχεται από την άλλη ο κύριος Γεωργιάδης μέσω των social media, όπως το συνηθίζει σε πολλές περιπτώσεις, και τοποθετείται εκ νέου για τις καταγγελίες Σαλμά, λέγοντας ότι το μήνυμα στη δικογραφία δεν είναι νέο στοιχείο στην υπόθεση. Και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κόντρα θα έχει και άλλα επεισόδια ακόμη και στη διάρκεια της επόμενης πιθανολογώ εβδομάδας.

0: Στον ίδιο χώρο όμως νωρίτερα χρονικά, είχαμε μια άλλη εκδήλωση εξίσου σημαντική, η οποία αφορούσε στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζόμενων ΕΣΠΑ στους Δήμους Τολοακαρνανίας. Την εκδήλωση αυτή βεβαίως, την οποία πραγματοποίησαν από την ΠΟΕΟΤΑ, ήταν μια ενδιαφέρουσα ενημερωτική συνάντηση, η οποία, Βαγγέλη, οφείλουμε να πούμε ότι ανέδειξε τα ζητήματα και τις εξελίξεις που αφορούν τους συμβασιούχους, αλλά και την ανάγκη ενιαίας διεκδίκησης για το μέλλον τους. Και φυσικά μιλάμε ότι είχαμε τη συμμετοχή εργαζόμενων από τους 5 δήμους της Εντολοκαρνανίας, και βεβαίως αξίζει να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την συγκεκριμένη συζήτηση, η οποία είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον. Να πούμε μάλιστα ότι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου έδωσαν το παρόν εργαζόμενοι από τους Δήμους Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου, Ξηρομέρου και Ακτίου Βόνιτσας, και ανταποκρίθηκαν με αυτόν τον τρόπο στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας ΠΟΕΟΤΑ με στόχο την αναλυτική ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις που αφορούν το καθεστώς απασχόλησής τους. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτήν την εκδήλωση. Δεν μπορούμε λόγω ενός τεχνικού θέματος, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να ακούσουμε την συγκεκριμένη δήλωση. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, συμβαίνουν και αυτά στις live εκπομπές. Πάμε τώρα λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
1: Μπείτε σε μια διαδικασία, το λέω και πάλι, γιατί δεν σημαίνει πέραση για το συνομική γνώμηση του δικαιοδορία και αυτό θα την τρέξει. Εντάξει, θέλει ότι παρακολουθείτε, πρέπει να είστε εκεί. Στις ελληνικές διατάξεις, από και αυτό, πέρασαν δύο-τρεις προϋποθέσεις. Γιατί υπήρχαν πράγματα κοντά από την τελευταία στιγμή. Οφείλω να πω ότι το Υπουργείο και συγκεκριμένα ο υπάλληλος, όπως πράγματα που το είπαμε, έδειξε ότι είχε αυτή ανοιχτά και τα συμπεριέλαβε. Δηλαδή, για να περάσουν οι οργανικές θέσεις, είναι προϋπόθεση των οικονομικών στοιχείων ενός Δήμου. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπόθηκε είναι εξαιρετικό. Δεν θα υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Το δεύτερο, τέθηκε κάποιο θέμα με τα προσόντα μαγείρων ή κάποιων άλλων που είχαν μπει όταν πρωτοβήκαν στο πρόγραμμα, που δεν αντιστοιχούσαν αυτή τη στιγμή στο μεσοδολόγιο. Πέρασε και εκεί μια τεχνολογία που λέει, διάταξη δηλαδή, η οποία λέει ότι τα τυπικά προσόντα που ήσχυσαν όταν προσλήφθηκε κάποιο και στο πρόγραμμα ΜΕΣ θα τα αντιλαμβάνεται ο νομοθέτης, ο Δήμος και οτιδήποτε και τώρα σε αυτή τη διαδικασία ως τυπικά προσόντα. Και το τρίτο, η προϋπόθεση για να μην ανοίξει και να μην πλατιάσει πολύ όλη αυτή η διαδικασία, σα το λέω και πάλι, ήταν ότι μιλάμε για ειδικότητες που προβλέπονται στον πρώτο μηχανισμό λειτουργίας. Εκεί υπάρχουν νέοι ειδικότητες που έχουν προσληφθεί σε παιδικούς σταθμούς χωρίς να αποτυπώνονται στον πρώτο μηχανισμό λειτουργίας. Εκεί λοιπόν, για να αντιμετωπιστεί και για να μπορέσουν αυτοί οι εργαζόμενοι να πάρουν την αυξημένη μονοδότηση, στις τελικές διατάξεις πέρασε μια παράγραφος η οποία λέει ότι άνθρωποι που δουλεύουν θα μπορούν, χρησιμοποιώντας την αυξημένη μονοδότηση, να μπουν σε διοικητικές θέσεις, να τώρα υπάρχουν υπηρεούχοι. Εντάξει, μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εκμεταλλευτούν την αυξημένη μονοδότηση, να πάρουν διοικητική θέση. Σε δύο χρόνια θα έχει τελειώσει η δόκιμη υπηρεσία, δύναται να κάνει οποιοδήποτε μετάταξη και να πάει στο αντικείμενο.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίς χθες το μεσημέρι εδώ στο Αγρίνιο, στην αίθουσα της συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, για τις βασικές θέσεις της ΠΟΕΟΤΑ σχετικά με τις διεκδικήσεις του κλάδου. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη διασφάλισης της εργασιακής συνέχειας των εργαζόμενων που απασχολούνται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ενώ παράλληλα υπογραμμίστηκε η σημασία της ενεργής συμμετοχής των ιδίων των εργαζόμενων στις συλλογικές διαδικασίες, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια για την προώθηση των αιτημάτων τους.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Με Mary Linda ξεκινάμε αυτό το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, καθώς πριν από λίγη ώρα συγγενείς, φίλοι αλλά και πρόσωπα από τον καλλιτεχνικό και τον πολιτικό χώρο είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ερμηνεύτρια, η οποία έφυγε από τη ζωή προημερών σε ηλικία 91 ετών. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού πέθανε συγκεκριμένα την Τετάρτη στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί όπου ζούσε από το 2018. Η εξόδηση ακολουθία τελέστηκε στις 10 λοιπόν το πρωί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο γεροκομείο Αθηνών, και μάλιστα αυτή ήταν και μία από τις τελευταίες επιθυμίες της. Η εξόδηση ακολουθία να τελεστεί στο εκκλησάκι εκεί στο σημείο που ζούσε στην ουσία, εντός του γεροκομείου Αθηνών. Όσο και την ταφή, ακολούθησε βεβαίως στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Να πούμε ότι από νωρίς το πρωί το παρόν έδωσε η κόρη της Ευαγγελία και συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε από την μουσική, από το καλλιτεχνικό χώρο, αλλά και άνθρωποι από την πολιτική που θέλησαν να πούν το τελευταίο αντίο.
1: Μια βραδιά σε μένα θα γυρίσεις, μια βραδιά με πόνο στην καρδιά.
0: Ο Κωνσταντίνος Χανιάς, ο τραγουδιστής, ήταν και εκείνος εκεί για το τελευταίο αντίο και μάλιστα μοιράστηκε μεταξύ άλλων την ιστορία πίσω από ένα κομμάτι που είχε προτείνει στην Mary Linda, αναφέροντας ότι έτυχε, λέει, ένα τραγούδι που είχα να της παρουσιάσω το 2010, είπε ότι θα ήταν μεγάλη τιμή να το πει για εμένα. Μου είπε, δεν έχω πει για γνωστούς τραγουδιστές, θα πω για εσάς. Και της είπα, έχετε δίκιο, δεν με ξέρει ούτε η μάνα μου. Από αυτήν την ατάκα και μόνο γνωριστήκαμε. Κάποια στιγμή ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μου είπε ότι ήθελε να πει στο στούντιο μαζί μου, λέει, το κομμάτι μου. Ήθελε να το κάνουμε ντουέτο. Της είπα να είμαι η δεύτερη φωνή.

Το δικό της αντίο θέλησε να πει και η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα, μιλώντας για την στενή σχέση των δύο τα τελευταία χρόνια. Με τη Μέρη, είπε, μας συνέδε μια φιλία ετών. Γιορτές στα σπίτια μας, βγαίναμε έξω. Την έχω σε πολλά βίντεο να τραγουδάει ασταμάτητα και μου έλεγε «Βάλ το αυτό στο μίμι, το λέω σωστά». Και πάρε με σε μια συναυλία να πω δύο τραγούδια και φέρε με πάλι. Δεν ήταν απλώς γεννημένη τραγουδίστρια. Ζούσε μέσα από το τραγούδι. Την αγαπούσα και με αγαπούσε πολύ. Να είναι ελαφρύ το χώμα, ανέφερε χαρακτηριστικά η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα.

το δικό της μάλλον αντίο στέλνει και η Φίνος Φιλμ στην Μέρι Λίντα, μιλώντας για μια σπουδαία ερμηνεύτρια με ξεχωριστό ταπεραμέντο αλλά και μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι.

Αλλάζοντας θέμα και περνάμε βεβαίως σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοροπή, με 45 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Να πούμε ότι η φωτιά είναι επί της οδού Πισίστρατου. Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και για την κατάσβεσή της στην περιοχή έσπευσαν 45 πυροσβέστες, 10 οχήματα αλλά και 2 ομάδες πεζοπόρων.

night. Τώρα, Βαγγέλη, περνάμε στην υπόθεση με το έγκλημα στη Σύρο. Ένα άλλο έγκλημα, μια ακόμη δολοφονία, ένα ακόμη θλιβερό γεγονός που μας σοκάρει όλους, και βεβαίως έρχονται νέες αποκαλύψεις για την 41χρονη, σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Βλαχουτσάκου και του Μαρίνου Αλιφέρη. Να πούμε βεβαίως ότι έχουμε εξελίξεις, καθώς οι αστυνομικές αρχές στη Σύρο συνέλαβαν έναν 41χρονο άνδρα με την κατηγορία δυσανθρωποκτονίας μετά το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ. Το θύμα έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού φέροντας μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και λωστό, ενώ είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο άνδρας τραυμάτισε θανάσιμα τη γυναίκα με μαχαίρι και αντικείμενα κατά τη διάρκεια επεισοδίου έξω από το σπίτι της. Οι αρχές φυσικά εξετάζουν τα αίτια της επίθεσης, καθώς δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ισχυρισμοί περί οικονομικών διαφορών ή απόπειρας ληστείας.

Η δικογραφία πάντως αφορά αποκλειστικά τον συλληφθέντα, καθώς δεν προκύπτουν ενδείξεις για ποινική εμπλοκή της συζύγου του στην υπόθεση. Από την πλευρά του ο δράστης λέει ότι ήρθε απειλητικά, λέει, με μαχαίρι, ενώ ο πρώην σύζυγος της διασώστριας αναφέρει πως κανείς δεν ξέρει, λέει, γιατί χτύπησε την πόρτα τους. Πραγματικά είναι ένα μυστήριο και αυτό, αλλά βλέπουμε εδώ από τα νέα στοιχεία ότι το θύμα, λέει, έφτασε στην κατοικία του ζευγαριού έχοντας μαζί της και τι δεν είχε: μαχαίρι, αεροβόλο όπλο και λωστό. Άρα μια σοβαρή περίπτωση, μια σοβαρή υπόθεση, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Τι δουλειά είχε να πάει σε ένα σπίτι έχοντας όλα αυτά στην κατοχή της? Άρα εδώ είναι μια υπόθεση που σίγουρα έχει πολλά αναπάντητα ερωτήματα.

μένουμε σε παρόμοιες υποθέσεις, καθώς έχουμε νεότερα σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου του Γεωργίου, αφού την ερχόμενη Δευτέρα, Βαγγέλη, απολογείται ο δράστης. Βεβαίως οι αστυνομικοί ψάχνουν τις ηλεκτρονικές συσκευές του θύματος. Όσον αφορά τον 28χρονο υπηκό Αιγύπτου, να πούμε ότι ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου, η οποία διαπράχθηκε εντός του γραφείου. Να πούμε ότι οι δικαστικές αρχές άσκησαν στον κατηγορούμενο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κλοπή, αλλά και παράνομη διαμονή στη χώρα. Ο δράστης συνελήφθη μετά την ταυτοποίησή του από αποτυπώματα, υλικό καμερών ασφαλείας και για τον τραυματισμό που έφερε ο ίδιος στο χέρι του. Να πούμε ότι ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα, έχοντας φυσικά λάβει, αφού τη ζήτησε, σχετική προθεσμία από τις δικαστικές αρχές.

από απάτη σε απάτη, Βαγγέλη, να πάμε στην Άρτα, στη γειτονική μας Άρτα, εκεί όπου κάποιοι έπεισαν ηλικιωμένοι ότι καταργείται το ευρώ και τις άρπαξαν 32.000. Ακόμη και αν καταργούνταν το ευρώ, θα είχε βρεθεί κάποιο άλλο νόμισμα με την όποια αξία. Άρα, μόνο και μόνο που ακούς κάτι τέτοιο, δεν μπορείς να δώσεις τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής. Τόσα λεφτά, ναι, 32.000 ευρώ, Βαγγέλη. Δεν μιλάμε ούτε για ένα χιλιάρικο, ούτε για ένα 500 ευρώ, που και αυτά είναι εξίσου σημαντικά στις εποχές που ζούμε. 32.000 ευρώ. Ξέρεις πόσα λεφτά είναι αυτά και πόσα χρόνια δουλειάς και κόπων χρειάζεται. Βέβαια, είναι χρήματα μια ζωή, θα λέγαμε. Για να έχει κανείς στην άκρη 32 χιλιάρικα. Τι λες τώρα, Βαγγέλη. Και πώς έπεισαν αυτήν την ηλικιωμένη γυναίκα ότι καταργείται, λέει, το ευρώ. Άκουσαν. Και εκείνη τους πίστευσε. Σου λέει, αφού καταργείται το ευρώ, δεν έχουν νόημα τα λεφτά. Πάρτε τα. Μα και να καταργούνταν το ευρώ ή το οποιοδήποτε νόμισμα, θα είχε βρεθεί κάποιο άλλο νόμισμα. Άρα πάλι κάτι θα λάμβανε με άλλη μορφή αξίας. Ποιος ο λόγος να δώσεις τα χρήματα? Θα μου πεις, αυτό είναι το κόλπο των επιτίδιων, να πείθουν τα θύματά τους. Μία ακόμη ηλικιωμένη, λοιπόν, έπεσε στην παγίδα των ίδιων των επιτιδίων. Σου λένε και οι επιτίδοι, μας μάθανε τώρα, μας πήρανε χαμπάρι, που λέει και η Άλλη στο τραγούδι, μας πήρανε χαμπάρι και σου λέει, τι να πούμε τώρα στη γυναίκα? Να πούμε βάλ τα κοσμήματα έξω την πόρτα? Σου λένε δικαιολογίες τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει πολύ πριν από εμάς. Σου λέει, άσε να πούμε κάτι άλλο, μήπως και πιάσει. Και δυστυχώς για την ηλικιωμένη, έπιασε αυτό το οποίο πήγαν και της είπανε, ότι καταργείται, λέει, το ευρώ.

ούτε το ευρώ καταργείται, παρά μόνο αλλαγές θα έχουμε στα νομίσματα και μάλιστα στα χαρτονομίσματα, Βαγγέλη, αφού θα αλλάξει η οπτική τους. Θα αλλάξει η οπτική τους. Ναι, το κανονίζουν εδώ και χρόνια, αλλά τώρα φαίνεται ότι περνάμε σε ένα ακόμη στάδιο και ερχόμαστε όλο και πιο κοντά σε αυτήν την αλλαγή. Θα δούμε για πρώτη φορά στα χαρτονομίσματα ακόμη και ποτάμια και λίμνες, λέει. Όχι μόνο προσωπικότητες. Ναι, τα ετοιμάζουν εδώ και πολλά χρόνια, ισχύει αυτό. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε από κοντά κάποια στιγμή, λίαν συντόμως φαντάζομαι, πώς είναι ένα χαρτονόμισμα των 5, των 10 ευρώ, των 20 ευρώ, που δεν θα έχει κάποιο πρόσωπο ιστορικό, αλλά θα έχει επάνω ένα ποτάμι, μια λίμνη. Να δούμε πόσο διαφορετικό θα είναι.

Σήμερα 24 ο μήνας, Βαγγέλη. Τελειώνει ο χρόνος για τις φορολογικές δηλώσεις και δεν προβλέπεται νέα παράταση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όσοι ακόμη και σήμερα, ακόμη και μέχρι αυτήν την ώρα μάλλον, δεν έχουν προχωρήσει στην φορολογική τους δήλωση για το 25, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Κάνουμε πάντα για τον προηγούμενο χρόνο, οπότε μιλάμε για τις φορολογικές δηλώσεις του 25, αν και χρονικά είμαστε στο έτος 2026. Όσοι λοιπόν δεν έχετε μέχρι στιγμής κάνει τη διαδικασία, προλαβαίνετε ως απόψε το βράδυ, γιατί παράταση νέα δεν πρόκειται να δοθεί και είναι κρίμα να κινδυνεύσει κανείς καλοκαιριάτικα με πρόστιμα που αγγίζουν ακόμα και τα 500 ευρώ.

Περί αθλητισμού ο λόγος, να πούμε ότι έχουμε διπλή ανανέωση στον Κρόνο Αγρινίου. Παπαθανασόπουλος και Μπουρνάζος ανανέωσαν, την ίδια ώρα που η ΓΕΑ γνωστοποίησε μια νέα συμφωνία, αυτή τη φορά με τον Διαμαντόπουλο, όχι τον Σπύρο Διαμαντόπουλο,

Τη δική της νεότερη ανακοίνωση έκανε η ΑΕ Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, αφού ήρθε σε συμφωνία με τον νεαρό ποδοσφαιριστή τον 19χρονο Νίκο Παραδίση. Η ομάδα του Αγίου Δημητρίου, το σωματείο μάλλον της Ένωσης Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, τις τελευταίες ημέρες η αλήθεια είναι ότι ανακοινώνει πολλές ανανεώσεις. Η συγκεκριμένη όμως δεν ήταν ανανεώση, είναι μία ακόμη προσθήκη, η τρίτη για φέτος προσθήκη, αφού κατά βάση η ομάδα διατηρεί τον κορμό της όπως ήταν και πέρσι.

Περί Πανετολικού τώρα ο λόγος, να πούμε ότι αποχαιρέτησε τον Πανετολικό, την ΚΑΠΑ 19, και όχι μόνο ο Φερεκίδης, ενώ η Θύρα 6 με ανακοίνωσή της τοποθετείται για το εισιτήριο διαρκείας, λέγοντας πως είναι δέσμευση όλων μας να είμαστε τη νέα σεζόν εκεί.

σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και την ανδρική ομάδα, να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες ημέρες διακοπής, κάποιες έξτρα ημέρες χαλάρωσης που έδωσε ο προπονητής στους παίκτες, αλλά αυτές τελείωσαν, όπως όλα τα καλά τελειώνουν νωρίς, και τώρα έχουμε τις λεγόμενες επιστροφές. Οι επιστροφές φυσικά θα συνοδευτούν και με νέες αφίξεις αφού αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις.

Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, όπως γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα marketing, τεχνικά επαγγέλματα, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 270551.

Παρασκευή, Βαγγέλη, και βεβαίως όπως αντιλαμβάνεσαι, είμαστε πλέον μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο και μια ανάσα πριν το τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν. Άλλωστε μας έχουν απομείνει 5 ακόμη εκπομπές, μία εβδομάδα, Βαγγέλη, πριν την όποια ξεκούρασε, τέλος πάντων. Οπότε εμείς δεν έχουμε παρά να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την ερχόμενη Δευτέρα με νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά, καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, να έχετε ένα όμορφο και όσο δυνατόν πιο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο γίνεται. Τα λέμε από Δευτέρα.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ξεκαθάρισε στο Όπεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απέρριψε τα σενάρια που συνδέουν την αυξημένη κυβερνητική κινητικότητα με πρόορη προσφυγή στις κάλπες, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός έργων και μεταρρυθμίσεων δεν καθορίζεται από τον εκλογικό κύκλο. Σε ό,τι αφορά την πρόταση του Νίκο Ανδρουλάκη για τη 13η σύνταξη, απάντησε ότι είναι εύκολο να υπόσχεσαι μέτρα που δεν μπορείς να υλοποιήσεις. Εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι στις προτάσεις για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο το όφελος θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Αργότερα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην Ολομέλεια της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σταγματική αναθεώρηση. Θα επικρίνει την αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ για τη στάση τους να μην υπερψηφίσουν κανένα από τα προς αναθεώρηση άρθρα. Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της υγείας της 7χρονης από τη Μολδαβία, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο δυστύχημα στη Χαλκιδική, όπου έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και οι 6 μηνών αδελφοί της. Το κορίτσι νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Ως τις 31 Ιουλίου η πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, αλλά και η ΕΦΑΠΑΞ εξόφληση του εκαθαριστικού με έκπτωση από 2-4% ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις με μαχαίρι στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές κάνουν λόγο για πιθανό έγκλημα μίσους. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Αντβέρπ Ολυμπιακό σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, την τρίτη παρουσίαση του Ζινεντίν Ζιντάν ως προπονητή της Εθνικής Γαλλίας.
8: Τα νέα των αγορών.
7: Άνοδος 1,65% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1385 ισοτιμία ευρώ δολαρίου.
8: Ο καιρός.
7: Νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι σποραδικές βροχές και καταιγίδες στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Γεια σου,
12: Τσολιά
11: μου.
12: Πού είσαι, κοριτσάρα, εσύ?
11: Ήθελα να κάνω μια έτσι, παρατήρηση στη σημερινή εκπομπή. Όχι παρατήρηση, διόρθωση. Είδε που ο κύριο Μαγειρία, πάνω στη ρήμη του λόγου που λέμε, βγαίνει πρώτα η αλήθεια. Άπλιστα ήξερε πάντα τα γερμανικά η σύντροφό του.
13: Είναι νόμιμα δηλωμένη, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
11: Ναι, ναι.
13: Απλίστω.
11: Πολύ άπλιστα.
12: Άπλιστα και ήταν άπλιστη γενικώ, από ό,τι καταλάβαμε.
11: Προφανώ. Και θα ήθελα να τολμήσω να κάνω μια μικρή διόρθωση στο Θήμιο. Σε προηγούμενη εκπομπή που άκουσα κονσέρβα, είπε ότι τα υπέροχα, τα λαμπρά αστέρια τη αστυνομία έσπασαν τα πλευρά του παραγωγού για να τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο.
14: Και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα.
15: Πραγματικά ντροπή.
14: Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο.
11: Λάθος. Για να γίνουν αυτοί οι καλύτεροι άνθρωποι, μάλλον. Συγγνώμη, είπε ο Θήμιος. Είναι ναι, λάθος. Αυτοί είναι ήδη οι καλύτεροι. Είναι υπερπρώτοι, έτσι. Έχουν πάει κορυφή. Αυτόν ήθελαν να κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Ήθελαν να τον συμμορφώσουν που πάει στο χάντζα και προσβάλλει την αισθητική τη κυβερνησάρα μα και προκαλεί και τα καμάρια τη αστυνομία μα, έτσι.
12: Άσε που με σπασμένα πλευρά, δεν θέλω να το πάω στο πονηρό, αλλά και ο Όζι Όσμπορν είχε κάνει δουλίτσα.
11: Όλοι κάνουν.
12: Ναι, θέλω να πω, βοηθάνε τα δύο σπασμένα πλευρά να μην έχει ανάγκη κανέναν, να το πω και έτσι. Σε σεξουαλικό επίπεδο. Οπότε να βλέπουμε και τα καλά τη αστυνομία, να τα λέμε.
11: Έτσι, βοηθά και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων.
12: Ναι.
11: Τώρα να βάλει μυαλό μετά.
12: Τη σεξουαλική αυτοικανοποίηση, θα λέγαμε. Δηλαδή, σκέψου τώρα έναν υπουργό, αυτόν που βγαίνει πιο τακτικά. Ποιο σου έρχεται στο μυαλό, έναν, μην πει όνομα, έναν. Που τα χέρια του έχουν γνωρίσει μέρε δόξα. Κάποια στιγμή να ξεκουράσει και τα χέρια του όμω.
11: Ναι, πρέπει.
12: Να δουλέψουν οι μασέλε λίγο, λοιπόν, έλα, να σε καλά.
11: Όχι, να πω κάτι άλλο.
12: Όχι άλλο.
11: Τώρα, γιατί έχει πάθει βορίδι. Αυτό το μπλαζέ και το. Τι γίνεται, ρε παιδί μου.
16: Σου λένε, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε.
12: Α, η Ντόρα ήταν πάντα έτσι, sorry κιόλα, ε.
11: Ναι, αλλά έχει παραγίνει, νομίζω, τέλο πάντων.
12: Ο Βορίδη αντιγράφει τώρα.
17: Γιατί όμω, τι έγινε.
18: Αποστολή.
12: Έλα.
18: Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ.
12: Εντάξει, δεν πειράζει. Τώρα με ενόχλησες. Έλα.
18: Καλύτερα, βασικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Σε είχα πάρει πριν δύο μέρες να σου πω ότι είχα έρθει στην παράσταση και ότι είναι υπέροχος και εσύ και η πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, ντράπω και να σε ρωτήσω κάτι.
12: Πόσο τον έχω. Α, συγγνώμη. Ναι. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.
18: Θα ήθελα να το ξέρω, βέβαια.
12: Mm.
18: Να, τέλος πάντων.
12: Nice.
18: Δεν θα σε ρώταγα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πει την αλήθεια.
12: Τι.
18: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν στην παράσταση, ήμουν από κάτω, δύο τραπεζάκια στο κέντρο, λίγο πιο πίσω. Και όταν εσύ κατέβηκες και μίλησες με το κοινό, ρώτησες, είναι κανείς που έχει έρθει με το μετρό και μήπως αγχώνεται για το αν θα αργήσει και θα προλάβει το τρένο. Και σου απάντησα εγώ. Και μου έδωσε το χέρι σου και μου είπες ότι είναι ανησυχή, να σε πάω εγώ μετά σπίτι.
12: Αμά και δεν σε πήγα.
18: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
12: Τέτοιο είμαι.
18: Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
12: Α, είναι και αυτό ένα θέμα.
18: Η φίλη μου είπε ότι αυτό θα το έλεγε σε οποιαδήποτε γυναίκα, σε όποιον και να ήταν. Και
12: έλα, Παναγία μου, αν είναι δυνατόν, εγώ.
18: Την αλήθεια. Ήταν ευθυμένο, δηλαδή έκανε αυτή την ερώτηση σκόπιμα, ώστε όποια απαντούσε έτσι να τη έλεγε αυτό.
12: Έλα, Χριστέ και Παναγία. Αν είναι δυνατόν, όχι βέβαια.
18: Αλήθεια.
12: Αλήθεια, σε σένα πρώτη φορά δεν είχε περάσει από το μυαλό μου.
18: Έτσι είναι.
12: Βέβαια. Τι με πέρασε, κανένα ναι, τι.
18: Θα το έλεγε όποια και αν ήταν,
12: Όχι δα. Τώρα με προσβάλλει. Εντάξει, εξανίσταμε.
18: Γι' αυτό έκανε αυτή την ερώτηση.
12: Όχι, έλα, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω.
18: Όχι, καλέ, δεν θα με στεναχωρήσει, πες την αλήθεια μου.
12: Εάν σου πω την αλήθεια, μπορεί. Αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια, γιατί να μην κρατήσουμε το μύθο.
18: Να βαφκαλιζόμαστε.
12: Ναι, αυτό.
18: Δεν ξέρω καν αν το θυμάσαι αυτό που σου λέω.
12: Το θυμάμαι που είσαι ξανθιά με το ίσιο μαλλί. Τα βλέπεις.
18: Α, εντάξει, κάτι είναι και αυτό.
12: Καλησπέρα. Έτσι.
18: Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να σου πω και να σου πω πάλι ότι είναι υπέροχος.
12: Έλα, σταμάτα. Με κάνεις να ντρέπομαι.
18: Αλήθεια, και μετά σε σκεφτόμουν.
12: Όπα.
16: Όπα.
12: Όπα, όπα.
16: Όπα, όπα.
12: Λα, λα, λα, λα, λα. Το πιάσα, εντάξει.
16: Θέλω να σου δώσω μίγδαλα. Τι τρέχεις. Να σου πέσε τη βούρτσα.
19: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
19: Δεν μου λες κάτι, το Γουέ δεν συμμετέχει στην εξεταστική του Οπερκέ. Λογικά συμμετέχει, αλλά όλο ζωή παίζεται και Μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το Γουέ να κάνει ερωτήσεις. Τι γίνεται.
12: Δεν υπάρχει Μιρέλα, Μιλένα τη λένε.
19: Μιλένα, με μπέρδε το άλλο που λέει Μιρέλα μόνο. Τόσε φορέ που έχει παίξει.
20: Κυρία Μιρέλα, θα απαντήσω σε αυτό που με κατηγορείτε αυτή τη στιγμή.
21: Καταρχήν λέγομαι Αποστολάκι.
19: Λοιπόν, τι θα γίνει, δηλαδή. Τη ζωή βρίζεται, τη ζωή παίζεται. Το Πασόκ βρίζεται, Αποστολάκι.
12: Τώρα κράζει, θαυμάζει. Δεν το ξέρει τώρα.
20: Κραζή, θαυμάζει.
12: Τι θέλουμε, τη ζωή θέλουμε, το Πασόκ θέλουμε τώρα. Μην κροϊδευόμαστε. Δεν τρεπόμαστε εμείς να το πούμε τώρα. Σε παρακαλώ, φαίνεται ποιοι είναι οι ικανοί, ποιοι είναι οι άξιοι, ποιοι θα μας πάνε μπροστά, ποιοι έχουν συνέπεια λόγου και έργων.
19: Εντάξει, μπροστά μπορεί να μας πάνε.
12: Είσαι καλό βόηδη και εσύ, άιντε, και φαίνεσαι και ακούγεσαι και νέος.
19: Αυτή τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά του.
12: Ναι, ναι. Άρα αφού κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά του, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν του βγάζουμε κυβέρνηση.
19: Άλλο σε πειρασπό. Το κουκουέ που είναι να κάνει ερωτήσει.
12: Πε πες τα, γιατί το κουκουέ στα σημαντικά εκεί, ας πούμε, δεν είναι. Πού είναι στους δρόμους, είναι, τι κάνει στους δρόμους.
19: Δεν είναι να είσαστε μονοπλευροί. Τα λέτε. Το κουκουέ κάνει αυτά τα καλά, η ζωή κάνει αυτά τα καλά, το πάσο κάνει τα άλλα καλά. Δεν κάνουν όλοι το ίδιο.
12: Να πάρουμε τα καλά από όλους και να τα ενώσουμε, εγώ θα έλεγα, υπό τις φτερούγες του Αλέξη του Τσίπρα.
15: Συντρόφισσες και σύντροφοι, συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
19: Καλά, αυτό άστο, άστο.
12: Γιατί άστο, άστο, άστο, είναι μακριά από τις μαλακίες που λες τόση ώρα.
19: Ερχότανε.
12: Μάμα.
19: Αλλά κάπου μας άφησε, μας κατέληψε. Δεν είναι μόνο άσπρο ή μόνο μαύρο, άλλο θέλω να πω.
12: Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό.
19: Δεν χρειάζεται μαζί η αποστολή, αλλά εγώ λέω τόσες μέρες τώρα, 10-15 μέρες, βλέπω όλο βιντεάκια από αυτές τις δύο. Και από μια άλλη, τέλος πάντων, να κάνει ερωτήσεις.
12: Δηλαδή βλέπεις βιντεάκια αυτά που γίνονται viral με λίγα λόγια, μου λες.
19: Να σου πω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ την εξεταστική, αλλά σου λέω ότι παίζεται συνήθως. Δεν έχω δει μια ερώτηση να πει ένα, α πούμε, το που έκανα την ερώτηση να βγει μπροστά.
12: Δεν κάνουν τη δουλειά του, παιδί μου, τα του πληρώνουμε τσάπα. Τα λέει ο Άδωνης τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δίκιο έχεις.
16: Αλλά η τυραννία του κουκουέ τελείωσε.
17: Κανένα νέο από τις συνθήκες έχουμε. Πώς πάνε.
12: Ανουρίμασα. Άμα βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σας εσείς τώρα, ε.
17: Εμείς απλά.
12: Λες τώρα μας πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάνς.
17: Πλάκα μου κάνεις.
12: Άντε, καλώς όρισε, να τον χαίρεστε.
17: Να σου πω, τι να χαιρόμαστε, ρε, πλάκα μου κάνεις. Τι μαλακίες λες. Αντεχέ σου. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρες και θέλω λίγο να στολίσουμε μερικούς, μην μας πέσουν όλοι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το Μάκη, αυτό το οποίο Μάκη.
22: Ποιο είναι ο Μάκη.
17: Λοιπόν, να του πούμε ότι φυσικά και δεν ποινικοποιούμε καμία φωτογραφία. Εντάξει, δεν θα ζητήσεις ποινικό μητρό για να βγάλεις φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι παιδεραστές, οι καταχράστες, τα λαμούγια γενικώς, έχουν και από μία φωτογραφία με το Μητσοτάκη και με τους υπουργούς του. Ο Τσίπρας, παραδείγματος χάρη, και οι υπουργοί του δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει,
12: μόνο με κάτι χρυσαυγείτε σε κάτι εκδηλώσει, εκεί σε κάτι νησιά, χαζά κάτι τέτοια. Εντάξει.
17: Αυτή ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάσαι καλά, όταν βγαίνανε τότε τις φωτογραφίες.
12: Ναι, όχι, οι φωτογραφίες δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμως.
17: Οι φωτογραφίες ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων πάντων.
12: Ναι, τέτοιων.
17: Ήταν βουλευτές.
12: Ήταν τέτοιων. Ήταν στα πλαίσια λοιπόν, των βουλευτικών τέτοιων.
17: Ναι, ήταν των βουλευτικών τέτοιων, ναι, των από αυτών. Λοιπόν, ακούω να σου πω. Επίσης, οι φωτογραφίες αυτές του Μάκη και των άλλων δεν είναι απλές φωτογραφίες που πήγε δηλαδή κάποιος και τους είπε χαμογελάστε υπουργέα μου, από εδώ θα βγει το πουλάκι. Ήταν ολόκληρο τσιμπούσι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες.
23: Περνάω από το συγκεκριμένο κατάστημα. Είναι αυτοί και τρώνε. Γεια σου. Γεια σου.
12: Κοίταξε να δεις τώρα, υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Δεν σημαίνει όποιος έβγαλε φωτογραφία με έναν υπουργό ότι είναι λαμόγιο. Οποιοδήποτε λαμόγιο όμως έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό.
17: Άντε, ναι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες, σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπούς. Ήταν μόνο γλωσσόφυλλα δεν κάνανε. Τέλος πάντων, ήταν φίλοι από παλιά. Όλοι
12: εσύ που ξέρεις ότι δεν κάνανε γλωσσόφυλλα δηλαδή.
17: Κάνανε και γλωσσόφυλλα, λέω. Πες,
12: όχι, δεν το ξέρω, αλλά εσύ που το ξέρεις.
17: Όχι, εσύ που ξέρεις ότι μπορεί και να κάνανε.
12: Δεν το αποκλείω γι' αυτό.
17: Α, καλά, εντάξει.
12: Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εσύ αποκλείεις τα γλωσσόφυλλα. Όταν έχουν κοινό ταμείο, δεν σκέφτεσαι ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι.
17: Έτσι όπως το θέτεις, ναι, έχεις ένα δίκιο. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στον Τσίπρα.
12: Έλα, δεν τελειώσαμε. Έλα, άντε, μακρηγορείς τώρα, έλα.
17: Έλα, μωρέ τώρα, μακρηγορώ. Μια φορά το μήνα σε παίρνω τηλέφωνο, σκάσε.
12: Πάρε δύο φορές, δεν με πειράζει.
24: Έλα, Αποστολή.
12: Έλα.
24: Λοιπόν, ανακαλύψανε στο Sky τα σαΐνια ότι το κουκουέ είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών.
25: Και ξέρουμε στα μπλόκα.
26: Υπάρχουν και κόμματα από κάτω, έτσι.
25: Και τα μπλόκα του ΕΕ65, ποιο κόμμα είναι από πίσω.
26: Είναι,
25: έλα
26: ισχύει,
25: τώρα,
26: ισχύει.
25: Πέσαμε από τα σύννεφα και το ΚΚΕ, δεν είναι.
26: Ισχύει,
25: τι νομίζω να κολλώσω να το πω.
26: Δεν το ξέρω. Το κουκουέ είναι πολύ ισχυρό στον αγροτικό κόσμο.
24: Μεγάλη ανακάλυψη.
12: Σε λίγο θα μας πούνε ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείες το κουκουέ.
24: Ναι, ναι, ναι. Μόλις το ανακαλύψανε αυτό, όλο τυχαίο στην επομένη, όλα τα κανάλια, έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπους εκεί από τα μπλόκα και λέγανε έξω τα κόμματα από τις κινητοποιήσεις μας.
12: Να το.
24: Αμέσως. Τι συχάματα, ρε φίλε, δηλαδή δεν τρέπονται καθόλου.
12: Κι εγώ
24: δηλαδή,
12: απορώ, να, ποιος δεν το περίμενε.
24: Έλατε. Αμέσως, λέει, την επομένη είχαν αχυράνθρωπους όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα τις κινητοποιήσεις μας. Γενικώς όλα τα κόμματα, αλλά μόνο το κουκουέ είναι πίσω από τις κινητοποιήσεις, ας πούμε.
12: Ναι, όταν λέω όλα τα κόμματα, τι είναι το κουκουέ. Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα.
24: Το κουκουέ είναι όλα τα κόμματα. Βασικά αλήθεια είναι αυτό.
12: Όλοι το κουκουέ δεν ξεκίνησαν τώρα, τι το ψάχνεις τώρα, άσε με.
24: Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτείς ότι είναι 5,6 πόσα είναι 7, πόσα έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικές, το κουκουέ και τους άλλους, είναι όλα τα κόμματα. Ή τουλάχιστον τα μισά.
27: Ρε ζωή, αντάρτης με Φεράρι.
28: Με κοιμήλια που είμαι αθώος του πατέρα μου.
29: Κοιμήλια ήτανε.
28: Τρία πιστόλια του 40.
29: Ήτανε αντάρτης ο πατέρας σας.
28: Τι ήτανε?
30: Χριστός.
27: Οι αντάρτες, ευτυχώς που βρέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τους έδωσε μια σύνταξη, ευτυχώς ο Ανδρέας.
12: Μα άμα δεν ήταν αντάρτης, πού το βρήκε το όπλο, τι ήτανε τότε?
27: Άσε ρε τώρα η ζωή του
12: Ανδρέα. Κάνε μωρέ την πονηρή.
27: Τελείωνε, να σου πω ρε παπά,
0: Άρα λοιπόν.
12: Τσέγκο.
1: Παπάρα Τσέγκο.
0: Βούτσι Γορτινία, νομού Αρκαδία, η μανούλα μου. Λοιπόν, κύριε Μαγειρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσπιση.
12: Γιατί έχει μάνα 300 χιλιάρικα στην άκρη.
2: Η μητέρα μου δουλεύει, είναι 75 χρονών, δουλεύει από τα γενοφάσια τη. Είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα να κάνει επενδύσει.
0: Χάρη στη μανούλα μου και μιλάω πολύ.
12: Πήρε τη μία άδεια ταξί.
0: Μισή, όχι μία.
12: Α.
0: Η καθαρίστρια από το Βούτσι Γορτινία, μισή άδεια ταξί μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά που μου έδωσε για το σπίτι, τέλος πάντων.
12: Μην πεις.
0: Λοιπόν, κύριε Μαγειρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση.
3: Έκλεισα κατά λάθος αποστολή από Ουγκάντα.
12: Έλα.
3: Τι κάνεις?
12: Καλά.
3: Πήγαμε προχθές Λάνθιμο και είδαμε την καινούργια του ταινία στο σινεμά.
12: Μπουγκόνια.
3: Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο.
12: Τι ήταν, Παπακαλιάτης?
3: Είναι όχι, Μαρκόνι. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου.
12: Α, να.
3: Ναι, είχε μέσα ούφο, αγνώστου ταυτότητας. Είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρους, σε πολιτικούς. Και λέω δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι.
12: Ωμαν. Είχε και Μητσοτάκη μέσα.
4: Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
3: Όχι, δεν πήγαμε για μαλακίες, πήγαμε για τέχνη.
12: Όχι, είπες για ούφο, γι' αυτό. Εντάξει, οκ. Okay.
3: Όχι, δεν είχε τέτοια ούφο που τα ψηφίζεις. Έχει τα άλλα τα ούφο που είναι σε διαστημικό σταθμό και κατεβαίνουν σε εφορίες, πολεοδομίες και τέτοια πράγματα.
12: Α, τέτοια.
5: Δεν θα το ξανακάνω σω το βγει.
6: Δεν θα το ξανακάνω σω το βγει.
7: Ποτέ ξανά, ποτέ νομοδημή.
5: Όχι ο μαλάκας. Τι είπα ο μαλάκας, να μπερδέσκα τώρα. Κλείσω, για. Όπω, τι μαλάκας.
12: Όχι, ρε, ξανακάτω, μην είσαι χαζός. Απλά πιάνεσαι λίγο, κάτω.
5: Όχι.
12: Και μετά έμπλαστρο, δεν βαριέσαι, έμπλαστρο.
5: Τα χάπια μου, να πάρω το. Κατάλαβες τι είπα τώρα.
12: Ναι, ναι. Άστο, γεια.
8: Αυτό που είπα με την Deutsche Welle. Να...
12: Έλα τώρα που μίλησες και με την Deutsche Welle, ξέρεις και γερμανικά τώρα.
8: Τότε με τον Ιωαννίδη, αν
12: πει. Ποιον Ιωαννίδη, μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle.
8: Το λέγανε τότε.
12: Είχες υπηρηχητικά μηνύματα να τους πεις.
8: Να δούμε το αρχείο της. Ποια μέρα το είπανε, γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Το είπανε τη μέρα που το.
12: Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Ναι, καταλαβαίνω. Έλα, γεια.
8: Ναι, ναι, γεια.
12: Α.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
9: Παραπολιτικά 90,1.
22: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
31: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
22: Ποιος μίλησε?
31: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
22: Στον δεύτερο.
31: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
22: Τι?
31: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
22: Μπήκα σωστά.
31: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
32: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
22: Όπου θέλω.
32: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
33: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
34: Για πάντα!
33: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
35: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
33: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
35: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
36: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
37: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
38: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης
32: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
36: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
1: Ακούω επεισόδιο Ιουνίου. Πόσο χάσιμο χρόνου και ενέργεια και πόση αφύπνιση χρειάζεται ο κόσμος για να ασχολείται με τον Κότσο Πακογιάννη.
11: Το μυαλό δουλεύει καλύτερα. Πιο γρήγορα, δέχεται νέα ρεθίσματα.
1: Και την επιστροφή του Αλέξη και πώς θα φτιάξει το σύστημα δεύτερο πόλο να μην τυχόν και πάμε σε εκλογές χωρίς αυτόν.
13: Χρειάζεται λοιπόν ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης.
14: Ρε παιδί μου!
1: Μην τυχόν και διοχετευτούν ψήφοι σε παρατάξεις που δεν πρέπει. Ναι. Έχω και μια ερώτηση για την σοφή κουκουβάγια του Αχυρώνα.
12: Μπαρμπατζιάννη εννοείς.
1: Αυτή.
12: Εμένα.
1: Ακριβώς εσένα. Ενώ σε όλη την Ευρώπη ακούμε ότι ανεβαίνει ο φασισμός, η ακροδεξιά και το ένα και το άλλο, στην Ελλάδα γίνεται κάτι αντίστροφο, Αποστόλη. Βλέπεις τους δασκάλους να παίρνουν την ομοσπονδία τους. Βλέπεις τους καθηγητές να προσπαθούν να πάρουν το σωματείο την ομοσπονδία τους. Βλέπεις την ΑΔΕΔΗ να γίνεται αγώνας. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη στροφή και μια προς την άλλη κατεύθυνση ελπίδα. Πώς θα εξηγείς αυτό?
12: Δεν το εξηγώ.
1: Ούτε κι εγώ.
12: Ότι πρέπει να ανοίξουμε κανένα βιβλίο, όχι του Τσίπρα.
15: Η Μέρκελ έμεινε άφωνη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ανοίξεις βιβλίο για να στραφείς προς την άλλη μεριά ή πρέπει να πας προς την άλλη μεριά για να σου πούνε να ανοίξεις βιβλίο.
12: Σωστό. Ας γίνει ένα από τα δύο πάντως.
1: Ας γίνει ένα από τα δύο γιατί είναι προς τη σωστή κατένυση.
12: Δεν είναι αυτό, είναι γιατί τα μόρφω τα γίδια θα βασιλεύουν.
1: Έτσι ακριβώς. Θα μαυρίζουν και θα βασιλεύουν. Και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους.
16: Έλα, Τόλη, τι κάνεις?
12: Καλά.
16: Καλά, πρώτη φορά περνώ από Μελβούρνη σε Χοπαρμένο.
12: Ωραία.
16: Μην ξεκινήσω όλα τα ακρίβευτα. Μα έχει μεγαλώσει. Εγώ σε παρακολουθούμε τόσα χρόνια και σαν Γιαννάρα, ναι και τέτοια. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχετε καταλάβει ότι ο Τσίπρας με το βιβλίο που έχει βγάλει θέλει να προσελκύσει το δεξιό ακροατήριο. Αυτό δεν έχετε καταλάβει όλοι.
12: Για να κερδίσει τις εκλογές. Σωστό, τους αριστερούς σου λέει τους έχουμε.
13: Θα τη δώσουμε λοιπόν αυτή τη μάχη για να την κερδίσουμε. Και θα τα καταφέρουμε.
16: Βέβαια. Αγκαλιές φιλιά με την τώρα. Πλακίσους με τον Άδωνη. Κατάλαβες, οι πολιτικές που έκανε όταν ήταν κυβέρνηση ήταν μη αριστερές. Έτσι όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Οπότε αυτό δεν έχετε καταλάβει. Τους έβαλε και τους άλλους στον εξώστη. Σου λέει να, εδώ είμαστε. Πάμε με τους άλλους.
12: Να το. Τι είναι φως φανάρι. Σωστό.
16: Πρέπει να το καταλάβετε όλοι.
12: Μάλιστα, το καταλάβαμε και ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
17: Και κάτι άλλο θέλω να σου πω άσχετο. Αλλά όταν άκουσα τον Άδωνη να μιλάει για τους κριτικούς.
18: Απατώνες κριτική, απατώνες νοοτρόφοι, απατώνες βέβαια. Απατήστε ρε, όπα, να πάμε την Κρήτη, όπα.
17: Ξέρεις τι μου ήρθες.
12: Ανταριάστηκες, συγγνώμη, ναι τι.
17: Μου ήρθε ένα βίντεο που είχα δει από ένα ντοκιμαντέρ του Χίτλερ. Άμα το δεις στο YouTube υπάρχει που λέει Hitler Speech 1935 κάτι τέτοιο. Και μιλάει σαν το Χίτλερ, ήταν πολύ τρομακτικό.
19: Im Dienste meines Volkes, gib du jetzt deine Stimme ab, wenn ja.
18: Απατήστε ρε. Όπα!
12: Καλά, τι νομίζει ότι ξεσηκώνει. Δηλαδή, τι βλέπει, ας πούμε, και παίρνει αναφορές.
17: Ήξερα εγώ τον Παπαδόπουλο τότε που χτύπαγε το
12: σπίτι. Καλέ, αυτές είναι αναφορές του. Τι πίστευες ότι βλέπει.
17: Την κρύψω.
12: Άμποτ και Κοστέλο.
20: Οι Έλληνες δεν είναι δυνατόν να πιστεύουν στον κομμουνισμό. Νικήσαμε τον κομμουνισμό στον πλανήτη.
21: Έλα, φίλε.
12: Έλα.
21: Ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη είμαι.
12: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
21: Φίλε, είμαι πολύ προβληματισμένος με αυτόν. Τι γίνεται, ξέρεις κάτι, έχεις μάθει κάτι.
12: Για τον Τσίπρα.
23: Μπράβο, ρε παιδιά.
21: Όχι, ποιο Τσίπρα, ρε φίλε, για το Θήμιο. Την Πέμπτη λέει σου ότι κάνει παρέα με τους φίλους του και αναλύουν τείχους του ουρέμου.
24: Έλα να με τελειώσεις.
21: Την Παρασκευή λέει κάτι φίλου μου που του στέλνουν τετραγωνικές ρίζες και κάτι πράξεις. Τι γίνεται, κάπου έχει μπλέξει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς στην Ηλιούπολη είχαμε πάντα ανώμαλους. Αλλά τώρα αυτός κάπου αλλού έχει μπλέξει.
12: Εμένα πιο πολύ με ανησυχούν αυτοί οι φίλοι του οι Σιριζέοι.
21: Πάνε αυτοί τώρα, τελειώσαν αυτοί.
12: Α, τελειώσατε.
21: Ναι, ναι, τελειώσατε.
25: Γυρίσατε.
21: Καταλαβαίνετε.
12: Κατάλαβα.
21: Να πούμε. Κάνε κάτι γιατί κάπου έχει μπλέξει αυτό.
12: Θα το δω, να σε καλά.
26: Γιατί διαστρεβλώνεις αυτά που λέω ρε μουνάκι και εσύ και ο Καλαμούκης. Εγώ δεν ακύρωσα το Μητσοτάκη για αυτό το έργο που έχει παράξει. Ο Μητσοτάκης γαμάει, έχει παράξει έργο. Έχει τώρα εκεί ένα νούμερο το οποίο θα του τραβήξει το αυτί και θα τα φτιάξει με το ταξί να φύγουν τα γαμοβάν που κάνουν τη δουλειά τη δικιά μας. Αυτό είπα μαλάκα. Δεν είπα ότι ακυρώνω το έργο του Μητσοτάκη. Στα νοσοκομεία γαμάτε τα νοσοκομεία. Όπου και να πας και ας λέτε στα κομμούνια τα τίτετα. Σύνταξη το γαμπρό μου σε δύο μήνες τον έβγαλα. Το government δουλεύει γαμιώνα. μονόπανα. Ο τουρισμό πάει για μιόντα. Καινούργια αυτοκίνητα παντού, δεν βρίσκει καρέκλα να κάνει μονόπανα. Μίζερα κομμούνια που δεν θα το βγάλει στα αρχίδια μου. Γίνεται χαμό στου δρόμου από καινούργια αυτοκίνητα μονόπανα. Και εσεί εννοείτε να λέτε ότι η Ελλάδα δεν πάει για μιόντα. Γαμάμε ρε μαλάκα. Γαμάμε και δέρνουμε.
12: Εγώ από το γαμάμε και δέρνουμε που λε κρατάω το δέρνουμε.
0: Δεν ψάχνουμε μόνο το Μάκη.
12: Τι ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
12: Α.
2: Ποιος είναι αυτός ο Κυριάκος και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη στον οποίο αναφέρεται ο κ. Ξυλούρης?
0: Δεν ψάχνουμε και τον Κυριάκο.
12: Α. Α, ψάχνουμε.
0: Ποιος Κυριάκος?
12: Αυτό, ναι, ναι.
0: Πόσες κουμπαριές έχουν και βαπτιστήρια εκεί κάτω ο καθένας?
12: Ω, καλά.
0: Ε?
12: Πολύ πράγμα.
0: Και εδώ οι πολιτικοί το ίδιο κάνουν. Η άλλη έχει 10 βαπτιστήρια.
12: Γιατί να μην έχει?
0: Πόσοι ψήφοι είναι?
12: Όσοι είναι.
0: Όλο το σόι. 70 άτομα στο χωριό. Έτσι. Ε, Μποσδόλη.
12: Άστα, άστα. Ε, μα χαμό σου λέω τώρα στο ίσωμα.
0: Χαμό. Να χαγώ τέτοια μάνα. Να μου την τα χιλιάρικα έτσι, ε.
12: Δεν είχε. Τι να σε κάνω.
3: 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ. Όλα αυτά μέσω τράπεζα.
2: Μάλιστα.
0: Πόσα τζόκερ έχουν πιάσει, ρε μαλάκα.
12: Αρκετά.
0: Πόσα?
12: Αρκετά.
0: Ψηφοφόρο του Μητσοτάκη.
12: Φαντάσου.
0: Εσύ, εγώ.
12: Εγώ δεν παίζω.
4: Αποστόλη Φρέμ.
12: Έλα.
4: Καλημέρα. Να σου πω, ρε, εσύ, εμένα η μάνα μου η Μακαρίτισσα μου λέει ένα γιατρό. Ποιο από του γονεί για το ζάχαρο, λέω η μάνα μου. Λέει αυτό σου πληρονόμησε. Δεν γινόταν να μου πληρονομήσει και εμένα καμιά Φεράρι, τίποτε.
12: Το ζάχαρο και πολύ σου είναι.
4: Και πολύ μου είναι, ναι, ρε φίλε, γάμο τον πελά.
5: Για ένα αμάξι πολυτελεία σε ένα Φεράρι που κατέχω από το 2004. Ήταν 80% γραμμένο στη μητέρα μου και 20% σε μένα και μου το έκανε όταν πήραμε την αποζημίωση μετά από ένα χρόνο σαν δώρο.
4: Τι τυχεροί άνθρωποι που είναι αυτοί όλοι, δε, εσύ, Αποστόλη.
12: Δεξιό, τυχερό, όχι. Αριστερός Γρουσούζης, λυπάμαι.
6: Αριστερός, ο Απέσιος, ο Τεμπέλης, ο Καχετικός, ο Γρουσούζης.
4: Να, αριστερός, πώς το λέει ο φασίστας ο Άδωνης, η συμμορία της μιζέριας.
12: Αυτό, ο Γρουσούζης, το είπα.
6: Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει. Εσύ διαλέγεις τώρα με ποιους θες να είσαι.
0: Να σου πω, ρε φίλε, τρέχει ο κόσμος ψυχία του ψυχολόγου. Εδώ απαρακολουθώ.
12: Αν δεν τρέχει, όσοι έπρεπε δεν τρέχουνε. Θα έπρεπε περισσότεροι.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Άκου τώρα να δει. Σας ακούω που λέτε για τον Αλέξη τον Τσίπρα και τι μου ήρθε στο μυαλό.
12: Συμφωνείς, αλλά δεν θυσιάζει μια κούρσα για να πας. Να πεις μια ώρα δεν θα κάνω.
0: Εγώ δεν θα περάσω μια μόντα. Λοιπόν, άκου τώρα να δει. Τι μου θυμήσατε. Εγώ στο σχολείο, ποιο θα τολμούσε να μου κάνει μπούλινγκ. Μου είχαν ένα καθηγητή εκεί απέναντι από την ΕΡΤ που είχαμε εργαστήρια και την πάτησε. Του το έχωσα χοντρά. Κανένας μαθητής δεν μου έκανε με ένα μπούλινγκ. Εγώ έκανα μπούλινγκ. Γιατί όμως έκανα μπούλινγκ?
12: Γιατί ήσουν μαλάκας από μικρός.
0: Γιατί ήμουν μαλάκας από μικρός και γιατί δεν ήμουν καλός μαθητής.
12: Είναι αυτό που λέμε γενιέσαι, δεν γίνεσαι.
0: Γενιέσαι, συμφωνώ. Λοιπόν, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, έκανα μπούλινγκ στους καλούς μαθητές. Το τονίζω και το λέω για τα παιδιά που τους κάνουν μπούλινγκ. Παιδιά, αυτοί που σας κάνουν μπούλινγκ είναι μαλάκες και κομπλεξικοί. Σαν και εμένα. Έκανα μπούλινγκ εγώ στους καλούς μαθητές γιατί προφανώς τους ζήλευα. Εμένα πάντως αυτό μου θυμήσατε. Αυτό ακριβώς.
12: Ναι, ζηλεύουμε τον Αλέξη, ναι. Γιατί μόνο αυτός έχει ανακαλύψει ρίγα.
36: Ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Οι βάσεις για το 2026 βγήκαν και το Αγρίνιο σάρωσε στις πανελλαδικές με κορυφαίες επιδόσεις. Ακόμη συνεχίζεται το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ο τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάς του Τσίπρα, Θωμάς Μόσχος. Βαριές καταγγελίες κατά του Άδωνη Γεωργιάδη από τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά σε σχέση με την υπόθεση Νοβάρτης. Μόνο να επιβιώσουμε, λένε οι άνθρωποι της εστίασης στο Αγρίνιο, μιας και μέχρι στιγμής εικόνα για το καλοκαίρι είναι πτωτική. Εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση για την οριοθέτηση των πληγισσών περιοχών από την πλημμύρα της 20 Αυγούστου 2024 στο Αγρίνιο. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η επιχείρηση διάσωσης για γατάκι που εγκλωβίστηκε σε καλώδια της ΔΕΗ στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Η Δημοτική Αρχή Αγρινίου τοποθέτησε νέο καθρέφτη σε επικίνδυνη διασταύρωση στην περιοχή της Στράτου. Δήμος Αγρινίου, πυροσβεστικοί και εθελοντές συνεργάστηκαν άψογα για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κάτω Κεράσοβο και Λεύκα. Δύσκολες ώρες για τις οικογένειες Μοσχολιού και Κατσαρή κλήθηκαν να αποχαιρετήσουν πολύ αγαπημένα τους πρόσωπα. Στο γήπεδο του Πανετολικού βρίσκεται ήδη το επιβλητικό άγαλμα 4 μέτρων του Τίτορμου τις επόμενες ημέρες στα αποκαλυπτήρια. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
8: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
9: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Α, κατάλαβα.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σου, Αποστολή.
2: Γεια χαρά.
1: Ο Δημήτρης είμαι.
2: Ποιος Δημήτρης?
1: Είχα πάρει τηλέφωνο πριν ένα μήνα, περίπου.
2: Α, ναι, πώς δεν σε θυμάμαι.
1: Πώς με θυμάσαι, βρε.
2: Δεν σε θυμάμαι.
1: Ένα ποίημα για τον αγαπημένο μου, τον Σπυρίδων Γεωργιάδη.
2: Α, είσαι ποιητής.
1: Κατάρτισα της ομιλίας του, καταλαβες.
2: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, επειδή είμαι μουσικός και κατέχω απλίστος το συγκεκριμένο επάγγελμα.
2: Απλίστος κι εσύ.
3: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
4: Ναι, ναι.
3: Απλίστος.
1: Βέβαια, πώς, ή το κατέχουμε ή δεν το κατέχουμε.
2: Ναι, ναι, άμα το κατέχεις, το κατέχεις απλίστος, δεν έχει αλλιώς.
1: Μπήκα στα μουσικά μου ομαγειρία και τραγουδίσα λίγο ένα τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη που το τραγουδάει πρωτοψάλτη και το έκανα πιο επικαιρό ή όπως θα έλεγε και ο αγαπημένος μου ομαγειρίας, πιο επικαιρωμένο.
2: Πιο επικαιρωμένο.
1: Πιο επικαιρωμένο το έκανα και το αφιερώνω σε όλους τους φίλους τους ακροατές.
2: Για πάμε.
1: Να, πάμε να το ακούσουμε.
2: Οχ, ναι, πάμε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
5: Έλα, έλα να πάμε οι δυο μας μια βόλτα.
1: Πάμε στον Άδωνη για φράπες που πηγαίνουν σαφιά και αράζουν το πεκεπέ.
5: Πάμε στον Άδωνη για καφέ που πηγαίνουν τεκνά και φρικά και αράζουν και αθλητές.
1: Και που πηγαίνει, έλα το ξαναγάνουμε άλλη μία.
2: Α, έχει και playback, είναι πιο σύνθετο.
1: Όχι, όχι, είναι live τώρα, απλά δεν πήρα ανάσα, τι να σε κάνω. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, ναι, από την Άρση μπες.
1: Έλα, πάμε. Πάμε στον Άδωνη για φράπες που πηγαίνουν σαφιά και ξανθιά και αράζουν και το πεκεπέ. Και που πηγαίνει και ο Μάκης εκεί για μια φώτο απλή με τσεκούρι ροζ μπλε.
5: Πηγαίνει και μια χοντρή νευριά Κυριακή να της φύγει το στρες.
1: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
5: Κι όλα μοιάζουν ένα τίποτα.
1: Την Ευρώπη είναι άπιαστη. Είσαι ο χασάπης μου.
5: Κι είσαι η λαχτάρα μου.
1: Ο φράπες και ο αβγενάκης μου.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Αυτά λοιπόν.
2: Εντάξει, δεν είναι και γκάτσος, αλλά ναι, καλή προσπάθεια.
1: Σε αφήνω, γιατί έχω να κάνω και μια απολυτηρίαση τώρα.
3: Αυτό το αμάξι έχει γίνει μια αναγκαστική απολυτηρίωση σε οικόπεδο.
2: Ναι, ναι.
1: Οπότε τα λέμε άλλη στιγμή.
7: Ελά, Αποστόλη μου, τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
7: Καλύτερα, ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι.
2: Ωραία.
7: Λοιπόν, εγώ έχω μια πρόταση σε όσους βρίζουν. Ξέρεις, μωρέ, αυτούς που λένε τι κακοί που είναι οι αγρότες που κλείνουν το δρόμο. Μπορούν να πάρουν αυτό το πολύ ασφαλές τρένο που το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ ασφαλές. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
7: Αυτό που είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτουν θέματα ασφαλείας, ξέρεις.
2: Αυτό, αυτό.
8: Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Και θα ήθελα να ανακαλέσει τα αμέσως. Είναι ντροπή.
7: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, όσοι έχουν πρόβλημα και τη βλέπω και πολύ στα Facebook και τέτοια που βρίζουν. Οι κακοί που είναι οι αγρότες. Εντάξει, μωρέ, υπάρχει και το τρενάκι, γιατί όχι. Λοιπόν, πρώτο αυτό, εννοείται στήριξη αλληλεγγύη στους αγρότες. Μακάρι να ξυπνήσει και η υπόλοιπη κοινωνία. Και δεύτερο, που θα ήθελα να πω, είδες το σοου που κάνε τον κομμενάκι σου, έτσι?
2: Ποιο?
7: Η Λούκα στον Τσίπρα.
2: Δεν είναι? Α, ναι, ναι, ναι, ναι.
7: Τον έβριζε. Για σένα, εγώ πιστεύω δουλεύει. Τώρα κάνει για να.
2: Για μένα το έκανε, γιατί πήγε ο Σκιτζής να βάλει παράσταση απέναντι από μένα την ίδια μέρα, ίδια ώρα.
9: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες. Στην Ιθάκη.
10: Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε.
11: Δύο-τρεις ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε.
7: Είδες, για σένα δουλεύει κατά βάθος, αγαπάει πολύ.
1: Έλα, πότε θα έρθει στο Ρέθυμνο?
2: Στο Ρέθυμνο?
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να έρθω.
1: Θα κατέβω σε καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα, να ξέρεις, άμα δεν έρθεις.
2: Θα κάνεις τόσο ταξίδι που δεν θα έρθω εγώ?
1: Τι κακό σου κάναμε, ρε άνθρωπε?
2: Δεν ξέρω, για σκέψου.
1: Δεν ξέρω.
2: Μήπως δεν περάσαμε ωραία την τελευταία φορά?
1: Εγώ πέρασα υπέρο.
2: Εσύ, αγάπη μου, ρωτάς και εμένα?
1: Δεν ξέρω, τι σου κάνανε.
2: Δεν ξέρω, αλλά μπορεί να μην το χάρηκα το ίδιο, ξέρω εγώ. Ή τέλος πάντων να το πω πιο σωστά, μήπως πέρασα πιο καλά στις άλλες περιοχές.
1: Σωστά.
2: Μήπως πρέπει να το βρείτε αυτό?
1: Εγώ το έχω βρει, οι άλλοι πρέπει να το βρουν.
2: Για τους άλλους λέω.
12: Έλα μάνα μου, έλα μάνα μου.
2: Έλα.
12: Να σου πω, θα φανώ κακός. Σίγουρα είμαστε ηθικά κόντρα σε αυτή τη μαφία που κυβερνάει μαζί με τους αγρότες. Αλλά εγώ ρε εσύ, Αποστόλη, κοντά στα 61 μου, θυμάμαι μαγικά πράγματα. Για να μην πάω τις τελευταίες γεωεκλογές, που η τιμημένη αγροτιά, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Ανδρέας, είναι 47%. Δηλαδή, βγαίνουμε, κατακτάμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε, θέλουμε συμπαράσταση. Και όταν έρθει η ώρα για την κάλπη, μου θυμίζει εκείνο που λέει το παλιό ανέκδοτο. Όλο εμείς, εννοώ ηθικά στους αγρότες, πούτσα αυτή σε εμάς στην κάλπη. Και όχι ηθικά, κυριολεκτικά. Τώρα λοιπόν, εντάξει, μαζί τους. Και σε επόμενες εκλογές αυτοί με ποιον θα είναι? Θα είναι με μένα. Με αυτά που βγαίνουν τώρα και λένε και κάνουν και θα γαμίσουμε την πάνω όλα και τη μαφία μας κυβερνάει. Και κάποιοι που βγαίνουν πιο γραφικοί και λένε είμαι δεξιός και δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα. Είσαι αγρότης εξαπατημένος τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Είσαι δεξιός. Το λες γιατί? Και θα ξαναείς. εσύ και ό,τι και να πάρεις. Λοιπόν, ηθικά μαζί τους, αλλά καλά είναι να είναι και αυτοί ηθικά μαζί τους. Να μην τα ξεχνάνε.
4: Ναι, καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σου, Αποστόλη. Μια ερώτηση θέλω να κάνω, γιατί με απασχολεί πολύ. Γιατί ενώ έχει καταρρεύσει ο καπιταλισμός, γιατί τόσο μίσο για τον κομμουνισμό? Και ένα άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω. Το λαϊκισμός, γιατί είναι κακό το λαϊκισμός? Όταν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί μας ενοχλεί και το χαρακτηρίζουμε λαϊκισμό, ενώ είναι αλήθειες όλα αυτά?
2: Γι' αυτό. Κάπως πρέπει να αντικρούσεις αλήθειες τώρα, είναι και αυτό ένα θέμα.
4: Κατηγορούν όμως συνέχεια, λένε για να με ακυρώσουν εμένα, λέγοντας μου αυτά είναι λαϊκισμός. Γιατί ενώ είναι αλήθεια, γιατί να το ακυρώνουμε με αυτή τη λογική? Γιατί να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά τα πράγματα? Τόσο δηλαδή βλέπουν ότι ο κομμουνισμός είχε τα κακά του, αλλά βλέπουμε και τον καπιταλισμό ότι ενώ έχει καταρρεύσει, έχει πάει κατά διαόλου. Παντού ανά τον κόσμο υπάρχει θέμα. Γιατί να έχουν ακόμα και τώρα αυτό το θέμα με τον κομμουνισμό? Μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα έτσι.
2: Το φοβούνται και σου λέει και αν ξανάρθει και άμα.
4: Και άμα,
2: άμα το ρισκάρεις.
4: Μα αυτή είναι η έννοια.
2: Αυτή είναι η έννοια. Γιατί αλλιώ σου λέει και άμα μπορεί να έρθουν κρεμάλες μετά, ξέρω. Μπορεί να μας πιάσουνε, μπορεί να φύγει κουτάλα.
13: Μίλησε και ο κύριος Βενιζέλος.
2: Ναι.
14: Η χώρα δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον με βαθιές κοινωνικές ασυμμετρίες που καταγράφονται από την Eurostat, σύμφωνα με την οποία το 67% των Ελλήνων απαντά ότι ζει σε συνθήκες υποκειμενικής φτώχειας.
13: Να πω και κάτι, μια απάντηση σε μια κυρία που έλεγε για τα σκατά του Τσίπρα που έφαγε, που τον ψήφισε.
15: Μας αξίζει μια Ελλάδα καλύτερη και μπορούμε.
13: Θα τη πω. Εντάξει, καλή όρεξη τώρα, συγγνώμη κιόλα και όσοι τρώνε. Αν έκανε αυτό που είχε κάνει ο Τσίπρας, αλλά και μιλάει ο κύριος Βενιζέλος, αν θυμηθούμε το 11 που διαλύθηκε η χώρα, και καθώς η χώρα γκρεμιζόταν και ο καθένας κατέρεε μόνος του, είχαμε χάσει το 100% του ΑΕΠ, είχαμε πάνω από 20.000 αυτοκτονίες, διάλυση πολλών οικογενειών, παιδιά που υποθυμούσαν από την πείνα στα σχολεία και όλα στα πάντα στα ιδρύματα, είχαμε το υπέροχο PSI, τα κρατικά ομόλογα, είχαμε το κόρμα των ασφαλιστικών ταμείων, αν θυμάστε, του μισό εκατομμύριο που μεταναστεύσανε, σωστά.
2: Αυτά όμως είναι εκτός προγράμματος το ότι τα θυμάστε. Δηλαδή αυτοί ξαναβγαίνουν από το καβούκι υπολογίζοντας ότι έχετε ξεχάσαμε, είναι να θυμάστε να το χέσω για λαό.
13: Αυτό ακριβώς. Περιμένετε λίγο. Το ιδιωτικό χρέος που έγινε κρατικό για την κεφαλαιοποίηση τραπεζών. Δεν μπορούσαμε να πάμε σε εσωτερική υποτίμηση γιατί είχαμε ευρώ. Τον έμφυ από αυτό που επιβάλλανε. Τις κατασχέσεις. Την ΕΣΚΑΤ με το 10% του Γεωργίου. Αν θυμάστε κάτι μονάδες εκεί πέρα που είχαν γίνει. Αυτά ήταν σκατά. Και Καραμαλή και Βενιζέλη. Ήταν και ποιοτικά και ποσοτικά. Συγγνώμη, όσοι τρώνε. Και πάμε τώρα 6 χρόνια διακυβέρνηση. Ωραία τα λέμε. Έχουμε τέμπη, υποκλοπές, ακρίβεια, ενίκιο, ΠΚΠ, ο χρέος που πάλι ανεβαίνει και όλοι το λέμε. Όλοι το ξέρουμε, αυτοί που πρέπει να μας πούν ψοπαίνουνε. Κάθε κατά χρέη των κομμάτων, δεν το συζητάμε αυτά, έχουν ανέβει κι άλλο. Και όλα μέλη γάλα είμαστε. Και κάτι τελευταίο, η ελίτ μας κατέστρεψε, η ελίτ θα μας καταστρέψει. Καλή τύχη σε όλους μας.
16: Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ένα προϊόν αυτού το οποίο αποκαλεί κάποιος ελίτ.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
18: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.
19: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Current Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
20: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
21: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
22: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
23: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
22: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
24: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
25: Hey, σε
0: εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
6: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
5: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
6: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
5: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
6: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο. Παραπολιτικά 90,1.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Και θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω από τα αγροτικά του Παπακουσταντίνου, ήρθε ο βουλευτής μας στο χωριό. Και βάλει και λίγο παφίλι ενδιάμεσα εκεί που λέει το ξύλο έχει δύο μεριές. Έτσι, αν την παίρνουν καμπάρι τα πατάκια. Φιλιά πολλά, καλές γιορτές, να είστε καλά, καλό αγώνα στους αγρότες.
2: Επίσης.
26: Και να αφήσουν τις μαλακίες στο τσάτ οι άλλοι που λένε α, κλείνουν τις κοινωνικές ομάδες. Βλέπουμε ο κόσμος με ποιον είναι.
27: Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ.
28: Ρίξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους στον κρεμό.

0: ιστορία.
1: Έριχνε καπνογόνα στον άνθρωπο που ήταν υπόθυμος.
0: Νερό θα φέρουμε, θα φτιάξουμε σχολεία.
2: Γιατί κάναμε
3: γιατί
2: κάτι
3: κλαίει, γιατί κλαίει αυτό.
2: Ειρηνικά περνούσαμε.
3: Τι είναι αυτά, προκαλούμε.
2: Σε στήλες.
0: Κι όσο για τα φτωχά κορίτσια σας γαμπρούς εμείς θα βρούμε.
4: Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε.

0: θέλεις να μου κάνεις μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, για πες.
0: Βάζεις το μαγειρία που λέει η μάνα μου μου δώσε 20.000, 10.000, 30.000 αυτό. Ενδιάμεσα χώνεις κάτι συνταξιούχους που λένε ότι δεν έχουν να πάρουν δώρο για το εγγόνι. Και τελειώνεις με Μητσοτάκη να λέει δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είμαστε όλοι ίσοι.
2: Πόσες φορές η μητέρα σας σας έχει κάνει γονική παροχή και για πόσα χρήματα την κάθε φορά.
3: Δωρεά ποσό. 3/5 του 23. 5.150 ευρώ. 5/5 του 23. 237.000 ευρώ.
4: Από 2.250 που παίρναμε, μας πήγε να πούμε στο χιλιάρικο. Θέλω να δώσω στα εγγόνια μου να βγουν και δεν δίνω τίποτα, δεν μπορώ.
3: 30 δεκάτου 2023, 21.000. 15 δεκάτου 2023, 38.450.
5: Ντρεπόμαστε να κοιτάξουμε πλέον τα παιδιά μας στο πρόσωπο.
3: 15 εβδόμου 2024, 18.990. Και 31 τρίτου 2025, 86.000. Σύνολο 469.390 ευρώ.
5: Και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασε εκεί και να μην μπορώ να το στείλω. Γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους.
6: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια παρακυρία να κάνω. Βάλε λιγάκι, κύριε Βασίλη, που έλεγε για την Τώρα, για τον Σαμαρά, για τον Παπανδρέο, έτσι, για τον Γιωργάκη. Ε. Έτσι, λίγα πραγματάκια, ξέρω εγώ, μισό λεπτό, μια αφιερωσούλα. Γιατί είμαστε έχει λείψει ο μπαγάζος.
2: Η Θεοδόρα πήρε τη δική στη Θεοδόρα, τι έκανε. Επήγε με το.
1: Η Θεοδόρα πολύ με πίκρανε. Γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ.
2: Πήγε εκεί. Την είδε που πήγε, φίλε.
1: Την είδα. Προδρότρα.
2: Ήμουνε να έχει τσακωθεί ο πατέρα να έχουν βαρέσει τα μαχαιριέ με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι.
1: Τι φίλοι, τώρα είδε τι τουλάχιστον το Αντώνη μετά τι εκλογέ. Καβόθηκε.
2: Καλά, τώρα. Θα δούμε, θα μα κάνουμε. Θα σα πούν τα χαρτιά τώρα πώ θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ.
1: Τη έκανε τα μούτρα κρέα ο Αλέξη, ό,τι και να πει είναι λίγο.
2: Δεν τη φτιάχνει, αλλά θα τη βάλει κάποια φοβέρα.
1: Ναι.
2: Μήπως γίνει τίποτα επιτέλους. Τη δόκει να μας δόκει λίγο λάσκο.
1: Αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα.
3: Νοσοκομεία θα σας χτίσουμε. Οι εκλογές σιγώνουν.
4: Έλα, μπαλουρδοχιονάτη, 30 τηλέφωνα για να το σηκώσει.
1: Μπάγκε, τι θα σου πει ο κολό.
4: Θα μου πέσει γραμμή.
1: Τι θε.
4: Τι έγινε, Γεροπισμπίκη. Σε κατάφερε, μάλλον η μικρούλα.
1: Με κατάφερε.
5: Τι έγινε με τη μικρούλα, Γεροπισμπίκη. Την κατάφερε.
1: Με κατάφερε.
4: Θέλω λεπτομέρειε.
1: Ναι, για πε, τι έγινε, γιατί.
4: Καταρχήν πήρα να σε διορθώσω, νομίζω δηλαδή, 90% αυτό που είπε για τον Όζι Όσμπορν για τα πλευρά.
1: Ο δεν είναι ο Όζι, μπερδεύτηκα.
4: Α, μπράβο, είναι ο Μέρλιν Μάνσον.
1: Ο Μάνσον είναι, ναι.
4: Ωραία, μια και είπαμε για αυτού, βάλε και την παραγγελιά Working Class Hero, το έχει πει και ο Όζι Όσμπορν και νομίζω και ο Μέρλιν Μάνσον. Κάντε μια μίξη.

0: 21ο αιώνα.
1: Μια παραγγελία θέλω. Announcement today very important to all our ambassador in Greece on this how I save you by save. Βάλε, σε παρακαλώ, Μαρκόνι με τσίπρα να μιλάνε αγγλικά. Και καπάκι μαγειρία του λέει, μιλάνε άπλιστα ελληνικά. Σε περιμένω. Τσίπρα, Μαρκόνι, αγγλικά. Φιλάκια, γεια.
2: Οχοχοχο, έλα, γεια.
3: Announcement today, very important to all ambassadors in Greece.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: To listen how I save my ship.
4: Tax rates on profits, capital and large fortune fell.
3: 978.
4: From 1997 to 2000. Seven.
3: From heavy gravity, I put autopilot.
4: Furthermore,
5: ξέρει αγγλικά απλήστος.
6: Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.

0: άλλος που πάει με το όνομα Τσουκαλάτα, για μου το. Μετά τον Τάκαρο, απαγορεύεται αυτό το όνομα του Τσουκαλάτα.
1: Ναι, τίποτα δεν έχει κλείσει.
0: Κάνε μου ένα ποτπουρί έτσι με τον Τάκη τον Τσουκαλά και με αυτόν τον βουλευτή να λένε διάφορες λαϊκές.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε πια!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, T-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη, 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων.
12: Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
13: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο, η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 211 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα μια κυρία του ελληνικού θεάτρου. Μόλις είπα κυρία του ελληνικού θεάτρου, την είδα έτσι λίγο, τεντώθηκε.
1: Να κάνω την κυρία.
0: Παίρνει Ζούνη. Πολύ αγαπημένη ηθοποιός.
1: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε, ειλικρινά.
0: Και εγώ πολύ, Πέμι μου, και σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Είναι μεγάλη μου χαρά έτσι να σε έχω εδώ, γιατί έχεις πραγματικά μια καριέρα πίσω σου πολύ γεμάτη. Και ταυτόχρονα νομίζω και μια ζωή πολύ γεμάτη μέσα από αυτή την καριέρα, έτσι το καταλαβαίνω.
1: Θεωρώ ότι είμαι τυχερή, ναι.
0: Είσαι τυχερή και είμαστε και εμείς τυχεροί που σε έχουμε τόσα χρόνια. Και διάβαζα λίγο για σένα και ξέρεις, μου αρέσει πάντα να διαβάζω για τους ανθρώπους πέρα από αυτά που έχουν κάνει, που κατά κάποιο τρόπο τα θυμάμαι κι εγώ, ναι. Γιατί τα έχουμε ζήσει μαζί σας. Ναι. Μ' αρέσει να μαθαίνω πώς ξεκίνησαν. Τις σπουδές τους, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Πράγματα που δεν είναι μπροστά σε.
0: Ακριβώς. Και είδα πόσο πολύ εκπαιδευμένη είσαι σε πόσα πολλά διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, το ένα είναι η υποκριτική, το τραγούδι, ο χορός και άλλα νομίζω. Υπάρχουν και άλλα.
1: Το πανεπιστήμιο.
0: Δηλαδή, το πανεπιστήμιο,
1: ναι,
0: όλα,
1: ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, το θεωρητικό κομμάτι. Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Και όλα αυτά βγαίνουν με έναν τρόπο στον άνθρωπο. Δηλαδή,
1: χαίρομαι,
0: υπάρχει ένα αναγεννησιακό στοιχείο.
1: Ναι.
0: Να το
1: μακάρι
0: πω
1: να ήταν αυτό. Αλλά ναι, σε ευχαριστώ. Ναι, ξέρεις, σε αυτό το χώρο της τέχνης, ό,τι και να έχει είναι λίγο. Ό,τι εφόδιο και αν έχει είναι λίγο. Γιατί ο πύχης είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Η τέχνη είναι ένα τεράστιο πράγμα που ποτέ δεν φτάνει τόσο ψηλά όσο θα επιθυμούσες. Οπότε όλα αυτά τα εφόδια είναι το άλφα.
0: Ναι.
1: Έξω δεν είναι τυχαίο που στις μεγάλες σχολές, στις δραματικές, λένε ότι σε ταλέντα φύγε, πήγαινε, κάνε μια οποιαδήποτε ειδικότητα, μαθηματικός, χημικός, ό,τι θες,
0: ναι.
1: Και ξανά έλα, απλώς για να οργανωθεί ο εγκέφαλος, για να μπορείς να είσαι πιο ανοιχτός και πιο... Χρειάζεται.
0: Είχες από μικρή την συνέστηση ότι θα πας εκεί, ότι θα γίνεις ηθοποιός, ότι θα βγεις στο θέατρο και όλα αυτά?
1: Είχα αυτό το ας πούμε μη συνειδητοποιημένο ότι αυτός είναι ο χώρος μου,
0: ναι.
1: Χωρίς να το ονομάζω επάγγελμα, γιατί ήμουν πολύ μικρή όταν το σκεφτόμουν, αλλά ότι εδώ θα καταλήξω, εδώ είναι ο χώρος μου,
0: ναι.
1: Μετά έγινε μια μεγάλη διακοπή. Και μετά επανήλθα δρυμύτερη και λέω εντάξει, θα το κάνω. Και ήταν συνειδητό και ήταν, έπεσα με τα μούτρα.
0: Έχεις οικογενειακή παράδοση κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι? Ο μπαμπάς σου ήταν
1: κομφερασιέ. Ναι.
0: Ο Λάμπρος Ζούνης.
1: Ναι, ήταν από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους.
0: Από τους πολύ λαμπερούς ανθρώπους. Άρα ουσιαστικά ήσουν μέσα σε αυτό το χώρο από μικρό παιδί.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι. Ήταν η οικογένειά μου.
0: Ήταν η οικογένειά σου, ναι.
1: Ο φυσικός χώρος.
0: Ναι.
1: Το stop έγινε στα 11 όταν έφυγε ο μπαμπάς. Εκεί σταμάτησε όλη η επαφή και προσπαθούσα να το διοχετεύσω αλλού. Το διοχέτευσα στο χορό, πράγμα που αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο, γιατί εκεί μαθαίνεις πειθαρχία.
0: Πειθαρχία, κίνηση, όλα αυτά τα
1: και ερμηνεία,
0: πολύ
1: όλα
0: σημαντικά,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Και επανήλθα λίγο πριν τελειώσει το πανεπιστήμιο.
0: Όπου πήγες στη φιλοσοφική Αθηνών,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Καλή μαθήτρια λοιπόν.
1: Καλή μαθήτρια, πολύ καλή.
0: Σπασικλάκι λίγο.
1: Δεν διάβαζα πολύ.
0: Όχι.
1: Εντάξει,
0: okay.
1: Απλώς ήθελα να καταλαβαίνω, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και ήμουν εκεί παρούσα στην παράδοση. Από εγωισμό δεν ήθελα να μην καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Επομένως εκεί τα μάθαινα.
0: Και
1: δεν ήταν ότι
0: λίγο...
1: δεν πρόσεχα, οπότε μετά άντε να διαβάσεις.
0: Απέκτησες και λίγο γαλλική παιδεία, έτσι δεν είναι? Πήγες και λίγο στο Παρίσι?
1: Εντελώς, αυτή ήταν η πρώτη μου λαχτάρα,
0: ναι.
1: Τα γαλλικά, δεν ξέρω,
0: ναι.
1: Τρελινόμουν,
0: ναι.
1: Και τελείωσα όλα τα πτυχία που υπήρχαν,
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα γράφτηκα μετά στο πανεπιστήμιο εκεί.
0: Νομίζω το maximum ήταν το Σορμπόν του ΟΑ τότε.
1: Ακριβώς. Πώς τα ξέρεις?
0: Τα θυμάμαι, έχω περάσει κι εγώ.
1: Βέβαια, ναι. Είμαστε και λίγο. Η γενιά μας,
0: ναι, η γενιά μας τα είχε αυτά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και πήγες λοιπόν, μετά πήγες στο Παρίσι κάποια στιγμή, έτσι?
1: Πήγα
0: δεν
1: λίγο,
0: ναι.
1: Πήγαινε, ερχόμουν με την αφορμή των εξετάσεων και καλά.
0: Ναι.
1: Δεν είχα σκοπό να τελειώσω εκεί, δεν προλάβαινα.
0: Ναι.
1: Γιατί είχα εδώ το πανεπιστήμιο, μετά μπήκα στη σχολή δραματική. Επομένως η Γαλλία ήταν ένα κερασάκι που δεν χώραγε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά βούτυξα στη δραματική.
0: Και έκανες μια καριέρα η οποία είχε όλα, τα είχε όλα μέσα, είχε τηλεόραση. Και μάλιστα γρήγορα, δηλαδή σε θυμάμαι στο Γιάννης αμέσως, και Μαρία.
1: Αμέσως.
0: Αυτό το Γιάννης και Μαρία.
1: Αυτό το Γιάννης και Μαρία.
0: Αξέχαστο έχει μείνει.
1: Τι γλυκό.
0: Ωραίο ήταν.
1: Τι γλυκό,
0: πολύ ωραίο,
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: ωραίο. Πόσο επηρέασε το γεγονός ότι ήσουν ένα ωραίο κορίτσι, ήσουν αυτό που λέγανε στο θέατρο εν ζενή, ας πούμε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό το είδος.
1: Αυτό, ναι. Ναι. Το λέγανε και νευρίαζα πάρα πολύ.
0: Το φαντάζομαι.
1: Δεν ήθελα καθόλου.
0: Είναι η εν ζενή και ο ζεν πρεμιέ.
1: Ναι, δεν ήθελα.
0: Και οι δύο νευριάζουν όταν τα ακούνε. Ειδικά όταν είναι καλοί ηθοποιοί, νευριάζουν με το δίκιο του οι άνθρωποι.
1: Ήθελα γρήγορα να περάσει αυτό.
0: Ναι.
1: Επειδή μικρόδειχνα κράτησε αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Αλλά ήμουν αρκετά τυχερή, γιατί. Ναι. Όχι αρκετά, ήμουν τυχερή με κεφαλαία. Γιατί το ενζενίο υποτίθεται σε περιορίζει.
0: Ναι.
1: Όταν όμως λόγω ηλικίας κάνεις ρόλους όπως η Δεσδεμόνα με το Καλημέρα σας, η Κασάνδρα με το Καλημέρα σας, η Έμιλη από την μικρή μας πόλη με το Καλημέρα σας. Εντάξει, δεν ενζενεί. Εκεί, εκεί
0: θέσω...
1: είναι ρόλη νέας, αλλά.
0: Η
1: δύσκολη.
0: Αλήθεια είναι ότι δεν σου αμφισβήτησε ποτέ κανείς ότι ήσουν και καλή ηθοποιός εσένα. Δηλαδή δεν έγινες ποτέ η ωραία σκέτη. Όχι, δεν είχες. Ευτυχώς. Νομίζω ποτέ
1: εγώ
0: αυτή.
1: Εγώ δεν
0: την
1: νόμιζα
0: εικόνα.
1: Ότι είμαι και η ωραία έτσι και λιώς.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι έτσι με ειλικρίνεια. Και παρότι δεν γνωριζόμαστε ναι. πολύ, αλλά μ' αρέσει να μιλάω ναι. εδώ από.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι. Σε βλέπω και βλέπω, το βλέπουν όλοι γιατί είμαστε και στο διαδίκτυο, ότι δεν έχεις ακουμπήσει το πρόσωπό σου.
1: Όχι.
0: Καθόλου, φαίνεται αυτό.
1: Όχι.
0: Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο εγώ. Η δική μου γνώμη είναι, χωρίς να, έχω, να κατηγορώ κανέναν που κάνει οτιδήποτε,
1: ξέρω,
0: γιατί
1: ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: δικαίωμα
1: ξέρω.
0: Του καθενός και φυσικά
1: βεβαίως.
0: Μπορεί να του αρέσει και να το χρειάζεται ο καθένας, άρα δεν είμαι κριτής με καμία έννοια. Μου αρέσουν όμως πάρα πολύ οι γυναίκες, οι ωραίες γυναίκες ακόμη περισσότερο, που μεγαλώνουν ωραία και δεν ακουμπάνε καθόλου τον εαυτό τους.
1: Ξέρεις,
0: πόσο εύκολο είναι αυτό όμως για μια γυναίκα
1: αυτό
0: η οποία.
1: Σπατώ,
0: γι' αυτό, αυτό θέλω να μου
1: ναι,
0: πεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μια γυναίκα που βγαίνει στο θέατρο, έχει ταυτιστεί με το γεγονός ότι είναι μια ωραία γυναίκα, ας πούμε, και παίζει και ρόλους που πολλές φορές το απαιτούν αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο εύκολο είναι να δεχτείς το χρόνο, να συμβιβαστείς μαζί του και να μην ακουμπήσεις τον εαυτό σου
1: ναι.
0: καθόλου, ενώ τον ακουμπάνε όλες οι γύρω-γύρω.
1: Θα σου πω. Εγώ από μικρή, πριν βγουν αυτές οι βοηθείες που μπορούμε να έχουμε,
0: ναι.
1: Σκεφτόμουν, αχ, μακάρι να γεράσω όπως η Κάθριν Χέμπορν, που ήταν μια υπέροχη μεγάλη γυναίκα, αλλά γοητευτική
0: ναι.
1: κλπ. Δεν είχε πάει το μυαλό μου ποτέ ότι μπορεί αυτό να διορθώνεται.
0: Ναι.
1: Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν αυτά, δεν ήθελα με τίποτα να υπάρξει παραμικρή αλλίωση για μένα στον καθρέφτη, δηλαδή λίγο το στόμα, λίγο εδώ. Τρελαινόμουν.
0: Ναι.
1: Άρα κατέληξε αυτό από μία δική μου ανάγκη να μην αλλάξει τίποτα. Μπορεί να το ονομάσει και δειλία.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: φρίκαρα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Φρίκαρα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να γίνει γενναιότητα αναγκαστική.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι τα όρια πολύ κοντά.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ
0: ναι,
1: κοντά.
0: Καταλαβαίνω.
1: Οπότε το δέχεσαι μια και καλή.
0: Ναι. Είναι δύσκολο για μια γυναίκα να το δεχτεί. Δηλαδή πειράζει.
1: Είναι δύσκολο
0: mm?
1: Να μεγαλώνεις και σιγά σιγά στα μάτια των, ας πούμε, του περίγυρου, των ανδρών
0: ναι.
1: να κάνεις ένα fade out, ανεπαίσθητο πλην σαφές.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει λίγο κότσια. Mm, mm. Δεν μπορείς να πας κόντρα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Πρέπει να επικεντρωθείς στα καλά που υπάρχουν.
0: Mm. Πες μου τα καλά που υπάρχουν με το πέρασμα του χρόνου.
1: Γιατί... Καταρχάς να πω, επειδή μίλησα ναι. για το ανδρικό βλέμμα, ναι. ότι το γυναικείο βλέμμα με έχει ανταμείψει πολύ γενναιόδωρα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, το πόσες γυναίκες μου απευθύνονται με πολύ θέρμη. Είναι εκεί. Είναι σαν να είναι πιο εκεί από ότι όταν ήμουν νέα.
0: Mm.
1: Σαν φίλες, σαν φαν. Σαν, δηλαδή αυτό που μου δίνουν είναι σπουδαίο. Γιατί με τις γυναίκες, ξέρεις, πολλές φορές είμαστε ανταγωνίστες.
0: Ξέρεις, μια και το λες αυτό, γιατί πιάνεις ένα πολύ ωραίο θέμα τώρα που θεωρώ ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω την εντύπωση ότι οι γυναίκες είναι πολύ θετικές όταν είναι να σε δουν να γεράζεις.
1: Ναι.
0: Και πολύ λιγότερο θετικές όταν είσαι νέα και είσαι στη φάση που νιώθουν ανταγωνισμό.
1: Έτσι είναι. Είναι
0: ενώ οι
1: άντρες,
0: θα μου επιτρέψεις να πω και δεν το λέω καθόλου για να υπερασπιστώ το,
1: ναι, ναι.
0: το δικό μου φίλο,
1: ναι.
0: είναι πιο ειλικρινείς και στη μία και στην άλλη περίπτωση
1: μπορεί.
0: Και τελικά πολύ πιο σωστοί. Διότι είναι πιο ευθύς. Και δεν νομίζω ότι οι άντρες, αν μου επιτρέψει, γιατί και εγώ άντρας είμαι, που μου αρέσουν οι γυναίκες που γεράζουν και γεράζουν φυσικά,
1: όχι,
0: δεν νομίζω ότι έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Όχι,
0: με τις γυναίκες.
1: Καθόλου. Καθόλου. Δεν λέω αυτό, προς Θεού. Λέω ότι είναι αναπόφευκτο το fade out με τα χρόνια. Και δεν λέω ότι φταίει κανένα φίλο, έτσι. Γιατί εξακολουθούν οι άντρες να είναι επίσης πολύ καλοί απέναντί μου, γιατί εντάξει, εκτιμούν ευτυχώς και άλλα πράγματα. Δεν λέω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: στα άλλα καλά λοιπόν που μου πες είναι ότι έχεις κερδίσει το οποίο φωτίζει εσωτερικά, ότι έχεις κερδίσει στη ζωή και
0: σίγουρα
1: έτσι φωτίζει.
0: Και αυτό είναι κάτι που βγαίνει και όσο μεγαλώνεις βγαίνει ακόμη περισσότερο νομίζω, γιατί ακριβώς είναι συσσωρευμένο και έρχεται να καλύψει.
1: Υπάρχει υλικό σε κάθε ηλικία.
0: Φαίνεσαι πάντως να είσαι ένας γεμάτος άνθρωπος. Αυτό σου βγαίνει και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, θέλω να σου πω. Είναι το πρώτο,
1: το πρώτο
0: οποίο κερδίζεις τον άλλον. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Έχεις φέρει εδώ πάρα πολύ ωραία μουσική σήμερα, πρέπει να πω. Έχεις φέρει, δηλαδή έχεις παραγγείλει. Να είμαι ειλικρινής, έχεις μιλήσει με τον Βασίλη Κρυμπά, τον επιμελητή μας, τον μουσικό, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Του έχεις δώσει λοιπόν πάρα πολύ ωραία τραγούδια, βλέπω εδώ, ξεχωριστά. Λέω να σου βάλω πρώτα από αυτά που έχεις βάλει ένα τάγκο. Το οποίο τάγκο ξέρω ότι σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, τρέλα να με ασχολούμαι χρόνια με το τάγκο. Το έχω πει με επισήμως ταγκέρα. Δηλαδή δεκτή στην κοινότητα, όχι αστεία. Και θεωρώ ότι είναι μια, για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι μια κουλτούρα που γεννήθηκε για τους ίδιους λόγους την εποχή που γεννήθηκαν και τα φάδος και το ρεμπέτικο το δικό μας και τα gospel, και έχουν πίσω τους πολλή ιστορία, πολύ πόνο, πολύ περιθώριο, πολύ μετανάστευση.
0: Έτσι είναι.
1: Και είναι μια κουλτούρα που μας πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Έτσι είναι, και είναι πολύ ωραίο που το δένεις με όλα αυτά, γιατί είναι ακριβώς αυτό το τάγκο. Έχεις πάει στην Αργεντινή?
1: Όχι ακόμα.
0: Α, λοιπόν,
1: καλά. Είναι από τα όνειρά μου.
0: Γιατί αν είχες πάει θα συζητούσαμε στο επόμενο κομμάτι για την Αργεντινή. Αλλά αφού είναι από τα όνειρά σου θα το συζητήσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε πρώτα αυτό το τραγούδι, να κάνουμε ένα διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πούμε,
7: Πέμι ότι... Ζούνη μαζί μας.
3: Ότι ήταν του Κανάρο σύνθεση.
7: Ναι, αυτό που ακούσαμε
3: πολύ,
7: πριν, ναι.
3: Το τάγκο, ναι. Ενός πολύ πολύ σπουδαίου συνθέτη Αργεντίνου. Και το κομμάτι είναι το Ρελίκβιας Πορτένιας, που σημαίνει απομεινάρια του λιμανιού.
7: Ναι.
3: Οπότε θα μου πεις για τον Buenos Aires.
7: Τον Buenos Aires, επειδή εγώ είχα την τύχη να πάω στον Buenos Aires. Είναι μια συγκλονιστική πόλη. Νομίζω από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει ever. Ένα μέρος που καταρχάς και μόνο να ακούσουν ότι είσαι Έλληνας, είσαι φίλος τους αμέσως. Έχουν τρομερή μανία με την Ελλάδα οι Αργεντίνοι.
3: Ναι.
7: Είναι υπέροχος λαός.
3: Ναι.
7: Πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι και
3: ναι.
7: όμορφοι.
3: Ναι,
7: και οι
3: ναι,
7: γυναίκες
3: ναι,
7: κούκλες
3: ναι, ναι, ναι.
7: και οι άντρες πολύ ωραίοι. Είναι φοβερό μέρος.
3: Είναι ένα επίπεδο.
7: Εάν δεν πίνεις λίγο κρασί
3: ναι, ναι.
7: και τρως και λίγο κρέας.
3: Ναι.
7: Τελείωσες.
3: Ναι, ναι, ναι.
7: Μένεις εκεί. Μένεις εκεί για πάντα.
3: Εγώ λόγω τάγκο και δασκάλων Αργεντίνων που όταν έρχονται εδώ κάνω σεμινάρια κλπ. Έμαθα και ισπανικά για να μπορώ να συνεννοούμε.
7: Άρα και δύο λεπτά ξέρεις γαλλικά. Σορμπόν του Άι. Ισπανικά.
3: Μ' αρέσουν γλώσσες.
7: Ισπανικά τι άλλο ξέρεις. Αγγλικά προφανώς.
3: Ναι, ναι. Ιταλικά.
7: Ιταλικά.
3: Εντάξει, αυτά. Και ελληνικά.
7: Να σου πω.
3: Ελληνικά λίγο καλά.
7: Ελληνικά το ξέρω ότι ξέρεις πολύ καλά. Δοκίμασες καθόλου καριέρα έξω ποτέ? Έκανες, ξέρω ότι έκανες συνεργασίες.
3: Έκανα συνεργασίες.
7: Συνεργασίες έκανες, ναι.
3: Αλλά δεν πήγα, παρότι είχα μια πολύ μεγάλη έτσι, ευκαιρία, πρόταση όταν ήμουν μικρή,
7: ναι.
3: μετά από μια ταινία. Και θυμάμαι τελευταία την Καρέζη, που της είχε γνωρίσει το Βισκόντι και ήθελε ο Βισκόντι να την πάρει να κάνουν ταινίες και αυτά.
7: Ναι.
3: Είχαν συμφάγει Βισκόντι, Αλέν Τελόν, Ρόμι Σνάιντερ όταν ήταν ζευγάρι. Φαντάσου τώρα, πλάνο.
7: Πλάνο πραγματικά.
3: Ήθελε να την πάρει.
7: Και Καρέζη στο
3: ναι,
7: πλάνο,
3: Καρέζη,
7: η οποία ήταν
3: καλονή,
7: θεά.
3: Καλονή.
7: Καλονή.
3: Και μας έλεγε ότι έλεγε δεν ήθελα, εγώ φοβόμουν να δεν ήθελα Ελλάδα, δεν... Και δεν ήθελα να φύγω ναι. από τα νερά μου. Ήταν ωραία εδώ. Εντάξει, ήταν και θεά εδώ.
7: Ναι,
3: την
7: ναι,
3: είχαν
7: εντάξει, ναι.
3: στα οπα-οπα. Και λίγο νομίζω το ίδιο,
7: και εσύ το ίδιο
3: μου συνέβη.
7: Ναι.
3: Τώρα με διάφορες ας πούμε αφορμές. Ένας έρωτας, ένα παιδί και αυτά.
7: Ναι.
3: Λέω ότι ναι. άμα το ήθελα πολύ θα είχα φύγει.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Τότε
7: καλά, προφανώς.
3: Στα μικρά
7: ναι,
3: τα μου.
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Ναι.
7: Η προσωπική σου ζωή ήταν πάντα συμβατή. Με το θέατρο και με τα υπόλοιπα
3: ναι,
7: που έκανες.
3: Συμβατή δεν τη λες
7: ναι.
3: Ήταν λίγο ταλαιπώρια
7: δηλαδή,
3: να τη συνδυάσω
7: ναι.
3: Γιατί ως φτιαξιά τα προσωπικά μου έρχονται πρώτα πάντα mm. τα κυνηγάω. Ναι. Και όταν, ας πούμε, έχεις μια έντονη στιγμή στο θέατρο, και ήμουν τυχερή και είχα έντονες στιγμές, ναι, στο θέατρο, υποχρεώσεις, σπουδαία έργα, σπουδαίες σκηνοθέτες.
7: Επιτυχίες, ναι, ναι, ναι.
3: Οπότε έπρεπε να είμαι focused, ναι, εκεί. Πολλές φορές ερχόταν σε κόντρα, προσπαθούσα, έτρεχα, πάθαινα απόγνωση. Δηλαδή ήταν αστείο τώρα που το βλέπω.
7: Αυτό, ναι.
3: Ήταν δύσκολο και αστείο.
7: Ναι. Και τώρα που το σκέφτεσαι, θα το ξανά κάνεις, θα τα κάνεις όλα για το θέατρο, δηλαδή να αφήσεις.
3: Νομίζω τα ίδια θα έκανα,
7: τα
3: γιατί
7: θα
3: η φτιαξιά,
7: ναι,
3: είναι αυτή.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ναι. Δεν θα άφηνα κάτι από τα δύο. Είναι μεγάλοι έρωτες και τα δύο.
7: Ναι.
3: Οπότε δεν θα μπορούσα να θυσιάσω ολόκληρο ένα κομμάτι, είτε ολόκληρο το θέατρο, είτε ολόκληρο τον έρωτα, τη,
7: ναι,
3: ζωή.
7: Ναι.
3: Την...
7: Συνήθως οι ηθοποιοί αγαπάτε πολλά από αυτά, από τα πράγματα που έχετε κάνει, αλλά πάντα υπάρχει ένα-δυο,
3: ναι,
7: τα οποία είναι, ρε παιδί μου, τα πιο δυνατά,
3: ναι,
7: που δεν είναι πάντα τα πιο δημοφιλή.
3: Ναι,
7: δηλαδή,
3: ναι,
7: μπορεί πολλές φορές να μην, ναι, έχει, ναι, πάει κάτι σούπερ,
3: mm-hmm,
7: αλλά για σένα να είναι καταπληκτική,
3: ναι,
7: δουλειά.
3: Ναι.
7: Τι είναι,
3: κοίταξε,
7: για σένα το πιο ωραίο?
3: Είχα σε αυτά τα 44 χρόνια.
7: 44,
3: 44. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολλές οι όμορφες εμπειρίες. Και οι όμορφες συναντήσεις με τους ανθρώπους, αυτό εννοώ,
7: ναι,
3: εμπειρίες.
7: Ναι.
3: Δηλαδή, πολύ όμορφες συναντήσεις. Δεν μπορώ να παραλείψω, ας πούμε, τον Στούρο και τον Τζουλάτζε, που ήταν μαθητής του, δύο Γεωργιάνους υπέροχους σκηνοθέτες. Δεν μπορώ, μου άνοιξαν,
7: ναι, ναι,
3: άλλο τρόπο ζωής.
7: Καλά, θυμάμαι, αλλά... όταν είχε έρθει ο Στούρο εδώ να σκηνοθετήσει, είχε γίνει χαμός.
3: Ναι, βέβαια,
7: ναι,
3: βέβαια.
7: Ναι.
3: Τα έχω ζήσει,
7: ναι,
3: αυτά.
7: Ναι.
3: Αλλά για κάποιους λόγους που δεν με ενδιαφέρει να αναλύσω ψυχολογικά, τρεις μεγάλες μου στιγμές που επανέρχομαι συνέχεια στη μνήμη και είναι μόνο ευτυχία, είναι το «Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf» με τον Γρηγόρη.
7: Γρηγόρη Βαλτινό, καταπληκτικό,
3: ναι,
7: καταπληκτική,
3: ναι,
7: παράσταση, το έχω δει. Αυτό έχει δύο κορυφαίες παραστάσεις, την Καρέζη με τον Καζάκο και σένα με τον Βαλτινό. Έχει παιχτεί πολλές φορές.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
7: Πραγματικά, τα έχω δει.
3: Χαίρομαι.
7: Και τα δυο, και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο.
3: Χαίρομαι, ναι, γιατί ήταν, ναι, πολύ, πολύ σπουδαίο για μένα.
7: Ναι.
3: Ήταν μετά η Μαργαρίτα Γκοτιέ «Ταξιδεύει απόψε», που ήταν ένα όνειρο, και επειδή έκανα και την παραγωγή, ήμουν μεθυσμένη από όλο αυτό. Πήγε πολύ καλά.
7: Ναι.
3: Αλλά το τι ζήσαμε είναι, μου έχει μείνει. Και είναι και το «Λεωφορείο Πόθος» στο Κουθουβουέ, με την Blanche, που για μένα έπρεπε να έρθει και εδώ, δεν χώραγε σε κανένα θέατρο.
7: Ναι.
3: Δεν χώραγε.
7: Ναι.
3: Ήθελε ο Νικήτας Τσακέρλου, που ήταν διευθυντής,
7: ναι,
3: να το φέρει. Δεν χώραγε.
7: Ναι.
3: Και είναι τρεις στιγμές. Τι να πω, ρε παιδί μου, για μένα μεγαλείου συνεργασίας και έμπνευσης με τους άλλους.
7: Το καταλαβαίνω. Ομολογώ, δεν το έχω δει το.
3: Ναι, ναι.
7: Το,
3: μα γι' αυτό δεν το έχω.
7: Με σένα,
3: ναι,
7: το «Λεωφορείο Πόθος» είναι καταπληκτικό,
3: ναι,
7: έργο.
3: Ναι.
7: Και είναι ωραίο να παίζει την Blanche DuBois. Κακά τα ψέματα τώρα.
3: Ναι, ναι. Δεν την
7: είχα.
3: Είχα αντισταθεί στο να την ονειρευτώ.
7: Ναι.
3: Και μου χτύπησε την πόρτα.
7: Μάλιστα. Ναι.
3: Και λέτε,
7: είχες δει άλλες μεγάλες ερμηνείες στην Blanche πριν?
3: Μόνο στο.
7: Ούτε τη Μελίνα.
3: Μόνο τη Vivian Leigh.
7: Α, μόνο.
3: Μόνο τη Vivian Leigh.
7: Γενικά είσαι του κλασικού ρεπερτορίου περισσότερο. Έτσι δεν είναι?
3: Με γεμίζει, ναι, αλλά είμαι ανοιχτή στο σύγχρονο, ή στο ξαφνικό, ή,
7: ναι,
3: στο κουνημένο,
7: ναι,
3: ή στο. Όπως, ας πούμε, η προηγούμενη παράσταση με τη Βάνα την Πεφάνη, ο αδελφός μου Αμαντέους,
7: ναι,
3: που ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση με άλλους κώδικες και την είχα χαρεί, γιατί ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια θες κάτι, ένα δρόμο που να μην έχεις δοκιμάσει.
7: Σωστά.
3: Και είναι δύσκολο.
7: Σωστά.
3: Είναι
7: σωστά.
3: Δύσκολο, γιατί,
7: ναι,
3: ξέρεις, τόσα χρόνια όλο και έχεις δοκιμάσει πράγματα.
7: Βέβαια.
3: Και όταν μου δίνεται αυτό, το θεωρώ δώρο.
7: Και σε καταλαβαίνω.
3: Κάτι που δεν ξέρω. Δηλαδή, χωράφια αχαρτογράφητα.
7: Ναι.
3: Μ' αρέσει.
7: Η τηλεόραση έκανε ένα μπαμ στην αρχή. Δεν θα έλεγα ότι εξαφανίστηκες μετά, γιατί έχεις παίξει αρκετά πράγματα. Αλλά πάντως δεν είσαι από τα πρόσωπα που είναι συνέχεια στην τηλεόραση.
3: Όχι, ήταν αραιά.
7: Ναι.
3: Και το ήθελα έτσι.
7: Το ήθελες έτσι.
3: Το ήθελα έτσι. Δεν είχα κακές σχέσεις μαζί της, αλλά επειδή προείχε το θέατρο, αν ερχόταν κάτι που πολύ μου άρεσε, το έκανα.
7: Ναι.
3: Το έκανα. Μετά το «Κλείς τα μάτια» ήταν 15 χρόνια που δεν είχε έρθει κάτι, δεν είχα την ανάγκη.
7: Εντάξει, έκανες μεγάλα πράγματα στην τηλεόραση, βέβαια.
3: Ήταν ωραία.
7: Το «Κλείς τα μάτια» ήταν επίσης.
3: Ήταν οι γυναίκες,
7: ναι,
3: ας πούμε,
7: ναι,
3: με τη Θέμηδα, τη φίλη μου. Ήταν διάφορα ωραία. Και επανήλθα τώρα με
7: αυτό, δύο-τρία
3: καθημερινά.
7: Αυτό που παίζει ήτανε... στο Open.
8: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Υφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
9: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
11: Πώς κοιμήθηκες χθες?
12: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
11: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
13: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
11: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
13: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
14: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Λοιπόν, Πέμπτη ζούνη μαζί μας. Αυτές οι ωραίες μουσικές που ακούτε είναι δικές της επιλογές. Εδώ ακούσαμε μια σύνθεση του Anthony Hopkins, And the Waltz Goes On.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να έρθουμε στην πολιτική τώρα, αν το πιστεύεις.
1: Γιατί?
0: Μετά από αυτό το βάλς.
1: Μια χαρά δεν
0: ξέρω
1: ήμασταν.
0: Πώς μου ήρθε, πώς εσύ αποφάσισες να χορέψεις, να χορέψεις μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, ας πούμε, της τέχνης και τα λοιπά. Πώς μπήκες στην πολιτική και μπήκες βγήκες βέβαια, όπως πολλές συχνά συμβαίνει μέσα στους καλλιτέχνες, που εγώ πιστεύω ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησίες και ξέρουν και πράγματα και σκέφτονται, μπορούν να προσφέρουν πολλά πράγματα στην πολιτική. Δεν ξέρω γιατί μπαίνετε και βγαίνετε πολλοί από εσάς, αλλά θέλω να μιλήσουμε για σένα.
1: Για μένα.
0: Καταρχάς, πώς και γιατί μπήκες στην πολιτική.
1: Ήταν χρόνια που.
0: Με το Πασόκ ήσουν, ναι.
1: Χρόνια ήταν που με τσιγκλάγανε. Από το Πασόκ,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Θέλαν πάρα πολύ κλπ. Ήμουνα στο Δήμο της Αθήνας 2 τετραετίες.
0: Ναι.
1: Αντιπολίτευση έτυχε. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πήρα μια πρώτη γεύση. Μετά ήταν το ασυμβίβαστο που δεν μπορούσα να παίξω στο θέατρο. Οπότε έλεγα δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά δεν μπορώ. Μετά άρθηκε το ασυμβίβαστο και μου λέει ο Γιώργος Παπανδρέου, τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα μπορείς.
0: Τώρα τι θα μου πεις. Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και το 9 κάπως αποφασίστηκε και κατέβηκα. Δεν ξέραμε ότι.
0: Είχες κατέβει 2 λεπτά. Είχες κατέβει το 4 στο ψηφοδέλτιο του Επικρατείας, νομίζω, ή όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Αλλά σε μία εκλογική θέση.
0: Σε μία εκλογική θέση.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά ήρθε το 9, όπου εξελέγεις πια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην, ναι, πρώτη Αθηνών.
0: Στην πρώτη Αθηνών.
1: Και δεν ξέραμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα της Χρεοκοπίας. Φυσικά κανείς δεν το ξέρει από εμάς. Ενώ νομίζω ότι τους υποψήφιους βουλευτές.
0: Καλά, ναι.
1: Και έγινε όλο αυτό το οποίο ήταν πολύ, πολύ έντονη εμπειρία. Αυτά τα 2 χρόνια που έμεινα, 2,5. Και ναι, θεωρώ ότι οι άνθρωποι.
0: Δεν παρετήθηκα.
1: Παρετήθηκα. Θα σου πω. Συμφωνώ ότι οι άνθρωποι από όλους τους τομείς της σκέψης, της δουλειάς, των τεχνών, των γραμμάτων, πρέπει να είναι μέσα.
0: Σωστά.
1: Και εγώ έλεγα ότι όσο και αν δεν ξέρεις, ξέρεις κάποια πράγματα. Και πράγματι. Είχα περάσει μάλιστα να κάνω μια γρήγορη παρένθεση και ομόφωνα πριν παραιτηθώ από τη μορφωτικών υποθέσεων την Επιτροπή, ομόφωνα αρχές τέλη Γενάρη του 12, παραιτήθηκα λίγες μέρες μετά, την απόφαση να θεσμοθετηθεί η ανώτατη εκπαίδευση στο θέατρο.
0: Στο θέατρο, ναι.
1: Αυτό που άνοιξε τώρα και λέει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ σχολιόμουν πάρα πολύ καιρό.
0: Ναι.
1: Κανείς δεν το έμαθε απλώς. Λοιπόν, απλώς όταν παραιτήθηκα μετά το παρατήσανε. Λοιπόν, και θεωρώ λοιπόν ότι μπορείς να κάνεις πράγματα μέσα, αλλά ήταν πολύ ειδική η περίπτωση των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Και εγώ παραιτήθηκα γιατί διαφώνησα με τη διαχείριση και το χειρισμό.
0: Ναι.
1: Τη διαχείριση, εντάξει, είχαν την ευθύνη η ηγεσία. Ο χειρισμός όμως αφορούσε και εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έπρεπε να βγω έξω να στηρίξω κάτι.
0: Ναι. Για το οποίο ουσιαστικά δεν ήσασταν καν ενημερωμένοι.
1: Και ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Ήμασταν λάθος ενημερωμένοι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν μπορώ. Έχω μια περίεργη σχέση με την αλήθεια.

0: Λογοτέχνης. Δεν θέλω δηλαδή να κοροϊδεύω το κοινό.
1: Ξέρεις, είναι...
0: Δεν μπορώ, μισό λεπτό, γιατί είναι ευαίσθητο θέμα. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Είναι θέμα αξιοπρέπειας να προσπαθώ να λέω όση αλήθεια έχω αυτή τη στιγμή. Εκεί, με αυτά που ήξερα και αυτά που έπρεπε να στηρίξω, εμποδιζόταν αυτό. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που μου λες σε πόσο πολύ δύσκολη θέση μπορεί να βρίσκεται ένας βουλευτής, στην ίδια ακριβώς θέση δύσκολη που βρίσκεται ένας πολίτης. Δηλαδή, ο πολίτης, μεν που ψηφίζει τον βουλευτή, θεωρεί ότι εκείνος είναι υποχρεωμένος να ξέρει λίγο περισσότερα από αυτόν. Μπορεί να βρεθεί όμως ένας βουλευτής στη θέση ακριβώς που βρίσκεται ένας πολίτης, δηλαδή της πλήρους διάψευσης.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν ήξερα, την πάτησα. Να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Την πάτησα. Όπως νιώθει ο πολίτης μετά την κάλπη πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Μπορεί να νιώσει και ένας βουλευτής μετά την εκλογή του. Την πάτησα.
0: Σε εμάς ήταν
1: πολύ.
0: Ναι. Σε εμάς ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη η συγκυρία.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό και
1: θα ξανάμπαινες τώρα στην πολιτική.
0: Όχι, τώρα δεν θα ξανάμπαινα.
1: Γιατί?
0: Θα πρέπει να υπάρξει κάτι, κάποιος. Γιατί το παρακολουθώ έκτοτε σε απόσταση ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Αλλά το παρακολουθώ. Κάτι που να μου δημιουργήσει ασφάλεια ότι κάτι μπορεί να γίνει. Αυτά που λέμε θα ισχύσουν. Στην πολιτική όλα αλλάζουν.
1: Παραμένεις παρόλα αυτά στον ίδιο χώρο πολιτικά,
0: φυσικά,
1: ιδεολογικά.
0: Φυσικά είμαι στην ευρύτερη αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Στον ίδιο χώρο είμαι.
1: Ναι.
0: Και στεναχωριέμαι, γιατί δεν είμαι η μόνη που δεν έχουμε έμπνευση για να ασχοληθούμε. Πρέπει να ασχολούνται και νεότεροι άνθρωποι, να έχουν το κουράγιο και τη θέληση να βοηθήσουν, γιατί είναι για μας. Είναι μια θυσία στην καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν ότι είχα κλείσει, είχα τελειώσει.
1: Όχι,
0: και είπα
1: βέβαια.
0: Και τώρα να δω τι θα κάνω.
1: Και να σου πω και την αλήθεια, κάνοντας μια επιλογή πολιτική δημόσια, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Κάνεις και κάποιους.
0: Βεβαίως.
1: Φέρνεις κάποιους απέναντι, ενώ εσύ δεν έχεις κανέναν απέναντι στο θέατρο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτό το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να μου πεις, υπάρχουν φάσεις που η απογοήτευσή σου σε έχει οδηγήσει στον καναπέ την ημέρα των εκλογών, ή πάντα είσαι στην κάλπη? Ψηφίζεις πάντα?
0: Δεν διαλέγω καναπέ σε καμία περίπτωση. Δεν κάνει. Είναι αμαρτία δηλαδή, γιατί ό,τι και να είναι, μία γνώμη, δώστη, ό,τι και να είναι, δώστη. Οφείλεις δηλαδή να το στηρίξεις αυτό, αυτή τη διαδικασία. Όσες ενστάσεις και αναλύσεις και αν υπάρχουν, συμφωνώ, ναι, όχι ο καναπές, δεν θα ήθελα.
1: Τι είναι αυτό που σήμερα σε αποθεί και δεν θες να ασχοληθείς ξανά με τα κοινά? Ή τέλος πάντων, τι είναι αυτό το οποίο να μην πω σε αποθεί, αλλά σε μπλοκάρει, να το πούμε έτσι, και σε κρατάει απ' έξω?
0: Γιατί...
1: Σε κρατάει στη θέση απλώς του παρατηρητή, ο οποίος λέει δεν μ' αρέσει, κάτι μου φταίει.
0: Καταρχάς,
1: τι είναι αυτό που σου φταίει, τι έχεις ψάξει?
0: Καταρχάς, προτιμώ την τέχνη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή...
1: Καλά, αυτό είναι
0: όχι.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι σοβαρό.
1: Γιατί νομίζω ότι και όταν μπήκε στην πολιτική προτιμούσες την τέχνη, ή όχι?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αλλά είπα θα τα αφήσω και θα πάρω το ρίσκο.
1: Ναι,
0: γιατί δεν μπορείς
1: να
0: τα κάνεις και τα δύο.
1: Δεν μπορείς να τα κάνεις
0: τα
1: δύο.
0: Δεν πάνε να επιτρέπεται. Δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται. Εγώ ήμουνα από το πρωί ως το βράδυ και τα χαράματα διάβαζα. Ας πούμε,
1: ναι, ή διάβαζες τα
0: λόγω αίσθηση, ας πούμε, αξιοπρέπεια. Τέλος πάντων, προτιμώ σαφώς, γιατί στην τέχνη έχει το περιθώριο να δράσεις και να επιλέξεις εσύ τι θα πεις και τι θα κάνεις, να πάρεις όλη την ευθύνη, ενώ στην πολιτική εξαρτιέσαι. Εξαρτιέσαι και πρέπει να σέβεσαι αυτόν με τον οποίο μπήκες.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες, το αίσθημα της ανεξαρτησίας, το οποίο επίσης είναι μεγάλη παραχώρηση από την πλευρά ενός βουλευτή.
0: Είναι.
1: Γι' αυτό και πολλές φορές άνθρωποι πιο ελεύθεροι και πιο έτσι από φύση τους ανεξάρτητοι λένε όχι στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλοί αναρωτιούνται γιατί δεν μπαίνουν αξιόλογοι άνθρωποι ή άνθρωποι από διάφορους χώρους. Γιατί υπάρχουν και πολλοί αξιολογότατοι άνθρωποι στην πολιτική. Μην είμαστε.
0: Βεβαίως, υπάρχουν πολύ ωραίες φωνές.
1: Αναρωτιούνται οι άνθρωποι γιατί δεν μπαίνει, σου λέει και κανένας επαγγελματίας κτλ. Γιατί δεν είναι διατεθειμένος πρώτον να θυσιάσει την ανεξαρτησία του.
0: Ναι.
1: Η οποία.
0: Και δεν είναι, δεν είναι ότι λένε μπήκες με αυτό το κόμμα που έχει αυτές τις γραμμές και αυτά τα όρια. Okay. Μετά όμως οι λεπτομέρειες είναι ο διάβολος.
1: Και μετά στρατιωτάκια, ακούνι, τα μίλ, τα γέλαστα, το παίζαμε στο σχολείο. Δεν θέλουμε να το παίζουμε στη ζωή.
0: Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι να ακούσουμε τώρα? Λέω να βάλουμε τον Ακροβάτη.
0: Ναι.
1: Με τον Γιάννη Χαρούλη.
0: Είναι αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Γιατί καταρχάς η καταγωγή μου από την Κρήτη με σπρώχνει στο ότι με το που ακούω την προφορά λιώνω. Αλλά δεύτερον, ναι, αυτό το τραγούδι για το στίχο του. Και να, έρχεται να κολλήσει στη συζήτηση που κάναμε και σε όλα τα άλλα. Με το στίχο του με έχει, κάθε φορά που το άκουγα έκλαιγα, με έχει σημαδέψει. Είναι σπουδαίος ο στίχος, ότι όταν είναι ο καιρός κόντρα έχει τιμή να πετάς.
1: Έτσι,
0: είναι πολύ σπουδαίος.
1: Καταπληκτικός. Μετά λοιπόν θα μας πεις αν έχεις κάνει στη ζωή σου ακροβασίες και ποιες.
2: Αφιέρωση με τα γουλίδια στους φίλους Φιάνιδες.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Η Πέμι Ζουν είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός. Λοιπόν, ακούγαμε τον ακροβάτη του Γιάννη Χαρούλη και σε ρώτησα πριν αν θες να μας πεις αν έχεις κάνει ακροβασίες στη ζωή σου και ποιες ήταν αυτές. Και αν έχεις νιώσει στη ζωή σου και εσύ καμιά φορά ακροβάτης.
6: Ναι, το νιώθω συνέχεια. Συνέχεια, γιατί η ζωή μας είναι μια πρόκληση ανάμεσα σε σχέσεις, σε ποιότητες ανθρώπων, να ισορροπήσεις. Θέλω να πω...
5: Δύσκολο.
6: Είναι
5: αυτό.
6: Δύσκολο. Θέλω να πω, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια πολλές φορές σε βάζουν ακροβατής στις αντιδράσεις απέναντι σε κάποιον που μπορεί να σε βγάλει εκτός ορίων. Π.χ. ένα εύκολο παράδειγμα.
5: Το είπες πάρα πολύ ωραία πάντως. Αλλά πες το παράδειγμα.
6: Ναι, λέω, όχι, ναι, είπα, ναι, δεν ναι, είπα ναι. Ακριβώς, αλλά λέω παράδειγμα ναι. Εύκολο που καταλαβαίνουμε όλοι. Προτιμώ τις ακροβασίες, τις κυριολεκτικές. Τέτοιες έχω κάνει στο θέατρο, είναι πιο ανώδυνες παρά τις ψυχικές.
5: Μα εκείνες είναι οι δύσκολες, οι ψυχικές.
6: Ναι,
5: οι ψυχικές
6: είναι
5: οι δύσκολες.
6: Έχω κάνει ακροβασίες κυριολεκτικές, ναι. Μια χαρά, με ψηλούς παλμούς, αλλά...
5: Οι κυριολεκτικές εννοείς τώρα να ανέβεις στη σκάλα και να ισορροπείς, να κάνεις διάφορα τέτοια. Ναι. Εντάξει, εσύ έχεις κάνει και χορό, μην μας τα βγάλεις όλα. Εσείς, για εσάς είναι πιο εύκολο στους ηθοποιούς αυτό. Μην ζητάς.
6: Οι ψυχικές όντως είναι.
5: Τα άλλα όμως είναι δύσκολα. Τέτοιες έχεις κάνει. Ψυχικές.
6: Ναι. Επίσης όταν.
5: Με επιτυχία. Ή έχει πέσει.
6: Νομίζω με επιτυχία.
5: Έχει κρεμοτσακιστεί, α πούμε. Να το πω έτσι πιο ωραία.
6: Να σου πω κάτι. Επειδή όταν χρειαστεί, πραγματικά χρειαστεί για κάποιο λόγο, να ακροβατήσουμε στη ζωή, δηλαδή να πούμε ένα ψέμα σε κάποιον αγαπημένο που είναι ζήτημα προστασίας ή ζωής και θανάτου, γινόμαστε τόσο καλοί ηθοποιοί που ενώ ματώνει το φτερό, που λέει και ο Χαρούλης, δεν κρεμοτσακίζεσαι. Πετάς με ματωμένο φτερό, μα γι' αυτό ταυτίζομαι με το τραγούδι. Γιατί είμαστε πολύ καλοί ηθοποιοί στη ζωή όταν χρειαστεί.
5: Μετανιώνεις όταν έχεις πει έτσι πράγματα, έστω και μέσα σου να είσαι εκείνη την ώρα που το λες σίγουρη ότι θα το πω το ψέμα, θα το κάνω το όλο. Θα κάνω κάτι που δεν πιστεύω.
6: Βεβαίως μετανιώνω, γιατί εγώ το ψέμα το θεωρώ δειλία. Δεν έχεις τα κότσια να στηρίξεις την αλήθεια. Άσε με τώρα. Ναι. Αυτό είναι. Ναι. Και φυσικά και δεν τα έχω πάντα και εκνευρίζομαι.
5: Ναι.
6: Εκνευρίζομαι.
5: Και είναι το ίδιο, ισχύει το ίδιο και όταν μιλάμε για ψέματα συμβατικά ή αυτά σ' αρέσουν? Γιατί ας πούμε τα συμβατικά ψέματα έχουν και λίγο πλάκα. Έχουν για να είμαστε ειλικρινείς.
6: Ναι, έχουν πλάκα.
5: Μας πάνε και στη ζωή λίγο, ξέρεις.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Okay.
6: Και δεν είμαι, τελευταία δεν υπερτιμώ την αλήθεια.
5: Α, εντάξει.
6: Δηλαδή, όπως λέει και η Blanche, θέλω λίγο μαγεία. Δεν είναι ανάγκη να φάω την αλήθεια στη μούρη. Βέβαια, εγώ είμαι της αλήθειας γενικώς.
5: Ναι.
6: Για να μην απογοητευτώ μετά.
5: Ναι.
6: Έτσι, κάνω μια άμυνα αλήθειας για να μην πέσω από τα σύννεφα.
5: Έχεις φάει και ψευτιές, έτσι, οι οποίες σας έχουν πληγώσει, ας πούμε, λίγο.
6: Όχι, με έχουν πληγώσει λίγο. Δολοφονικές.
5: Ναι, ναι.
6: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει.
5: Η ειλικρίνεια πάντως είναι δύσκολο πράγμα στη ζωή.
6: Είναι δύσκολο. Θέλει κότσια.
5: Θέλει κότσια.
6: Δηλαδή θέλω να πω το απλό.
5: Θέλει κότσια και από σένα που είσαι ειλικρινής και από τον άλλον.
6: Ναι.
5: Απέναντι στον οποίο είσαι ειλικρινής, γιατί μπορεί αυτό να τον.
6: Ναι.
5: Απλά να τον στενοχωρήσει.
6: Κάτι που κάνουμε κάθε μέρα, ας πούμε. Λέμε σε μια φίλη, ρίγαμε το συγγνώμη που δεν βρεθήκαμε, αλλά ήμουν αδιάθετη πραγματικά. Δηλαδή. Και ενώ βαριόμασταν. Γιατί δεν έχουμε τα κότσια, ας πούμε. Ρε φίλη, βαριόμουν.
5: Ναι,
6: θέλω να πω είναι εύκολο το ψέμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Και λες, δεν φταίει αυτή, δεν φταίει κανείς. Φταίει που δεν έχεις τα κότσια.
5: Εγώ έχω τύχει με φίλο μου να είμαστε, να πηγαίνουμε, ξέρω, να φάμε κάπου και στη Γλυφάδα, ξέρω εγώ, και να παίρνει τηλέφωνο, να τον παίρνει κάποιος τηλέφωνο και να του λέει, ναι, από κάτω είμαι, εδώ προσπαθώ να παρκάρω κάπου. Και του λέω, ποιος είναι αυτός? Μου λέει, τίποτα, ένα στην Κηφισιά που πιστεύει θα πάω στο σπίτι του, αλλά δεν θα πάω. Και θα τον πάρω σε λίγο να πω ότι μου χάλασε το αυτοκίνητο.
6: Χοντρό.
5: Οπότε.
6: Χοντρό.
5: Ναι, χοντρό. Χοντρό, αλλά είναι πόσο θράσος έχεις.
6: Ναι,
5: τελικά.
6: Ναι, ναι, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Τόσο πολύ. Δεν μου έχει συμβεί τόσο πολύ τώρα, ξέρω. Οπότε μιλάς ποτέ.
5: Λοιπόν, για πες μου τώρα τι κάνεις στο θέατρο.
6: Λοιπόν, τώρα.
5: Και τι πρόκειται να κάνεις.
6: Δεν
5: στη
6: έχω συγκεκριμένο τίτλο.
5: Ναι.
6: Είμαι ακόμα
5: ναι.
6: σε υπέροχα ενδιαφέρουσες συζητήσεις
5: ναι.
6: για ένα πράγμα, ένα έργο καταπληκτικό που έχω βρει για να σκηνοθετήσω με μια πολύ ωραία ομάδα 4 ατόμων
5: ναι.
6: και ψάχνουμε παραγωγό.
5: Ναι.
6: Αλλά...
5: μια και λες ψάχνουμε παραγωγό, παρένθεση. Όχι. Μακάρι να είχα. Αλλά εσύ όταν έχεις κάνει τον παραγωγό, το έχεις μετανιώσει?
6: Όχι, όχι, ήταν υπέροχο.
5: Α, εντάξει,
6: ήταν
5: okay. υπέροχο. Ωραία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, 4 άτομα λοιπόν,
6: ναι,
5: σε ένα σκηνοθέτη.
6: Με ένα καταπληκτικό έργο.
5: Ψάχνετε παραγωγό.
6: Ναι.
5: Το έργο τι είναι, ελληνικό, ξένο, τι?
6: Είναι ξένο και είναι τόσο πολύ του
5: καινούριο,
6: τώρα.
5: Παλιό.
6: Του τώρα. Τι είναι, του 21ου.
5: Α, μάλιστα. Ναι.
6: Είναι αυτό που ζούμε, η φρίκη, αυτή που ζούμε. Τέλος πάντων, με πολύ ωραίο τρόπο. Ενώ του πολέμου.
5: Ναι.
6: Είναι war project.
5: Α, μάλιστα.
6: Είναι war project.
5: Ωραία, πολύ,
6: ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Και επίσης είμαστε σε εξέλιξη σε κάποια πράγματα που ίσως παίξω εγώ. Mm. Όχι αμέσως το φθινόπωρο, λίγο πιο μετά. Αλλά επειδή δεν έχει κλείσει,
5: θεατρικά.
6: Να παίξω ναι, θεατρικά.
5: Ναι, ναι.
6: Όχι τηλεόραση.
5: Μάλιστα.
6: Κολλητά με
5: όχι
6: το προηγούμενο δεν κάνω ποτέ.
5: Φτάνει. Προσωρινά. Προσωρινά. Να κάνουμε.
6: Και λυπάμαι που δεν έχουμε καταλήξει ακόμα να μπορώ να πω και κάτι.
5: Όχι, εντάξει,
6: αλλά ξέρεις, μέχρι να υπογραφεί
5: πάντα
6: κάτι.
5: Πάντα ρωτάω γιατί.
6: Ναι.
5: Ξέρεις, αν έχεις να μου πεις κάτι, με χαρά
6: ναι,
5: θα
6: ναι,
5: το
6: ναι.
5: ακούσω. Το καλοκαίρι τι θα κάνεις?
6: Το καλοκαίρι φεύγω, πάω να βοηθήσω την κόρη μου στο Λονδίνο με τα μωρά.
5: Για πες μου το
6: να
5: αυτό.
6: Να τα ζήσω λίγο.
5: Η κόρη σου είναι η Ελεονόρα.
6: Ναι, η Ελεονόρα.
5: Ναι. Είναι στο Λονδίνο.
6: Ναι, ζει και εργάζεται εκεί πολλά χρόνια.
5: Τι κάνει εκεί, τι δουλειά κάνει?
6: Είναι οικονομικά της υγείας. Είναι σε μια φαρμακευτική.
5: Δεν ασχολείται με τα θέατρα και με αυτά.
6: Όχι.
5: Ποτέ, ναι.
6: Δοκίμασε ένα workshop και είπε πολύ ωραία είναι. Δεν είναι για μένα, πάω αλλού.
5: Μάλιστα. Και έχει και παιδάκια.
6: Έχει δύο μωρά.
5: Τέλεια.
6: Δύο και
5: οπότε
6: τριών.
5: Είσαι μια ευτυχισμένη γιαγιά.
6: Πολύ, πολύ, πολύ.
5: Ναι.
6: Και θα πάω λίγο να τα ρουφήξω.
5: Ναι.
6: Για κανένα μήνα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, ναι. Και μετά θα επανέλθω γιατί πρέπει να μπούμε στη θεατρική σεζόν.
5: Υπάρχουν και άνθρωποι που φεύγουν το καλοκαίρι από την Ελλάδα και πάνε στο Λονδίνο, όπως είπε Μιζούνι.
6: Με τα εγγόνια όμως.
5: Με τα εγγόνια
6: δεν
5: όμως,
6: πάμε για τουρισμό.
5: Άμα είναι να ρουφήξεις δύο εγγόνια, αξίζει τον κόπο. Πόσο είναι τα εγγονάκια?
6: 2 και 3.
5: Μπράβο, να σας ζήσουν.
6: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε ευτυχισμένοι. Εύχομαι τα καλύτερα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ καλή δύναμη και
5: ευχαριστώ.
6: Πάντα έτσι
5: ευχαριστώ.
6: Να έλκεις τους καλύτερους. Όχι, δεν το λέω. Ενώ σε παρακολουθώ. Δεν πάω στον
5: εαυτό μου. Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι από το σίριαλ Πρόβα Νηφικού. Το θυμάστε βέβαια, υπέροχο σίριαλ. Το οποίο τραγουδάει, είπε Μιζούνι.
6: Το οποίο δεν διάλεξα
5: δεν
6: εγώ.
5: Δεν το
6: ευχαριστώ.
5: Διάλεξε η ίδια. Μου το λέει, εγώ μου λέει, δεν διαλέγω τραγούδι που έχω πει εγώ.
6: Όχι,
5: δεν όχι λέω, το διαλέγουμε εμείς αυτό. Κάνει και ο Κρυμπάς κάποια δουλειά εδώ πέρα. Πώς θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθες.
6: Το αφιερώνουμε,
5: σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Ιφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής Πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε ΑΜΕΑ, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Ανδράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
2: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
1: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
2: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
1: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
3: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
10: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Υφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής Πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις! Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 032 558.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
8: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Υφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Σε 4 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μαρία, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Hey, hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκτόσεις. Κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Η ώρα είναι 6.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Ιφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
9: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
8: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
9: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
10: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
12: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
11: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
12: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
11: Και τι θα βρω εκεί?
12: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη, για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη και με άνετο πάρκινγκ.
11: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
12: Ακριβώς, αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης, Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59 998 και 26410 25 427.
13: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Υφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδόσεων.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Ρε, μπράβο!
5: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
11: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Ιφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεις τα πάντα.
3: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Υφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
7: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
7: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Hey! Σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό?
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
5: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
3: Μπράβο.
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
8: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Υφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον Ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και ΑΜΕΑ. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμός των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής Πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 2640.

0: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
4: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
5: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
5: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Σχεδόν άδεια το τμήμα Ιφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι του Πανεπιστημίου Πατρών. Προχωρά ο σχεδιασμός για τη μερική εκτροπή του Αχελώου, σύντομα ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, δήλωσε ο Χατζηδάκης από τη Λάρισα. Μένεται η πολιτική κόντρα μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με τον ετωλοακαρνάνα ανεξάρτητο βουλευτή Μάριο Σαλμά. Στη Δυτική Ελλάδα, ο Εθνικός Διάλογος για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Χρηματοδότηση στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την προσχολική εκπαίδευση και τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και αμαία. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη άνοιξε τον διάλογο με την κοινωνία του Αγρινίου με την πρεμιέρα της πρωτοβουλίας «Τώρα μιλάμε». Στα 26 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό των 18 ΜΒ και το δικό του υποσταθμό για την ενεργειακή κοινότητα του Δήμου Αγρινίου. Ο Ερυθρός Σταυρός και προπονητής πόλου του Πανετολικού Κώστας Κοκκινάκης αποστέλουν ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια στο νερό. Επιστρέφουν στις προπονήσεις και τα φιλικά προετοιμασίας οι παίκτες του Πανετολικού μετά τη μήνυ άδεια που τους έδωσε ο Γιάννης Αναστασίου. Πανακαρνάνια 2026 από τον Δήμο Αμφιλοχίας με Βαρκαρόλα, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται?
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης, σε ένα σύγχρονο χώρο στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για έναν χώρο που βρίσκεται τα πάντα.
2: Ακριβώς. Αλλά διαχρονικό στην αξιοπιστία. Μια επιχείρηση με ιστορία. Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Hey, σταμάτα ό,τι κάνεις. Γιατί στο Generation οι τιμές έπεσαν πραγματικά. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Jeans, t-shirt, βερμούδες, σορτσάκια, ανδρικά και γυναικεία και πολλά άλλα ακόμη. 10, 20 και 30 ευρώ μόνο. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε τη διαφορά. Φέτος πάμε διακοπές με τις καλύτερες τιμές. Όλα 10, 20 και 30 ευρώ. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.